κόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: των Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εγλέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλέ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, ο πάς κυλίδος και σούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

Σιμών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψε Κυρίωσε, της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικέ, Υιώ και Αγίω.

Κύριε, επελεύσετε και εκάστοτε πράξη γυμνοθήσονται, αλλά φοβό κράξομαν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της το τόπο ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξανιστάμενος ευχαριστώς αιγέτριας, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, υπορηγήσθη σε μη το ρωθήμο και αμαρτωλό, οδέσθεν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένων εγκυράσμε, εις το ρουθρίσι και το ξελογίσι το κράτος σου, και νυν φωτισόν μου το όμα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάντα λαγιά σου, και συνένετε σαν το λά σου και πείν του θέλημά σου, και ψάλλησε εν εξομολογής της καρδίας και ενημνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου πρωνία, δεξίως άσματων αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων να καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση την εκτοριπαρό χιλέων μου ένισιν, όπως σκοβώ κοινωνός γένομε το φρονή μου παρθένων, εν φεδρό λεβιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον τον αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου αισθητεία παντός, σε μόνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις.

τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάνσμι. Κρατήσμα ισόβο και καθαριστήσουμε, πλενίσμα και υπέρχιόν ελευκανθήσουμε, ακουτήσμα αγαλίασαν και φρουσίνη, αγαλιάσω το εστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και απάσας τα ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρά χτίσουν να μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησαν της αγάπης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλίασαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στεριξών με, διδάξαν όμως τα σωδού σου και ασεβήσω τη σε επιστρέψου σε. Ερίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα

Είσαι τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσε, αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο το τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστε σε Σιών δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσαν επί το θυσία στεριών σου μόσχους. Σε πρέπει ύμνος ο Θεός αν Σιών, και εσύ υποδοθήσε τα ευχή Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προσευχής μου, προσέπασος άρξήξη, ελόγενόμουν επειδή δυνάμωσαν ημάς και έτεσας ευείες ημών σε ηλάσε. Μακάριωσαν εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου, πληστησόμεθαν τις αγαθείς του οίκου σου, Άγιος ο Νός ο Θεός δώσαν δικαιοσύνη. Επάκουσαν ημών ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθελάσσι μακρά μου. Ετοιμάσον ωρήν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ως συντεράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχος κυμάτων αυτής της υποστήσατε, τεραχθήσατε τα έθνη και φοβηθείς ότι κατοικούνται στα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρυψης, επισκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών ετ' ούτως η ετοιμασία, τα σάβλακα σε αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσαν αυτής εφρανθήσε τα ανατέλουσα. Ευλογήσε τον Στέφανο και ανιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητους, πιανθίζονται τα ωραία της ερήμου, και γολίας ανεβουνή περιζώσονται, ενεδίσονται οι κρύοι των προβάτων, και οι κοιλάδες πληθυνούν σε σύτων, και κράξονται και γαρεμιοί σου σύν, αλλά λέξατε το Κυρίο Πάσαγη, σάλετε δει το όνομα δι' αυτού, δότε δόξα νεμνών εν ανέσαι αυτού, είπε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθες δυναμεώς σου ψεύσοντες εχθροί σου. Πάσαγη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, σε λάθος αν δει το όνομα δι' σου ύψιστε, δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ο σοβαρός εμβουλές υπέρ του σούς των ανθρώπων. Ο μετεστρέφαντη θάλασσα να σξηρών, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί φρανθισόμεθα από αυτό, το δεσπόζεται τη δυναστεία αυτού του αιώνους. Η αφελμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπωση, η παρεπετρέντος με υψούσας έναν εαυτής. Ευλογείται έθνη του Θεών ημών και ακουτήσασε τη φωνή της ανέσεως αυτού. Του θεμένου τη ψυχή μου η ζωή και μη δόντες εις άλλων τους πόδας μου. Ότι η δοκίμασα σε εμάς ο Θεός, επήρωσα σε εμάς ως πυρούτε του Αργυρίων, εισήρωγε σε εμάς στην παγίδα, έφευλεψε επί των νότων ημών, επεβίβασε

0: Ύψος έχω τη γλώσσα μου, αδική είναι η αθεώρουν η καρδία μου. Μη είσαι αποσάτω μου, Κύριος, δια τούτο είσαι αποσέμω ο Θεός. Προσέσχε τη φωνή της θεϊσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέθεσε την προσευχή μου και το έλεος αυτό απέ μου. Ο Θεός, ηχτερίσα ημάς και ευλογήσα ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτό εφημάς και λέησα ημάς. Το γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνηση το σωτηρίον σου. Εξομολογησάς το σαν σε λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λέει οι πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσωσαν έθνη, ότι κρινείς λόγος ανευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν σε λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λέει οι πάντες. Γέδω και το καρπόν αυτής. Ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθήτουσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπο αυτού οι μισούντες αυτών. Ας εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως δίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απαλούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι φρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν ευφροσύνη. Άσετο του Θεού, ψάλλετε το όνομα αυτού, οδοποιήσετε το επιβιβικό του επιδεισμόν, Κύριος όνομα αυτού, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, το Πατρός των ορφανών και Κρήτου των χειρών. Ο Θεός εν τόπο αγίου αυτού, ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπους ανήκουν, εξάγων πεπετημένος εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίντους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν τεκπορευεστές ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ρήμο, γης ίστη και γάρι ουρανί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσεων αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένεις εσύ δεκατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, η τίμεσα στην τεκρισσοτητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελισσομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμων του αγαπητού, τη ρεότητα του οίκου διελέξα σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων το πλήρω, θέριγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφραν αυτής εν χλωρότητη Χρυσίου. Εν το διαστέλλον των απαράνιων βασιλείς, επ' αυτής και νοθήσονται εν σελμών. Όρος ο θόρος ποιούν, όρος ετηρωμένων όρος ποιούν. Είναι τύπο λαμβάνεται όρητε τηρωμένο. Το όρος ευδόξεν ο Θεός κατοικίνεν αυτόν και γαροκύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιο, χιλιάδες ευθυνούν του. Κύριος εν αυτής εν συνάειν του Αγίου. Ανέβησες ύψος ηχμαλώτευσες ηχμαλωσία. Έλεβες δώματα εν ανθρώπης και γαροπηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδός εμήν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός το σώζειν. Και του Κυρίου Κυρίου διέξοδο του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψεν βυθείς θαλάσσις. Από σαν βαφείο που σε ανέματι, η γλώσσα του κοινού σε εξεχθρών παρά αυτούν. Εθωρήθης εν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, το βασιλέας μου, το εν το Αγίο. Πρέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλότου, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξνάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Αβολών, άρχοντες Νεφταλήμ. Ένδειλε ο Θεός η δυνάμει σου, δυνάμει σου ο Θεός, τούτο κατεργά σου εν ημίν. Από τον όσο Ιερουσαλήμ σε Ιησούς ο Βασιλής δώρο, επετίμησον τη στηρίζη του παλάμου, η στενογωγή των τεύρων της αμάλης των τελών, το μη αποκλειστήνα τους αδικημασμένους του οργυρίου, διασκόπησον έθνητο τους πολέμους θέλοντα, ύξος η πρέση εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφτάσει και αυτή στο Θεό, ευασιλείτες και εις άσετο το Θεό, σ'

ψάλετε το Κυρίο, ψάλετε το Θεό το Πεβηγότη, επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδε δώσε τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού, και δύναμες αυτού εν τις νεφέλες. Θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσε δύναμη και κρατέωση εν το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσε με ο Θεός, ότι εισήλθος αν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγινε σιλήν βυθού και πες την υπόστασης, ήρθον εις τα βάφτης θαλάσσης και καταιγίσχατε πόντισέ με, εκοπίασα τράσον αβραχίας ο λάρξ μου, εξέλιπον οι οφθαλμοί μου που το ελπίσαν με επί του Θεού μου, επληθύνθησαν υπέρ της τρίχας κεφαλής μου, οι μισούτες μου δωρεών, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδίωκοντες μου αδίκως, αχύρυπαζον τούτε επιτίνιουν, ο Θεός έγνωστε την αφροσύνη μου και η πλημέλιέ μου απεσόκοπε κρύβησαν. Μη εισχυνθήσαν, επεμέπωναν, υπομένοντας οι Κύριοι Κύριοι των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν, επεμέησε τούτες ο Θεός το Ισραήλ. Ότι είναι κάσο επί νεκονιδισμών, εκάλυψαν εντροπή των πρόσωπών μου. Απολατριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ήθης μητρός μου. Ότι εζήλωσε η ήχο σου κατέφαγε με, και οι νηδισμοί των νηδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου, και γεννήθησε ο νηδισμό σε μη, και θέμεν το ενδυμά μου σάκουν, και η γενόμην αυτή τη παραβολή, κατ' εμού οι δολέ σου οι καθήμενοι εμπίλε, και είσαι με έψελον οι πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρό ευδοκία, ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου είναι αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσου με από πυλού είναι μία παγό. Ρίστην εκ των μισούτων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατεποντισά το καταιγίζει ύδατο. Μη δε καταπιέτο με βυθό. Μη δε ωσε σχέτο επεμέφρα έρτα στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το λαό σου. Κάτω το πλήθο των εκτιρμών σου επίβλεψαν επεμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι φλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχεσαι ψυχή μου καλύτερο σε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσαν με. Σιγαργινώσχες των ειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες εφλίβοντες με. Ο ειδισμό προσοδόξεν η ψυχή μου και τελεπορίων. Και υπέμενα σε λεπόμενο και έχω υπήρξε. Και παρακαλούντας και έχω έβρον. Και έδωκανε στο βρώμα μου χωλή. Και σε δίψα μου, επότισαν με όξο, γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπλήρωση.

σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Κινηθείτε οι έπαυλες αυτών ηρημωμένοι και ενδυσκυνόμασταν αυτών μία στο κατοικών. Ότι αν σε επάταξα σε αυτή κατεδίωξαν και επί το όργος των δερωμάτων προσέφηκαν. Πρόσθεσαι ονομίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξελευθήτουσαν εκ διευλωσόντων και με τα δικαίων με γραφήτουσαν. Τεχώς και λεγόν είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου μα το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσαι. Και αρέσει του Θεού υπερμόσχο νέο, χαίρετα εκφέρετα και οπλάς. Ιδέτεσαν πτωχή και φρονθήτουσαν, εξετήσατε τον Θεόν και ζήσατε η ψυχή μου, ότι εισήκουσε τον πανί τον Κύριος και τους παιδημένους αυτού καξοδένωσαν. Ενεστάτουσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί, ότι Θεός ως την Σιών και οικοδομηθήσατε πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσαν εκεί και κληρονομήσουσαν αυτήν και το σπέρμα του δούλου σου καθέξουσαν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσαν εν αυτή. Ο Θεός είστε βοήθεια μου πρόσχες, Κυρίες το βοηθήσουν εις πέψουν, εσχυνθήτωσαν και εντρεπήτωσαν εις ουτοντές στη ψυχή μου, αποστρεφήτωσαν εις το πίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά, αποστρεφήτωσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε, αγαλιάσουσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες ο Θεός και λαγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώσαι με και παίνεις ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστος μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, ενήν και

0: Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός θεών ελευθυνών εκ Θεού ελευθυνού, γεννηθέντε οποιηθέντε, ομώσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δήμασον θρόπος και δι' την μεταρρέν σωτηρίων, κατελθώντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεθροπίσαντα. Σταυρωθέντε τα υπερημόνη επί Ποντίου Πιλάτου και παθώτα και τα φέντα. Και αναστάντε τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθώντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξα στρίνε ζώντας και νεκρούς ότι εις βασιλείας σου καθίστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιο του Κύριου του Σοφιού και εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνόμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ ένα βάπτισμα εις άφεστην αμαρτιών προς το πόν άσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η γέννησή σου Θεωτό και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσα θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, δύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδεσε την ταπείνωσή μου και ούς συνεκκλησάς με ισχύρας εχθρών, αλέσουσες εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτα σκεπασάτω με ηχήρ σου, και έλθε πεμέ το έλεος σου, ότι τετάρακτη ψυχή μου, και κατόδινος εστίν εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου και ρηπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας με αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη δέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το όνοματί σου του Αγίου και τη σύ δυνάμει ανάγεγε με εις το θείον σου βήμα. Εν το κρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχήρ το άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθονάδου. Αλλά παρά στη θύμη και γεννούμι σωτήρ και γεννούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε τρυποθείς αντισπάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Τη μέρα σου ήλιος σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλέσει οίκου Θεού ημών. Έντες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιωακήμ και Άνων ειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των δεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνση. Η στήρα δείκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Νήσι δι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως, ζωή σε αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα. Εκούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλοερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίν λύπη και στεναρμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα ως απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής την βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυσης, τον και κοιμημένο δούλον σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγει την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξαποστήλε σου βοήθειαν εξ αγγείλου και εξιώνων τη λαλιτέχνη. Μισθή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου την ανάθεα. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου, και εν ονόματι Κυρίου Θεό ημών εφ' μεγαλυπτυσσόμεθος, πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσουσε Κύριος των Χριστών αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες σου Κυρία της δεξιάς αυτού,

0: βασιλεύς και έπειτος το κυρίως όργανοι άσετε σπόρδα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωτας αυτού και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισας αυτούν, ότι προέφθασες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυγας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήνη της ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιτήσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευτεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα διελογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνεν, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ηλίας της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό του Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανούς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείς το θέλημά σου εκ των ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμων σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρέναντάς μου ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου, ο και στην ίαση εν δυσαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ο και στην ειρήνη εν δυσωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζονε χορευόμην, ότι η ευσόα μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ο και εστιμίασες εν της αρκή μου, εκακόφιν και εταπεινόφινε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέως οικοφός ο κύκλων και ως η άλαλος σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και αγενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούτε έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήρπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αυγιδών με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιεγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμων και αβάτο και ανίδρου, ούτως εν το αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσαι εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μονεμών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθησε μελέτων εισαι ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των κατεβαινόντων εις λάχων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων, και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάβω κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμεν βδέριγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότια θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωριές σου, οι υπευαρισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω τον οποίο σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα τις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέα φωτισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ότος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντι αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή τεράφτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδωσε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Πεχείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν αν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, ενίκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντως τους λέγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν με τον δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν με τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: σου, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και σου αιώνα στον αιώνων αμήν. Είπεν ο Κυρίος του Κυρίου μου κάθε δεξιόν μου, ως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον τον ποδό σου. Ράβδο δυνάμεις εξ αποστελήσει Κύριος εξ Υιών, κατακυρίευεν μέσου τον εχθρό σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εγαστρός προεοσφόρου εγέννησάσαι, όμως ο Κύριος κι ου μεταμεληθήσεται. Συ ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εγ δεξιός σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινίεν της έθνης η πληρώσει πτώματα, σε θλάσσι κεφαλάς επί γης πολλών. Έχει μαύρον εδώ πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ξομολογήσω αμέσως, Κύριο, εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίησαν των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και κτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών, νησθήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε των λαών αυτού, του δούνε αυτής κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάση εντολέ αυτού. Εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένη εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωση να απέστειλε τον λαόν αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν, γέννησης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, για νέα αυτόν ευλογηθήσετε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν σκότη φως της ευθέση, ελεήμων και κτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω ευθύρων και χρόν, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ουσαλευθήσετε, εις μνημόσυρον αιώνιον έστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζει επί Κύριον. Εστήριχτη καρδία αυτού ουμή φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισε νέδο και τη σπένεση, δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Χινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κύριο ευλογημένον από του ίν και ως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Ίσως Κύριος ο Θεός ημών, ον υψηλές κατοικών και ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγκύρων από γης πτωχών και από κοπρίας των υψών μπαίνητα. Του καθίσει αυτών μεταρχών των λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήρα εν οίκο, μητέρα επιτέκνησε φρενωμένη. Εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ορδάνης εστράφη στο πίσω. Τα όρια σκύφτησαν ως η κρύη και η βούνη ως αρνία προβάτων. Τι στη θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ορδάνη ότι εστράφη στο πίσω. Τα όρια ότι σκεφτήσατε ως η κρύη και η βούνη ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κύριου εσαλεύθη γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέταν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλη το ονόματι σου δώσ δόξαν, επί το ελέη σου και τα λυθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν του ουρανού και εν τη γη, πάντα όσα η θέλεις συνεπίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσου σύνο, φθαλμούς έχουσι και κόψονται. Ότα έχουσι και ακούσονται, ρήνας έχουσι και οσφανθίσονται. Χείρας έχουσι και ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και περιπατήσουσι, ου φωνήσους εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά, και πάντες υπηθώντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισιν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ήλπισιν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησιν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών. Ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προσθεί Κύριος εφ' ημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένη εμείς το Κυρίο, το ποιήσατε των ουρανών και την γη. Ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τη δε γη έδω και τη σύση των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλ' εμείς οι ζώντες ευλογήσω με τον Κύριον, από τον ίν και ως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ούς αυτού εμή και εν τες ημέρες με επικαλέσομαι. Περιέσκομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνε άδε βροσάμε, θλίψη και οδύνη και το όνομα Κύριο επεκαλεσάμι, ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσονταν είπε ο Κύριος, εταπεινώθηκε έσωσέ με. Επίστρεψε ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Ότι εξήλετο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από λυσθήματος, ευαρεστήσου ενώπιον Κύριου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίστευσα διολάλησε, εγώ δεν ταπεινώθεις φόδρα, εγώ δεν είπα αντεκστάσει μου πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων, όν ανταπέδω και εμεί. Ποτηρίων σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κύριο επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξε τους δεσμούς μου. Θύσω θυσίαν ενέσιος και το όνομα του Κύριου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κύριο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντα στη λαή. Ότι κρατεώθε το έλεος αυτού εφ' ημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δε οίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δε οίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το σαντί πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεις επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εισπλατισμών. Κύρος ημί βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει με άνθρωπος. Κύρος ημί βοηθός και αγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζει επί Κύριων ή ελπίζει επάρχουση. Πάντα τέθνε κυκλώσαν με και το όνομα του Κύριου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκυκλώσαν με και το όνομα του Κύριου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσαν με ως ημέλησε Κυρίων και ξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το όνομα του Κύριου ημινάμιν αυτούς. Ως θύσανε τράπη του πεσίν και ο Κύριος αντελάβε το όμου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γένετο μου η σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρία σε σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριο επίσεν δύναμη, δεξιά Κύριο ύψωσέ με. Δεξιά Κύριο επίσεν δύναμη. Ούκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλα δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και γένου μη σωτηρία. Λίθων απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμασία εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε αβόδοσον δει, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οικοκυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, συστήσασε εορτήν της πικάζουσιν, έως τον καιρά του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και γένου μη σωτηρία. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη. Εις Παναγία Σακράντου υπεροπληγημένη σε ενδόξου δεσμίγης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρι η άμμο εν οδό υπορευόμενη νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ η καρδία εξετήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού εμπορεύθησαν, σύν εν τηλώτες εντολάς σου του φυλάξτες φόδρα, όφυλον κατευθυνθείς εν εωδή μου, του φυλάξτες δικαιώματά σου. Το ότου μη εσχυνθώ, αν το μη βλέπαινε πάσα εντολά σου, ξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία, εν το μαθηκέν με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουμε, εγκαταλείψε ως φόδρα, εν την εκατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σε μία πόσα με τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή με εξήγγυλα πάνω το κρίμα του στόματός σου, εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέρθινο σε επαντή πλούτο, εν τες εντολές σου δολεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου που επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδος ο δούλος σου ζήσομαι και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου. Πάρεκος εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψε από μου της εντολάς σου, πόθεν η ψυχή με το επιθυμείς τα κρυματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε την περηφάνιση που κατάρατε εκκλίνοντας από τον εντολόν σου, περίλε που μόγιδος εξουδένος, τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γάρε κάθισαν άρχοντες σε κατεμού κατελάλουν, αντι δούλους εντολές είναι τη δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μαϊστή και συμβουλή αμ' τη δικαιώματά σου. Εκολλεί το εδάφιο ψυχή μου, ζήσουμε κατά των λόγων σου. Τα σωθούς μου εξήγγυλα και επικουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου ετησόν με και δολεσίσου τη θαμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας, ρεωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας από όσον επαιμού και τον νόμο σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ερετησά με και τα κρυματά σου καπελαθόμη. Εκολλείται τη μαρτυρή σου, Κύριε, με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμα όταν επλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθετησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσ' αυτήν δια παντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησέ μου ατρίβω την εντολόν σου, δε αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μείνεις πλέον εξίαν. Απόσε τους οφθαλμούς μου, του μη την ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λογιό σου των φόβων σου, περίλε των ειδισμών υπόπτευσα τα κρυματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησε τη εντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσουμε τις ονειδίσεις με λόγο, ότι ήλπισε επί τις λόγεις σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγω να αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευώ με πλατισμό της εντολάς σου εξεζήτησα και λάρ της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και πισινόμην και μελέτης εντολές σου γάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου σε εντολάς σου γάπησα και εντολές μου της δικαιωμασής σου. Μη σύ το λόγο στο δούλος ον επιλπισάς με. Αυτοί με παρεκάλεσαν ταπεινώσουμε το λόγιό σου έζησέ με. Περήφανη παρενόμουν ως φόδρα, ποτέ τον νόμο σου και εξέκλεινα. Εμνήσε το κρυμά του απαιώνα, Κύριε, και παρετήθη. Αν θυμία κατέσχε με αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώνων των νόμων σου, ψαλτά είσαι με τη δικαιωματά σου το παρικία μου. Εμνήσε την νικητή ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή η γεννήθη με τη δικαιωματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξε τον νόμο σου. Εδέηθεν το προσώπο σου εν όλη η καρδία μου, ελεησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτύρια σου. Ήτι μάση, ποιού χαταράχθη εν του φυλάξετε στα δολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περεπλάκησά με και του νόμου σου καπελαθώμη. Μέσω νύχτα εξαγυρώμεν το εξομολογήσεις με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάνω των φοβουμένων σε και των φυλασσόδων της εντολά σου. Το ελέον σου, Κύριε, πλήρη ηγείται δικαιωματά σου, διδαξών με. Χριστότε επίησανε το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότε και παιδεία και γνώση διδαξών με, τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιο σου εφυλάξα. Χριστός η Κύριε και εν τη χρησιμοποιητή σου δίδαξώ με τα γεώματά σου. Επλυνθήθη επ' με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με εξερεύνησε το εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ το τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινωσάς με όπως αν μάθω δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος σωματός σου περ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Πνεύματι και νυν και αηγέ στους αιώνας των αιώνων αμήν, εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασαν με, συνετισόν με και μαθήσου με τις εντολάς σου, οι φοβομένοι ισόψονται με και φερνθήσονται ό,τι σου λόγους επίλπισα, έγρον Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί ταπεινωσάς με, γεννηθεί

0: Εις αντών παράντολες χίας αλούξω νόμος σου, Κύριε. Πάσα το λέσω αλήθεια, δίκως κατεδιωξάν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήσαν τελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον της εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσω μου και φυλάξω το μαρτύρα της σωματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο λόγος σου, διαμένειον του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, ενθεμελίωση και διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα τα σήματα δούλασσα. Ημείο το νόμο σου μελέτη με εστί, τότε να απολώνω ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα τη λάθος των δικαιωμάτων σου, όταν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ό,τι δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί, το πολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ της εχθρούς μας οφυσάς με εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντας, δάσκοντας με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέ πρεζιτέρου συνήκω, της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσου του πονηράς υπόλυσα τους πόντας, όψαν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου είχα εξέκλειοντι σου με θετησάς με. Ως λυκέ το λαρυγγί μου τα λόγια σου περμέλειτε στο ματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διατεμήσα πάσον οδόν αδικίας. Λίχνος πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως ακέσαι το φυλάξω τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα ως φόδρα, Κύριε, ζήσαμε κατά των λόγων σου. Τα εκούσε το σωματός μου δόκισον, Κύριε, για τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσού διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώ μην. Εθέτω αμαρτωλή παγίδα μικρή εντολών σου και πλανήτη. Με κληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τα αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, ότι πείστε δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμουσε μίσησα τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτε μου εσύ, ίσους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα την ταπμόνια ρευό, μη σερμίσε το σεντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' ολογιό σου και ζήσουμε και μη κατεσύνη τη προσδοκία μου. Βοήθησό με και σωθήσουμε και μελετήσουν τη δικαιώμαση σου δύο παντός. Εξουδένεσαι ως πάντας, τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνει της ολογισά μου εν πάντας αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φως ως άρκας, εμποβά το κρυμάτος φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, παραδώσα αδικούσι με. Έκδεξε ο δούλος της αγαθών, μη συμποφαντησά του σαν με υπερήφανη. Η οφθαλή μου ξέλιπνο σωτηριών σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά το δούλου σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιωματά σου διδαξών με. Δούλου σου μη εγώ σου, είναι τη σώμα και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια το τι γάψα τις εντολάς σου περχρησίων και το παζίων. Δια το προσπάσω εντολάς σου κατορθούμην, πάσον οδον άδικον εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, διότι εξαιρένησαν αυτά η ψυχή μου. Ιδήλως το λόγο σφωτή και συντείνει ποιους. Το στόμα ανοίξε και λύξε τα πνεύμα, ότι σε ντολά σου επόθουν. Δόξα πατρική, Υιό και Υγείο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εσους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβριωσον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθυνα κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτων πάσα ανομία. Λύτρωσέ με τους οκφατίας ανθρώπων και φυλάξω τους εντολάς σου. Το πρόσωπό σου επίφωνε επί των δούλων σου και διδαξώ με δικαιώματά σου. Διεξόδηση δάπτων κατέδυσε ο Θεσσαλονί μου, επί ούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ζήλος ότι πελάω το λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και δούλος σου ηγάψεν αυτόν. Νεότρος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώ μην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Λύστης και ανάγκη βρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνετισόμαι και ζήσομαι. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε δικαιωματά σου εξετήσω. Εκέκραξαν σε σώσον και φυλάξω τον αμαρτυριά σου. Προέφτασα εν αιωρία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφτασα

0: Άνιο Θαλήμι προσώρων του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι κατεοχοντές με ανομία από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, Κύριε, και πάσα δίσου αλήθεια. Καταρχάς έγραν το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελεθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου καξεζήτησαν. Οι εκτιρμοί σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εγκριώκοντες με και θλιβοντές με, εκ το μαρτυριού σου καξέκλεινα. Είδωνα συνετούντα σε δικό μου είναι το λογιά σου και φυλάξαν το. Είδε ότι τη εντολά σου αγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάνω τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες και τα δύο ξάνω δωρεάν και από το λόγο σου δηλία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ από τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικίαν εμείς και επιτελειξάμεν τον νόμο σου αγάπησα. Επτάκησης ημέρα στην εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και συνεθεί σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τη εντολά σου γάψα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου, γάψαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τη εντολά σου και τα μαρτύρια σου, τη πάση οδύ μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου να τη σώνουμε. Εισέχε το αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξερεύσε τα χείλη μου ύμνων, τα διδάξαν δικαιώματά σου. Θέξε το γλώσσα με τα λόγια σου, τι πάσα δουλεύει σε δικαιοσύνη. Γενναίες το ηχείρσε του σώσε με τη συντολά σου, ερωτησάμιν. Επόδοσε ο τυριών σου, Κύριε, γνώμη σου, μελέτη μου, εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρυματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρώτον απολωλό, ζήτησε τον δούλων σου, ότι σε εντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και άγιε και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου διηθώμεν.
2: Αντιλάβους
1: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρη.
2: Γελέησον.
1: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και άλληλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γίνει και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ενομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δήλωσάς με. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσον τε ως θέατ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου. Αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις, αστησίαν εδωκάν. Ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα.

0: μου Άριας με τα πάντων των Αγίων ημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την γενικαία ή και Ιησούς αιώνα.

η προσευχή μου και στεναγμός της τηρώσεως και ατεκνώσεως, Ιωακήμτε και άνησε πρόσδεκτος, και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε, και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρων το κόσμο, ο μεν καρ προσευχήν εν το όριε τέλει, ιδέν παραδείσο όνειδος φέρει, αλλά με τα χαράς εις τήρα τίκτη

Ιερομάρτυρος Κουρνού του Επισκόπου Ικονίου, Κλέους καταγνούς του παρόντος Κουρνούτος, ψήφι το μέλλον εμπορεύεται κλαίος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Επισκόπου Αλεξανδρίας, τιμηθείς κεφαλήν Θεόδωρος εξήφους, Θεού μετέσχε δωρεών φερονίμος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, ασκητική συνδρόση σημίξας άθλους, Ιουλιανός διτάτας τέφη λάβει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούλου, Μακεδόνιος, Τατιανός Χριστέ μου και Θεοδούλος, εκτέμνονται σου χάριν. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Οκεανός, φυρί τελειούτε, των ωκεανών ήλιον λαμπρών νόη, εις ωκεανών την πυράν λελουμένων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Δανιήλ, του εν το Θωσίο, ορμάς παθών,

Παναγνωσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου του εν τη ατρώα της Βυθινίας εις άκρον ασκήσας Ανδρώνικε ατρώας ως μισθόν έσχεσαι.

Βυσόσκ, Σερπούχο και του συνωνύμου μαθητού αυτού Αθανασίου, η Αθανάση την Αθανασίαν, εν Χριστώ ποθούντες, συν αυτόν ειν ζώση. Τες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων

Θεέ Εκκλησία και της των Πάντρων όσες του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστευσε βλαβίας και φόβου Θεού ισιόδρεν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της καθηγουμένης σειράς μονιστάφης οικοδίπης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της ιεράς μονιστάφης πασιμονής κόμης πόλεως μίσου και χώρας και των πίστικων των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπερπλέον των οδηπορούντων όσων των καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν υπερ του ρίστη νέοι μας από πάσης λήψεως

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστέ το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκασον και δόξα κατάλληπτος σου το έλεος αμέθετον και η φιλανθρωπία άνθρωπος. Αυτός δέσποτα και την συλλαχνία μου σε επίλεψε νεφημάς και από τον Άγιον Υπορθούτο. Και πείσαι με θυμών και το συνευχομένο να μην πλούσε τελέης για τους εκτερμούς. Ότι πρέπει συμφάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: πάντων των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Θεός ημών σας του λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία.

ομοίων σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαζον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύρθεσον τη δόξα θεϊκή σου δυνάμει και μεγαλύψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και αϊκέ ισου αιώνα.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάρη.
1: Η ελέησον
0: της Παναγίας αχράντη και ευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκ και η Παρθένου μου Άριες, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: συμφώνω συμμεχαρισάμενο προ ευχάσω και τη συγκεντρωσή συμφωνούσε επί το όνομα τη. Τα ζητήσει παρέγινε επαγγελάμενο. Αυτό και γίνει το δόλιο στα αιτήματα που συμβαίνω πλήρω, συγχωρηγόνιμη με το παροντιόνι, την επίγνωση τη αληθεία και το μέλλον τη ζωή είναι όνειρο χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και

Άγιος εν Αγίης εν Απαυόμενος, της Αγίου Φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης υπό Αγίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Ο εκμειώντος εις το είναι παραγόντα σύμπαντα ο κτίσεις των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωση. Και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, οδηγούσε δίδυ σοφίαν και σύνεση και μη παρόν αμαρτάμεντα. Αλλά θέμενο σε ψωτηρία μετάνιαν, ο καταξιώσει μα ταπεινού και αναξίου δούλου σου. Και εν τη ώρα τα άφησε την κατενόπιο τη δόξη του Αγίου σου Θησιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία αν προσάγει. Αυτό δέσποτα πρόσεξε και εξτόματο ημών των αμαρτωλών των δυσάγειων ήμων. Και επίσκεψε ημά τη χρυσότητή σου, συγχώρησε μην πάντη με ελληνικού και ακούσε. Αγία σου μόνο τα συγχάσει και τα σώματα και δώσει μην ενό ιό τη λατρεύνηση, πάση τη ημέρα σου ημών. Πρεσβείε τη Αγία Θεοτόπου και πάνω των Αγίων, των απαιών ω ήευαρη τη άνω. Ότι Άγιο ή ο Θεό ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη.

Έλαψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της είστε ουνοσίας ακύρατον φως και τους διανοίας ημών διάνυψη φθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Εν τες ημίν και των των μακαρίων συντολών φόβων να πάσης αρχικάς επιθυμίας καταπατήσετες. Νευματική πολιτεία μετέλθομεν πάντα προς ευαρέστην συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρτος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

δοξασκόμεν. Είπεν ο Κύριος, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιόνυχη γατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει το σαυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσεις ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποσύλλαντά μου. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται. Και όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, μη απολέσει το μισθόν αυτού. Και γένετο ότε ετέλεσε ο Ιησούς διατάσσουν τους 12 μαθητές αυτού, μετέβει εκείθεν διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλεσιν αυτών. Το καιρό εκείνο ήσυρθεν ο Ιησούς εις κόμην την Άγη γίνεται της ονόματι Μάρου. Υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι, αδελφή καλουμένη Μαρή, ή και παρακαθίσεσαι παρά τους πόδας σου Ιησού οίκο ετών λόγων αυτού. Η δε Μάρτα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είναι. Κύριε εουμέλησι ότι αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή ή να μη συναντηλά. Αποκριτής δε είπεν αυτή ο Ιησούς Μάρθα, Μάρθα με ρημνάς και την βάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξα το ότι σου καφερεθήσετε από αυτή. Εγέννητο δεν το λέγειν αυτόν τα αυτά, επάρασα τη γηνή φωνή εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστά σε σας και μαστίου σε φύλα σας. Αυτός δε είπε, μενούν και μακάρι ακούοντες τον λόγο του Θεού και φυλάσσοντες

0: Εκείγον πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός του Πατέρων ημών δεομετάσου πάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δεομετάσου πάκουσον.
1: Ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Ιγνατίου, έτσι των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόρων και μοναχών, νεκταρίου, νεκταρίου και νεκταρίου των ιερομονάχων, υπερβοδόσεως του σκοπού αυτών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, έτσι δεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης, ιεράς μονής τάφης, νοικοδήμης μονάχης, και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, ιερής βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών, της ιεράς μονής ταύτης. Δεόμεθα υπέρ των δούλων του Θεού Στεφάνου, Εκατερίνης, Κωνσταντίνου, Σπυρίδωνος, Αποστόλου, Αποστόλου Δημητρίου, Θωμά, Ελένης, Ευθυμίας, υπεραποκαταστάσεως της υγείας αυτών. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, της ιεράς μονής ταύτης Αντωνίου Ιερέως, και νέου κτητόρος αυτής και πάντων των προαναποφσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδων ευσεβοσχημένων και απαντακού ορθοδόξων. Ιδεώματα και υπέρ των δούλων του Θεού Ευσεβίου Ιερομονάχου, Χρυσοβαλάν της Μοναχής και Καθηγουμένης, και των δούλων του Θεού Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Ιωάννου Μαρίνης Αργυρής, Ιωάννου Ευτυχίας, Κωνσταντίνου Ζωής και Ευθυμίας, υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών. Ιδεώματα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, τη ιερά μονή ταύτη. Κύριε Θεός, ημών την εκτενή ταύτη και σε πρόληψη παρασών τούλων και ελέησον ημάς κατ' οπλίδες του ελέου σου και τους υπηρεμούς σου κατάψουν εφημάς και πάντων λαών σου, τον λάβο δεχόμενο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι η ελέη, φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναφεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκιαή και ίσως αιώνας των αιώνων. Έξαστε κατηχούμενοι το Κυρίο η πιστή πέρα κατηχουμένονται οι πρόμενοι να ο Κύριος όπως ελεήσει κατοικήσε τους ολόγων της αληθείας. Αποκαλύψε της Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελεήσουν αντιλάβουν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός εσύ χάρη. Κατηχουμένες και βαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Κύριε Θεός ημών εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, ότι τους τριέντο γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλασαν μόνο γεννησιών και Θεών, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν επίβλεψαν τους ούλους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότες των εαυτών αυχαίνα και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της πολυγενεσίας, σαφές των αμαρτιών και των ειδήματος αδρασίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουσαν αυτούς την εκλεκτή σου φήμη. Είναι και αυτή η συνήμην δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αι. Και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου, θεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμενοι σε Κύριο Θεός, δυνάμεων το καταξιώστη μας παρασύνα κινήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο. Και προσπεσί τη εκτερμή σου, υπέρ τη μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού μη ημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός συνδέηση τη μονοποίηση μα αξίου γενέστη, προσφέρει τη συνδέηση και εκκλησία και τη έστρεμά του. Υπερπαντό του λαού σου και κάνω σε εμά έθνο τη διακονία σου τάφη. Εν τη δυνάμει του πνεύματο του Αγίου, ακαταγνώστη και προσκόπτησε καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών. Επικαλείστε σε έρπατη καιρό και τόπο είναι εις επώνυμον ηλέωση ή σε το πλήθη τη αγαθότητο. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τη μήγη προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλάκι σε προσευχούμε και σου δεόμεθα κατά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις από την δέηση. Καθαρίσιμον τους ησυχάς και τα σώματα ο Παντός Μολυνούς όρους και πνεύματος. Και εδώ οι σημεινάνε έχουν και ακατάκτητο φράσιμο του Αγίου του Σασυρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημείνη προκοπήν βίου και πίστεως. και συνέσεως πνευματικής δόσης της πάντα φόβου και αγάπης λατρεύεις. Αν ενόχως και ακατακρίνους μετά και των αγγίων μυστηρίων και της υπορνής βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμε, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Κυρία και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

0: οίκου τούτου και των μεταπίστειες ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέκουρης είναι ημάς από πάσης λήψεως, ορχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τα ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Την υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελές παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου
1: υπερευλήτημα εις ενός
0: της ποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μάριας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός Παντοκράτορ μόνος Άγιος ενδεχόμενος της ενενέσεως πάντων καλουμένος σε όλη καρδία πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγα και το Αγίο σου θυσιαστηρή. Και η κάνουσον ημάς προς ενεργήσει τώρα και θυσίας πνευματικά σε υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού διημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύ χάρην οποίων σου γενέστη θυσία ευφρόζεκτη θυσία ημών. Και επισκηνώσε το πνεύμα της χαρτός όλα των εφημάς και από τα προκείμενα τώρα ταύτα και επιπάτη του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα του, νυν και αϊ και

0: τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.
2: Όμεν καλώς, όμεν μετά φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν.
1: Τέλεον ειρήνης της Ιάν εν έσεως.
2: Χάρος Κύριε ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός σου.
2: Άνος.

Άξιο και δίκαιο σε μίνσε, ευλογήν σε έγιν, σε ευχαριστήν σε προσκύνει να πατήτω από τη σκοτία σου. Σίγαρη Θεός ανέκτας, απερινόητος, αόρτος, ακατάλληλος. Αιώνος αυτός όν, σύ και πανοκυγής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σύ εκ του μειώντας στην ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι. Και ούκα πέστη πάντα ποιόνες σε εμάς εις τον ουρανόν ανήκαγες. Και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλη σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το πανοκυγής ο Υιός και το Πνεύμα της στο Άγιο. Υπέρ πάντων ανήσμεν και όνου κρίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εμάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ την υγεία στάφτηση των χειρών ημών τέξη κατεξίωση. Και τη παρασύγκαση χιλιάδε των αγγέλων, και μπριάδε αγγέλων, τα κυρουβίμ και τη σεραφείμ εξωτερικά πολιώματα μετάρρυσε τα ρωτά. Των επιγύκειων ύμνων άδοντα, βόντα και κραγότα, και λέγοντα.

0: Κύριε, εις μακαρίαν δυνάμεν δε στα φιλάνθρωπο εγώμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοκουρκήσει δόξος. Όσον κόσμος ούτως ηγάπησες, όσον Υιόν σου μονογενή δούνει, να πάσα πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέγη ζωή. Προς ελθόν και πάσαν την περιμένουν οικονομία πληρώσεις. Την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω πέρα σε κόσμο ζωή, λαβών άρθρων της Αγίας αυτού και ακράτης και αμύτης και θεσίμ. Ευχαριστία και ευλογή τη Αγία τη κλάσα εδώ και τη Αγία του Ματέ και από όλου τη εικόνα. Λάβετε, φάγετε του το μουέστη το σώμα, το υπερημών κλώμενων εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπνή σε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντε του το αίσθη το αίμα του τη καινή διαθήκη, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Τάφησε το λύσκε πάντων των υπερημών και ηγεγημένων του σταυρού του τάφου τη τριημέρων αστάσεω του ουρανού αναβάσεω τη εκδεξιών καθέδρα δευτέρα και φοβερά και ντόξου αυτού πάλιν παρουσία. Τα σα εκ των σών συ προσφέροντες κατά πάντα

0: Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρη της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνης, ον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κι ον έκαθος και τα διάνοια ανέχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην ενεγιστώματι και μη άκαρδια δοξάζει και ανημή το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

0: του Κυρίου Δήθων, όπως ο Πιλάτος Θεός σήμερα από τους εξάμενους απ' τα εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής σε την καταπέμψη με την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος ειπωμέν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλληλούς και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατεθέμεθα του ζήμου να πεις και ελπίδα σε βλάτο και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίως ρημάτων λαβήν των υπορανιών σε αυτών μυστηρίων, τάφης ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συγκειδότος, εις άφησης αμαρτιών, εις συγχώρησης με πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις ηλίας των όνων κληρονομίαν, εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκτη. Και καταξίως ρημάς δέσποτα με τον παρησίας, αγκατακρίτως ολομάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως

0: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύα, όρατε, ότι με τρίτου συνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελαίου σου, πόντων σου είναι τα πάντα παραγωγή. Αυτό δε που τα ρωνόταν έπειτα, επί τη αποκυκλικότητα τη αυτών κεφαλά. Κουγαρέκλει ένα στρακή και αίμα, τελασί και φοβερό θεοσίουν δέσποτα. Τα προκείμενα πάση μην εισαγατών εξομάλισο καρναϊκά σου διαχρίαν. Τη πλέου σύμπλεσον, τη οδηπορού συνόδεσον. Του ζωντα ία ιατρό ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δικαίη κτιρμή και φιλανθρωπία του Παναγενού σου ιού μεθου ευλογητό ή συντομαναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύμα την γενικαία ή και ίσου αιώνα στον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Πρόσθε κυρίω σου Χριστέ ο Θεό, σήμερα εξαγείο καρκιτηρίου σου και από τον δόξα τη ηλία σου και ελθέ ο Γιάσινα. Ο Άννα το πατήσει κατήμενο και ό,τι μου αρούσε και καταξίω την κρατεά σου και την μεταδούνη μου. Του ακράτου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό Θεό ηλάσσινα. Θεό ηλάσσινα με το ρογκλήσιο, ο Θεό ηλάσσινα με το ρογκλήσιο.

0: Πρώτον το ναό σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και φανανένε λέει σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιρα πλάχνε τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενό σου, ω την πόρνη και την αμόρων. Η μέγα του κρασπέδου σου ψάμενε ευχερό συνία συνέλαβεν. Ιδέτω σου σαχράν του πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνό όλων το σώμα των μου δέξα σε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περικίνα και φώτισό μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβεύσει σα πόρο τεκούσισε και των πουρανίων δυνάμεων. Ότι ευλογητό τη αιώνα του αιώνα να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δε μόνο σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα ακούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ανέργω, τα γνώση και αγνία, και αξίωσα με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγα της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός η μνήση τη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπ καριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος, έθρεξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον Κύρια ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησίνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου, εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πώς εισελεύσου με ανάξιος, εάν αγκαρτολμήσω συνσελθύνης τον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει του κέστη του γάμου, και δέσμες εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννη του τα άγια ταύτα, δια των άξιων είναι με, αλλά εις κάθερσιν και γιασμόν ψυχής δε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάσει το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μίγα της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός η μνήση τη μου Κύριε τη Βασιλεία σου.
1: Λόγους εις το γενέσιον της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, παράδοξο θαύμα τελεσιουργείται στα πλαίσια της παρούσης εορτής της υπεραγίας Θεοτόκου. Η πηγή της ζωής γεννάται από μία στήρα γυναίκα και η χάρις αρχίζει να παράγει τους καρπούς της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Η πηγή της ζωής εκ της στήρας στήκτεται, αναφωνεί και ο υμνογράφος χαρακτηριστικά. Και είναι δικαιολογημένος ο θαυμασμός του, γιατί όντως η γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου αποτελεί ένα θαυμαστό και παράδοξο γεγονός. Ένα θαυμαστό και παράδοξο γεγονός που αποδεικνύει όμως ότι όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Ένα γεγονός που προετοιμάζει και την ίδια την Παναγία.

ιστορικού έτους έχει ένα βαθύτατα συμβολικό και πνευματικό χαρακτήρα, γιατί μας υπενθυμίζει αλήθειες που δεν θα πρέπει να ξεχνούμε εάν θέλουμε πράγματι να είμαστε πιστά και γνήσια τέκνα της Εκκλησίας και της Παναγίας μας. Το πρώτο που μας υπενθυμίζει είναι ότι η Παναγία αποτελεί για όλους μας την αρχή της ζωής. Για το μονογενή Υιό και Θεό της αποτελεί την αρχή της επίγειας ζωής και της εκπληρώσεως της Θείας Οικονομίας. Για εμάς τους ανθρώπους αποτελεί την αρχή και την αιτία της νέας ζωής, της πνευματικής ζωής, της ουρανίου ζωής. Αποτελεί την αρχή της σωτηρίας μας. Χωρίς την Παναγία, η ελπίδα του ανθρώπου να απαλλαγεί από την αμαρτία και να επιστρέψει στον απολεσθέντα παράδεισο θα παρέμενε ανεκπλήρωτο όνειρο και ασίγαστος πόθος. Με την Παναγία έγινε απτή πραγματικότητα, πίστη και ελπίδα όλων των χριστιανών, καθώς εκείνη είναι που μας την εξασφαλίζει όχι μόνο με την υπακοή της στο θέλημα του Θεού, αλλά και με τις ανίστακτες προσευχές της προς χάριν της σωτηρίας του καθενός μας. Η Παναγία μας όμως είναι και η αρχή μιας νέας εποχής. Αυτή τη νέα εποχή, την εποχή της χάριτος, έστω κι αν αρκετοί από μας δεν την αξιοποιούμε, στο περιβάλλον της χάριτος, στο οποίο ευνόησε ο Θεός να ζούμε, μας υπενθυμίζει η Παναγία μας με τον εορτασμό της γεννήσεώς της. Και δεν μας την υπενθυμίζει για κανένα άλλο λόγο, απλώς και μόνο για να μας παρακινήσει να θυμηθούμε πως έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας και σε εκείνη τη μητέρα μας και απέναντι στον Υιό της που θυσιάστηκε για χάρη μας να πορευόμαστε πάντοτε εν κενότητη ζωής όπως έζησε εκείνη, να ζούμε σύμφωνα με τις κενές εντολές του Χριστού έχοντας νεκρώσει τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, της φθοράς, της ύλης, της σάρκας που φέρουμε μέσα μας και έχοντας οικειοποιηθεί το νέο που ενδυθήκαμε με τη βάπτισή μας προκειμένου να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πανηγυρίζοντας σήμερα για μια ακόμη φορά καθώς αποδίδουμε τη θεομητορική εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου και ακολουθώντας την ευλογημένη οδό της προσευχής που ακολούθησαν οι γονείς της Παναγίας μας, ο Ιωακείμ και η Άννα, ας προσπαθήσουμε κι εμείς, με τη χάρη και τη μεσητεία της, να αντικαταστήσουμε την πνευματική στηρότητα της ψυχής μας με τους ευκλεείς καρπούς της μετανοίας και των Αγίων Αρετών και να αναγεννηθούμε πνευματικά, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την άνω ζωή στην οποία μας περιμένει η Παναγία μας, ώστε να ζήσουμε και να εφρανθούμε μαζί της αιωνίως. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όρθι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάντων Απουρανίων και ζώπιων φυτών του Χρυσού Μυστηρίων αξίας ευχαριστήσομεν το Κυρίο αντιλάβουν σωσούν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός η χάρη του την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειδηνικήν και αναμάρτων της άμενια τους και αλήτη και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ, δέστα φιλάνθρωπο, υπεργέτα των ψυχών ημών, ότι κύριε παρούσα σήμερα κατά εξαίρεση ημάς είναι παρενίωση και θανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμεσα ημών των οδών, στήριξε ημάς εδώ φόβου πάντα, φρούρισε ημών τη ζωή. Σφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και εσύ εσύ εντόξου Θεοτόκου και παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ινκαία και Ιησούς.

και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, Αγία σου, τους αγαπώντας την ευφρέπεν του οίκου σου. Σύ αυτούς εντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει εμάς, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχοντες, με το στρατό και πέντε του λαού σου. Ότι πάσα δόξα αγαθή και πάρ' το ρήμα τέλειον άνθρωπος και καταβαίνουν εξού του Πατρασοφώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστήραν και προσκυνήσει να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου μετά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον.
0: Ότι δέομεθα υπερηνίας γύμνης και μακαρίας αναπαύσεως ψυχών των κυγημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μνημιστάφης Αντωνίου Πρεσβυτέλου, Γαβρίλειο Άσαφιερο Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Ευσεβίου Ιερομονάχου Χρυσοβαλάντης Μοναχής και Καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Ιωάννου Μάρινης Αργυρής Ιωάννου Ευτυχίας Κωνσταντίνου Ζωής και Ευθυμίας και υπέρ πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία Κερά προθέσει πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ της συγχωρηθήν αυτής πάν πλημέλη με εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα συχάς αυτών εν θα είδη και αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρα Χριστώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών τη όμεθα. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκός των θάνατων καταπετήσας, των εδιάβολων καταργήσας και ζωήν τον κόσμο δρυσάμενος, τόσο Κύριε ανάπωση και τα συγχάς των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μνημιστάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Ευσεβίου Ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Ιωάννου Μαρίνης Αργυρής, Ιωάννου Ευτυχίας, Κωνσταντίνου Ζωής και Ευθυμίας και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία και Ιεραπροθέση πατέρων και αδελφών ημών. Κοιτάξτε αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω ένθα, πέτρα πάσα οδύνη, λύπη και συνάγμο. Πάρα μάρτυμα των παραθών παρθένε λόγο, η έργο, η διανύα, ω εγώ και φιλάνθρωπο σε όσοι χώρισαν. Ότι ουκέ είναι άνθρωπο, ω ζήστε επί τη γη και ουχα μαρτήσει, ή γάρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαυση και κειμένο δούλου σου, των μακαρίων κτητόρων τη Ιερά Μονιστάφη Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου, Κυριακή Ιλαρία, Πραξία Χρυσοφόρα και Ξέγγιση Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου Ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντη Μοναχή και Καθηγουμένη, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλλα Βασιλείου Ιωάννου Βικτόρια, Ιωάννου Μαρίνη Αργυρή, Ιωάννου Ευτυχία Κωνσταντινού Ζωή και Ευθυμία. Και πάντα των μνημονευθέντων τη Αγία Κερά προθέσει πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέσα στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ευθυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και ίσους αιώνας των αιών. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράνοντες Σφίγγης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις το γενέσιον ευλαβώς εορτάζομεν. Δυνάμει τιμή και ζωοποιού σταυρού προστίες που αμεγγίσουν ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Νεπουρανίων θείων δυνάμει να σωμάτων. Οικεσία σου τιμή εν δόξω προφήτου προδρόμου και βοτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξω και πανηφίων Αποστόλων των 12 και των 70. Των εν αγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων των Αγίων εν δόξω των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών Εφραίμ του Κατονακιό του Ιησού του Ισυχαστού και Νικοδήμου του Αγιορείτου της Αγίας εν δόξω μεγάλο Παρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας. Πάντων των Αγίων εν τη Ιεράτα αυτή Μητροπόλη Δελαμψάν των Αγίων, του Εναγίου Πατρό Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολη του Χρυσοστόπου, τη Θεία Κυρία μα Αγίων Τελέσσαμε, των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατρών Κιμ και Άνη, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρο Αυτονόμου και των Συναυτό Αγίων και την Ιούνιν Τελέμων, και πάντων των Αγίων Λεήσε και Σώση μα, Αγατό Φιλάνθρωπο και Λίμων Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάζια φυλάξε πάντα σε μα.
2: Επάντε τυχή τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό εκ ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότι ο καπό σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν, των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίου σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και του σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίο εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν του αγιασμού σου, δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρτος, μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζώο, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας απελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυση. Ένθαω τον εορταζόντον ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονήτων καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος ευχροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς η επιπάσιν εις παρέσκουμη εγκαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων δέουμε ούσου αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξόμε που τη σκέπη σου και την τον τερίγου σου σκιά και δώρησέ μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων σίγαρη ο άρτος της ζωής. Η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίνκια αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα στην εκουσία, ο πύρη υπάρχουν και φλέγουν αναξίου, μη δι καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα αρμούσει νεφρού ει καρδία, φλέξοντα κάθα στον όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα. Τα σημεία στήριξον οστέ εις άμα αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με δείξω με σώ σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνωμα της αμαρτίας συνόσον οίκον εισόδου κοινωνίας ως πυρ με φεύγει παν κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου στα ταξιαρχία δε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστή δε στην άφραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δε σε Χριστέ μου και φωτό πέδα του στον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα ανάπαντη πεμπόμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμισο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεστην αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης, χαράν, υγείαν και φροσύνη. Και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως σώμε των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, Ευχαριστώσει ότι εξίου σα με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματο και του τιμίου αίματο του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινό φω φώτισό μου του νοητού οφθαλμού τη καρδία ή την πηγή τη Αθανασία και ίσασα. Ζωοποίησό με τον θανατωμένο τη αμαρτία ή του ελεήμονο του φιλέ πλαθμοσμίτη, ρελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάκληση είναι τι εχμαλωσίε των λογισμών μου. Και αξίωσό με μέχρι τελευταία μου αναπνοή ακατακρίτω υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχίστη και σώματος και παράσκομη τάκρια μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
4: Μην απολύσει ο κούλος σου δέσπερα τα δρήμα σου μυρί, ότι είδον η οφθαλμή του στήριών σου ετοίμασε κατά πρόσωπο πάντων λαών. Φως, αποκάλυψε εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Εν και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σε φύγε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν, του στόματό σου καθά περπυρσό, εκλάμψα σα χάρη στην οικουμένη φώτιση, να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρού σε ένα πέθετο. Το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε, να λασί λόγη παιδεύον. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό. Σωθή είναι τα ψυχά σημών, εκ των ουρανών εδέξω τη θεία χάρη και δια του σών χιλέων πάντα διδάσκει. Προσκυνήνε τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστο όσιε. Επαξίωσε φημούμεσαι, υπάρχει γάρ καθηγητή σου στα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των υπουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γύνθια ανεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγονται κούσαν την όντους θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Δια πρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου Αγίων, Κύριος Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
4: Η Αγία Τριάζει, φυλάξει πάντα.
5: Μοναχική διακονία.
6: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

αφού κάνουμε την προσευχή μας κατά το χρέος μας, θα ξεκινήσουμε άλλοι για τη δουλειά τους, άλλοι για τα σχολεία, άλλοι για κάποιο ταξίδι. Θα πρέπει εν συνεχεία να μην αφήσουμε τη μνήμη του Θεού, διότι προσευχόμενοι το πρωί παίρνουμε χάρη από το Θεό, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε τον άγγελο στα δεξιά και προχωρούμε για τον κόπο της ημέρας. Όπου και αν βρεθούμε, τη μνήμη του Θεού να κρατήσουμε. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τη μνήμη της συγγνώμης που θα ζητάμε, ο Σάκης θα ενθυμούμεθα το Θεό.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 12 του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου Επισκόπου Ικονίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Θεοδούλου και Τατιανού, του Οσίου Δανίλ του εν Τοθασίου και του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού.

ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Δανιήλ άκμασε κατά τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα επί του οικονομάχου βασιλέα Λέοντα του Αρμενίου. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς και περί τα θεία ευλαβέστατους, διδασκόταν τον νόμο Κυρίου και ήταν σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων κατά τον προφητάνακτα Δαβίδ, το οποίο κατά τον καιρό αυτού απέδωσε τον καρπό του καλόν και

ωραιότατο. Από παιδί λοιπόν έβαλε πρώτο θεμέλιο την εγκράτεια και τη σοφροσύνη, νηστεύοντας και δαμάζοντας τη σάρκα, σβήνοντας τις ορμές και τα κινήματά της με την εγκράτεια, το δε θυμό νικούσε με την ταπείνωση. Παρόμοια και τα άλλα πάθη πολεμούσε με τις αντίθετες τους αρετές. Επιθυμώντας δε να αρνηθεί τον κόσμο και τα του κόσμου πρόσκαιρα αγαθά και να σηκώσει ευαγγελικά τον ελαφρό ζυγό του Κυρίου, περιερχόταν τις ερημιές του νησιού της Θάσου, όπου ζούσε, ζητώντας να βρει τόπο κατάλληλο για την πνευματική, την κατά Θεό ησυχία. Αφού βρήκε ένα σπήλαιο, μπήκε σε αυτό και μόνος με μόνο το Θεό μένοντας και αδιάλειπτα προσευχόμενος, τρεφόταν με άγρια βότανα και τα ακρόδρια των δέντρων. Επειδή όμως ο λίχνος δεν είναι δίκαιο να κρύβεται υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία να τίθεται για να φέγγει σε όλους, γι' αυτό και η αρετή του Θεοφόρου Δανίλ δεν ήταν δυνατόν να μένει κρυμμένη μέχρι τέλους. Όταν έμαθαν την εισάγγελή του πολιτεία και την υπεράνθρωπη σε εκείνη την έρημο διαγωγή, πολλοί από τους Θασίους πήγαν σε αυτόν, παρακαλώντας τον να τους δεχθεί και να τους έχει μαθητές και συναγωνιστές στους κόπους του. Ο Δεώσιος, κατά το Ευαγγελικό, τον ερχόμενον πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω, τους υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Κατόπιν, καθώς μαζεύτηκαν και άλλοι, έγινε η έρημος σαν πόλη κατοικημένη και με τη συνδρομή κάποιων φιλόχριστων έκτισε μοναστήρι πάνω σε ένα νησάκι ονόματι Κραμπούσα, που ήταν κοντά στη Θάσον και απέναντι από το χωριό Ποταμιά. Έγινε ιερό κοινόβιο, φροντιστήριο ψυχών, όπου μαζεύτηκαν αδελφοί όχι μόνο από το νησί της Θάσον, αλλά και από άλλα μέρη, έχοντας ακούσει για τη μεγάλη αρετή του Οσίου. Όλους αυτούς τους πείμανε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τους περισσότερο με το υπόδειγμα της προσωπικής ασκητικής του ζωής παρά με τα λόγια, και έτσι έγινε αίτιος σωτηρίας πολλών ψυχών. Κατοίκησαν δε και στα γύρω κοντινά νησάκια πολλοί άλλοι μοναχοί που προτιμούσαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό από κάθε σωματική διπάθεια και οι οποίοι με την πρόσκαιρη κακοπάθεια και την πνευματική και πατρική καθοδήγηση του Αγίου αξιώθηκαν την ουράνια και αιώνια βασιλεία και απόλαυση. Κατά τον καιρό εκείνο συνέβη ο Μέγας Ιωαννίκιος να έχει πάει στη Βουλγαρία, όπου με την προσευχή του ελευθέρωσε τους εχμαλώτους χριστιανούς από τα δεσμά και τη φυλακή. Κατά την επιστροφή του μέσω της Μακεδονίας και θέλοντας να πάει στα Μουδανιά για να προσκυνήσει το Άγιο Λείψανο του Αγίου Θεοφάνου της Συγκριανής, πέρασε με το πλοίο από το νησί της Θάσου, το οποίο τότε είχε γεμίσει από φαρμακερά φίδια. Οι Θάσοι, καθώς άκουσαν ότι ήλθε στο νησί τους ο φημισμένος Μέγας Ιωαννίκιος, μαζεύτηκαν όλοι από όλα τα χωριά και πέφτοντας στα πόδια του, τον παρακάλεσαν με θερμά δάκρυα να τους βοηθήσει και να τους λυτρώσει από την πληγή των φιδιών. Τους πλαχνίστηκε ο Άγιος Ιωαννίκιος, έκανε προσευχή και αμέσως, ό του θαύματος, τα φίδια βγήκαν από τις φωλιές τους, βιαστικά σύρθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα και δεν ξαναφάνηκαν. Βλέποντας το θαύμα αυτό οι Θάσοι ευχαρίστησαν καθώς έπρεπε τον πραγματικά μεγάλο εκείνο Ιωαννίκιο και ως άγγελο Θεού τον τίμησαν και τον σεβάστηκαν. Ο Δεώσιος Δανιήλ, αν και τότε ήταν ηγούμενος όλων των εκεί μοναχών, εγκατέλειψε την ηγουμενική του θέση και έσπευσε να τον ακολουθήσει, ποθώντας να γίνει υποτακτικός του και να ωφεληθεί πνευματικά από την αρετή και αγιότητά του. Ο Ιωαννίκιος από ταπεινοφροσύνη προσπάθησε να τον εμποδίσει από αυτό, όμως ο Δανιήλ επέμενε και τελικά ο Ιωαννίκιος υποχώρησε.
Όσιος Δανιήλ θέλησε να πάρει μαζί του και τον Ευθύμιο, αδελφό καθόλα υπάκουο και αγαπητό. Όμως ο Άγιος Ιωαννίκιος του είπε, «Μη κοπιάζεις να έλθεις μαζί μας, αδελφέ Ευθύμιε, αλλά διόρθωσε την ψυχή σου, διότι μετά από λίγες μέρες πηγαίνεις προς τον Κύριο», το οποίο και έγινε. Αναπαύτηκε εν Κυρίω ο καλός υποτακτικός και κληρονόμησε την ουράνια βασιλεία. Μετά από καιρό, ο Ιωαννίκιος παρεκκίνησε τον Δανιήλ να επιστρέψει στο μοναστήρι του, διότι οι μοναχοί του τον ζητούσαν επίμονα, μην μπορώντας να βρουν καθόλου αντάξιο αντικαταστάτη του. Αλλά και από άλλα πλησιόχωρα σκητήρια καθηκέτευαν για την επιστροφή του, ενθυμούμενοι τις πατρικές και πολύτιμες τους συμβουλές στις δύσκολες περιστάσεις της ψυχής και της ζωής τους. Ο Όσιος υπάκουσε και επέστρεψε στο μοναστήρι του, όπου όταν τον είδαν οι μοναχοί, χάρηκαν χαρά μεγάλη. Ο Όσιος Δανιήλ, αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, αναπαύτηκε εν Κυρίω, οι δε μαθητές του, κατ' εντολή του, τον ενταφίασαν στο ίδιο νησίδιο και έτσι πήρε την επωνυμία και λέγεται Όσιος Δανιήλ ο εντοθασίου, δηλαδή ως το μικρό νησάκι της Θάσου.

Το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Δανιήλ νομίζουμε ότι μας δείχνει τη σημασία, τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα του πνευματικού οδηγού και ποιμένα. Και αυτό φαίνεται και στη σχέση μεταξύ του Οσίου Δανιήλ και των μοναχών εκείνων που πήγαν για να μαθητεύσουν κοντά του, να καθοδηγηθούν από εκείνον και έτσι να προχωρήσουν πνευματικά και να σωθούν. Αλλά το βλέπουμε και στο ότι ο Όσιος Δανιήλ άφησε την Ηγουμενία για να υποταχθεί στον Μέγα Ιωαννίκιο και να ωφεληθεί από την αρετή του. Η πνευματική, η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο γνώση, αλλά είναι ζωή. Είναι τέχνη και επιστήμη, όχι θεωρητική, αλλά εφαρμοσμένη, και γι' αυτό, εκτός από γνώσεις, χρειάζεται και το δάσκαλο, τον οδηγό. Αυτόν που όχι μόνο θα διδάξει, αλλά και θα ελέγξει, θα δει εκείνα που δεν βλέπει ο μαθητής, θα δώσει κατευθύνσεις και ιδιαίτερες οδηγίες, θα προσευχηθεί για τη συμπαράσταση της χάριτος του Θεού. Αλλά για να τα κάνει αυτά, θα πρέπει ο ίδιος προηγουμένος να έχει περάσει από τον ίδιο δρόμο και να έχει ήδη φτάσει σε ένα υψηλό πνευματικό στάδιο, στο οποίο να οδηγήσει και το μαθητή του. Θα πρέπει να έχει προσωπική πείρα της πνευματικής ζωής μέχρι και τα υψηλότερα της στάδια για να μπορέσει να ανεβάσει. Στη μοναχική γλώσσα ονομάζεται γέροντας, που σημαίνει όχι απλώς προχωρημένος στα χρόνια, αλλά πολύπειρος και προχωρημένος στην πνευματική ηλικία. Η εξομολόγηση και η με τη συγχωρητική ευχή άφεση των αμαρτιών μπορεί να γίνει στον κάθε εξομολόγο που έχει τη σχετική ευλογία από τον επίσκοπό του. Όμως η πνευματική καθοδήγηση δεν γίνεται από τον καθένα. Χρειάζεται, επαναλαμβάνουμε, έμπειρο, προχωρημένο πνευματικά και ήδη δυνατόν αγιασμένο

σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Μετά όμως την ανέβρεση του κατάλληλου οδηγού χρειάζεται η υπακοή. Θέμα μεγάλο και ωφελημότατο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δωδεκάτη Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνού του Επισκόπου Ικονίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου Θεοδούλου και Τετιανού, του Αγίου Μάρτυρος Οκεανού, του Οσίου Ανδρονίκου του εν τη Ατρώα της Βυθινίας Ασκήσαντος, του Οσίου Δανιήλ του εν το Θασίο, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Πρεσβυτέρου Ηγουμένου της Μονής Βυσούσκ εν Σερπουχόβ και του Μαθητού του Αθανασίου του Νέου, και του Οσίου Βασχενού του Ασκήσαντος παρά το ποταμόν τίξεν της Βολόγκτα, ο Άγιος Αυτόνομος. Πόθος και σκοπός των αρχαίων χριστιανών ήταν η εξάπλωση του Ευαγγελίου ανά τον κόσμο. Αυτό έκανε και ο Άγιος Αυτόνομος, που άφησε την επισκοπή του στην Ιταλία και περιοδεύοντας κήρυτε το Χριστό. Οδηπορώντας έφτασε στους ωραιούς της Βυθινίας, όπου γνωρίζεται με έναν ψευή χριστιανό τον Κορνήλιο, και μαζί με αυτόν επιχειρεί περιοδίες στα μέρη της Βυθινίας. Στους ωραιούς έκτισε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου χειροτώνησε τον ευσεβή Κορνήλιο Διάκονο, πρεσβύτερο και τέλος επίσκοπο, και του παρέδωσε τη φροντίδα των πιστών. Ο Άγιος Αυτόνομος με τη φλόγα της ιεραποστολικής δράσης συνεχίζει το έργο του στη Μικρά Ασία. Γέροντας πια επιστρέφει στους ωραιούς. Κάποτε, εκεί που τελούσε τη Θεία Λειτουργία εισέβαλαν στο ναό φανατικοί ειδωλολάτρες, που χτυπώντας και διώκοντας τους χριστιανούς, κατόρθωσαν και μπήκαν στο Άγιο Βήμα. Μέσα στο Άγιο Βήμα, με πέτρες και ρόπαλα, φώνευσαν μπροστά στην Αγία Τράπεζα τον Άγιο Ιεράρχη Αυτόνομο. Έτσι, ο Ιερομάρτυρας Αυτόνομος θανατώθηκε μέσα στο Άγιο Βήμα και μπροστά στην Αγία Τράπεζα τη στιγμή που λειτουργούσε και επίησε την τελευταία του τελευταίων μυστήριων.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπέδη.

Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο γεγονός στον κόσμο, διότι ακριβώς ερχόμεθα εδώ παρόντων των Αγγέλων και των Αγίων, μας δίνεται ιδιαίτερη χάρη προσευχής, διότι στο μυστήριο έρχεται η χάρη δωρεάν ακόπως και πλησιάζει τον άνθρωπο που έχει αγαθή προαίρεση, και τότε προσεύχεται με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη παρησία, να είναι και αμαρτωλός, και προσεύχεται για όλες τις ανάγκες, για όλα τα προβλήματα και για όλο τον κόσμο. Και μάλιστα χαιρόμεθα εμείς, κατερχόμενοι από το Άγιον Όρος, να έρθουμε όχι για πρώτη φορά στον Ναό αυτών των Αγίων Αποστόλων και να τελέσουμε μαζί με τους εφημερίους εδώ του Ναού την Θεία Λειτουργία, και όλοι να συμπροσευχηθούμε, όλοι να συλλειτουργηθούμε και πραγματικά να πάρουμε τη χάρη που έρχεται από αυτό το μέγα και υπερφυές μυστήριο. Και όπως γνωρίζουμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία υπάρχει το μήνυμα, το ιδιαίτερο μήνυμα του Χριστού μας, που έρχεται δια της αναγνώσεως της Αποστολικής και Ευαγγελικής περικοπής. Το Ευαγγέλιο το οποίο ανέγνωσε ο Διάκονος σήμερα είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς έρχεται ο Χριστός δι' αυτών των ρήσεων τις οποίες ακούσαμε, έρχεται και τακτοποιεί τα πράγματα, το καθένα στη θέση του, και έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει ουχή ανθρωποκεντρική θεώρηση στη ζωή του, αλλά να έχει χριστοκεντρική θεώρηση. Και λέγει χαρακτηριστικά δια του Ευαγγελιστού Μαθαίου ότι εάν αγαπάς, λέει, τους αγαπώντας σε, αυτό το κάνουν και οι τελώνες. Και οι τελώνες στο καιρό εκείνο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκλεβαν με έναν επίσημον τρόπο τους ανθρώπους, αλλά με δόλιον τρόπο. Και ήταν εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους και αδίκως τους έπαιρναν διάφορα χρήματα, και μετά οι άνθρωποι αναγκάζονταν να τους λένε και ευχαριστώ. Ακριβώς έρχεται ο Χριστός συμπληρώνοντας τον νόμο και λέγει ότι εμείς πρέπει να αγαπούμε όχι μόνο τους αγαπώντας, αλλά μας εδόθη με τη σάρκωσή του η δύναμης, ώστε να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ξέρετε, ο εχθρός του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος θέλει συνεχώς το κακό του. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς εύχεται και καταράται για τον άνθρωπο αυτό που το θεωρεί εχθρό του. Εμείς όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ρητό της Παλαιάς Διαθήκης, οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Αλλά εμείς, πιστεύοντες εις η χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύοντες εις τον Χριστόν ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και ήρθε με την ανθρώπινη φύση και εκοινώνησε με τον άνθρωπο και του έδωσαν αυτήν τη δύναμη, ο άνθρωπος που πιστεύει αληθινά εις τον Θεό και εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, να υπερβαίνει αυτήν την δύναμη την οποία ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να την υπερβεί. Πώς θα συγχωρήσει κανείς όταν βλέπει αντίδραση? Πώς θα συγχωρήσει και να αντέξει κανείς όταν βλέπει από τον άλλον το μένος, όταν βλέπει το μίσος? Και όμως ο χριστιανός μπορεί να υπερβεί αυτήν την κλίμακα, μπορεί να φύγει από την τροχιά αυτών των προβλημάτων, από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Παΐσιος, και να μπει στην τροχιά του Θεού, χωρίς να κατακρίνει τον εχθρό του, διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργεί ανάλογα με το τι πνευματική γνώση έχει. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν εχθρούς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πνευματική γνώση. Είναι άγευστοι της χάριτος. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει στην καρδιά τους τι σημαίνει χριστιανική διδασκαλία. Μπορεί να έρχονται στην Εκκλησία,
μπορούν να κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, όχι από αγαθά ελαττήρια, αλλά να έχουν εχθρούς και συνεχώς να καταρρώνται τους εχθρούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του Χριστού που έφερε στη γη.

Αλλά όμως ένας άνθρωπος δεχθεί την πνευματική γνώση, τότε φεύγει από αυτά τα στενά και μικροπρεπή ανθρώπινα πλαίσια και πάει στα θεανθρώπινα πλαίσια. Πάει στα χριστοκεντρικά πλαίσια, φεύγει από αυτόν, από αυτούς τους πειρασμούς και συνάμα προσεύχεται για τους εχθρούς. Όχι μόνο να τους μισεί, αλλά προσεύχεται. Και αυτή η προσευχή για τους εχθρούς είναι εκείνη που ανοίγει τους ουρανούς και έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος τότε αρχίζει να γεύεται την τελειότητα. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός σήμερα, κατακλείοντας την Ευαγγελική περικοπή, γίνεστε τέλειοι, λέει, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Διερωτηθήκατε τι είναι τελειότητα? Η τελειότης είναι η ακριβής μίμηση του Χριστού. Και η ακριβής μίμηση του Χριστού επιτυχάνεται δια της ακριβούς στηρήσεως των εντολών του. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά, όπως το βρέφος που περνούν οι μέρες, περνούν τα χρόνια και χωρίς να το καταλάβει κανείς μεγαλώνει. Και όταν εμείς που δεν το βλέπουμε, το συναντήσουμε μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λέμε ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος εξομολογείται, ο οποίος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, ο οποίος συνεχώς επιμελείται τη συνείδησεώς του, ο οποίος μαθαίνει να ταπεινώνεται, μαθαίνει να λέει το συγγνώμη. Ο άνθρωπος που δεν λέει συγγνώμη στον άλλον είναι τυφλός. Έχει μια πνευματική αναισθησία η οποία έρχεται από τον μόνιμο εγωισμό που υπάρχει μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθη τι είναι ο Χριστός, αρχίζει και ταπεινώνεται. Αρχίζει και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αρχίζει και συγχωρεί. Αρχίζει και ανέχεται. Αρχίζει να σκεπάζει τα ψέσματα των άλλων, να είναι επιοικήσει στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς τούτους τους εχθρούς και αυστηρός στον εαυτό του. Και τότε έρχεται η χάρις, η οποία χάρις του διανοίγει τον νου και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος άρχισε την ασκητική ζωή του από τη μωρή βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, τότε αρχίζει ο πεφωτισμένος νους και βλέπει τα δικά του λάθη, βλέπει τα δικά του ελαττώματα, βλέπει τις δικές του ελλείψεις και αρχίζει και πενθεί. Αλλά αυτό το πένθος δεν είναι κοσμικό πένθος, δεν είναι μια κοσμική και ψυχολογική κατάθλιψη, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται η χάρη του Θεού και τη μεταβάλλει σε εφροσύνη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αυτό το πένθος που κλαίει κανείς για τις αμαρτίες σου το ονόμασαν χαροποιόν πένθος. Διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να αυτοκαταδικάζεται, να αυτορεζιλεύεται, είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να ξυπνάει ο νους του δεχόμενος την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τότε αυτός ο άνθρωπος περιπατεί σε μια πνευματική πορεία δεχόμενος σας ελάμψεις της Θείας Χάριτος και εκείνος ο οποίος πορεύεται στην τελειότητα. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθεί όλους, να μας ανοίγει το νου μας, ώστε πραγματικά να γευόμεθα αυτήν τούτη την τελειότητα που έφερε ο Χριστός. Και τότε να δείτε θα είμαστε φως. Να δείτε ότι θα είμαστε πόλεις επανόρους κειμένοι που δεν μπορεί να κρυφθεί. Θα είμαστε μια μαρτυρία Ιησού Χριστού και με τη ζωή μας θα καταγγέλλουμε και θα μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και χθες και σήμερα αυτός και εις τους αιώνας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ευχόμεθα η χάρις Του και το άπειρον Του έλεος να είναι μαζί με όλους μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Είναι η εκπομπή αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Περιγράφουμε την αμαρτία, ουσιαστικά κάνουμε μια νοσογραφία, αναλύουμε και περιγράφουμε τις πνευματικές νόσους, τα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, αλλά δεν μένουμε μέχρι εκεί, δεν είμαστε γκρινιάριδες. Συνεχίζουμε λέγοντας πώς θα θεραπευθεί αυτή η κατάσταση, πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, πώς ο Χριστός με την Εκκλησία Του είναι η μόνη θεραπευτική οδός, μέθοδος, το μόνο θεραπευτικό γεγονός στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και σε συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών μας λέμε ότι όπως αναφέρει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, το κακόν ου παρα Θεού, ουδέ εν Θεό, ούτε εξ αρχής γέγονεν. Το κακό, λέει ο Άγιος Νικήτας, δεν είναι από τον Θεό, δεν το δημιούργησε ο Θεός, δεν το έφτιαξε ο Θεός, ούτε από την αρχή υπήρχε στον κόσμο το κακό. Το κακό δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε χρησιμοποιεί το κακό, ούτε συνεργάζεται με το κακό, δεν στέλνει, ας πούμε, ο Θεός δοκιμασίες και δεν στέλνει ο Θεός πειρασμούς, δεν στέλνει ο Θεός δυσκολίες στους ανθρώπους, ούτε τιμωρεί ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει τις τιμωρίες μας που βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διορθώνει τις κακίες μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και τους πειρασμούς μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος βάζει τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, φέρνει τις αρρώστιες και τις κακίες μας και όλα αυτά. Δεν έφτιαξε ο Θεός το κακό. Και πώς βρέθηκε το κακό? Γιατί το νιώθουμε όλοι το κακό ότι υπάρχει. Το κακό είναι επινόηση, το επινοήθηκε, το εφήβρε πρώτα-πρώτα ο διάβολος. Αυτός είναι εφευρέτης κακών. Ο διάβολος που ήταν άγγελος, στην ουσία του, στη φύση του είναι καλό πνεύμα, χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο, με κακό τρόπο τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Χρησιμοποιεί την ίδια του την ύπαρξη με αντίθετο τρόπο από αυτόν για τον οποίον πλάστηκε να υπάρχει, από αυτόν για τον οποίον προορίστηκε να εκφράζει. Οπότε πρώτος ο οποίος εφήβρε το κακό ήταν ο διάβολος. Και μετά τη συμβουλία του διαβόλου, με τη γνώμη του διαβόλου, με την προτροπή του διαβόλου, δεύτερος, ο άνθρωπος γίνεται εφευρέτης κακών. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει το κακό στη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το κακό. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το κακό. Ο Θεός λοιπόν όλα τα έφτιαξε καλά λίαν, έτσι γράφει η Γραφή. Αφού η Αγία Γραφή παρουσιάσει μέσα σε 6 μέρες την δημιουργία του Θεού, προσθέτει μετά ότι είδε ο Θεός τη δημιουργία του και είδε ότι όλα είναι καλά λίαν φτιαγμένα. Αλλά εκεί ανάμεσα στα δημιουργήματα, εκεί μέσα στη δημιουργία, πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό. Δεν είναι υπεύθυνος για το κακό ο Θεός, δεν είναι υπεύθυνος για το κακό, για τον θάνατο, για την αρρώστια, για την πληγή, για τον σεισμό, για την ταλαιπωρία μας ο Θεός. Είναι ο μόνος ανεύθυνος και είναι ο μόνος ο οποίος έρχεται να μας λυτρώσει από όλα αυτά τα οποία εμείς επιλέξαμε ελεύθερα για τον εαυτό μας. Χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με λάθος τρόπο και εχμαλωτιστήκαμε στο κακό.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε φιλόστοργα για εμάς η Αποστολία Φονταράτη, που την ευχαριστούμε διότι δεν φροντίζει και δεν επιμελείται μόνο τις μουσικές παρεμβάσεις, τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας, αλλά φροντίζει και επιμελείται την ηχοληψία, δηλαδή την δυνατότητα που απολαμβάνουμε να έχουμε καλή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ μας, να με ακούτε καθαρά, να με ακούτε σωστά και να μπορούμε να επικοινωνούμε δι' αυτού του τρόπου. Την ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Μετά από αυτήν την μουσική ανάσα επανερχόμαστε για να πούμε ότι το κακό είναι εφεύρεση του ανθρώπου και μάλιστα εφεύρεση φαντασιώδη, φαντασιακή. Ο άνθρωπος, εφόσον σταμάτησε να φωτίζεται από τον Θεό, άρχισε να βλέπει τον κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, να αντιλαμβάνεται τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του Θεού, αλλά να συνειδητοποιεί και τον ίδιο του τον εαυτό, αυτόνομα και αποκομμένα από τον Θεό και από τη σχέση τους με τον Θεό. Όλη η δημιουργία, είχαμε πει, δημιουργήθηκε από το Λόγο του Θεού. Η ενέργεια, η δύναμη του Θεού υπάρχει μέσα σε όλη τη δημιουργία και όλη η δημιουργία, όλα τα δημιουργήματα, τα αστέρια, τα βουνά, η θάλασσα, τα ζώα, τα φυτά, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος, δοξάζουν και αποκαλύπτουν και φανερώνουν και οδηγούν στον Θεό. Έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, μια οπτική του Θεού κρυμμένη, την οποία οι Άγιοι και ο άνθρωπος πριν από την πτώση την έβλεπε ολοκάθαρα, την αναγνώριζε και έβλεπε το δημιουργικό έργο, την αγάπη, την πρόνοια, τη φροντίδα, την στοργή του Θεού μέσα να εκφράζεται και να εκδηλώνεται μέσα από το έργο της δημιουργίας και μέσα από τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα, όλη η δημιουργία ανοίγαγαν το νου του ανθρώπου, τον ίδιο τον άνθρωπο, στον Δημιουργό Θεό και προκαλούσαν την έκπληξη, τον θαυμασμό και βέβαια τη δοξολογία και την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και έχασε το φωτισμό του Θεού, σταμάτησε να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία στην σωστή της διάσταση. Άρχισε να βλέπει τα κτίσματα και τα δημιουργήματα από μόνα τους, αυτόνομα, αυθαίρετα, χωρίς να τα σχετίζει ή χωρίς να βλέπει ποια είναι η σχέση της δημιουργίας με το Δημιουργό. Ο άνθρωπος λοιπόν, αγνοώντας τον Θεό, αποκτά για τα δημιουργήματα μία γνώση που δεν είναι αντίστοιχη προς την αληθινή ύπαρξη των δημιουργημάτων. Επομένως, είναι μία γνώση μυθοπλαστική, φαντασιακή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γνωρίζει την δημιουργία του Θεού και τα δημιουργήματα και τον κόσμο στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή τους έκφραση, στη σωστή τους ύπαρξη. Εξ ορισμού λοιπόν, εφόσον δεν είμαστε φωτισμένοι και άγιοι, αναγκαστικά, χωρίς να το θέλουμε, θέλοντας και μη, γνωρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο πλανεμένο, με τρόπο άρρωστο, με τρόπο λανθασμένο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ανόητοι φαινόμαστε όταν υποστηρίζουμε με πάθος κιόλας τη γνώμη μας, την άποψή μας, την οπτική μας. Μα είναι σαν να υποστηρίζει ο τυφλός ότι επειδή ο ίδιος δεν βλέπει, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φως και να θέλει να πείσει τους άλλους γύρω του ότι αυτή η κατάσταση την οποία ζει, αυτή είναι το φως και αυτή είναι η φυσιολογική και πραγματική κατάσταση. Έτσι φερόμαστε κι εμείς και έτσι φαινόμαστε όταν με πάθος και με ένταση υποστηρίζουμε τα θελήματά μας και θέλουμε να γίνεται το δικό μας.

Είναι η εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία, Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή στην παραμόρφωση που έχουμε υποστεί εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της πτώσης, αλλά και στον τρόπο και στη μέθοδο και στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επανέλθουμε στην φυσιολογική μας κατάσταση, για να θεραπευθούμε από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσης, αλλά και να πάμε ακόμη παραπάνω στην κατάσταση της χάριτος που μας χαρίζει, γι' αυτό λέγεται χάρη, που μας χαρίζει ο Χριστός. Στηριζόμαστε για όλα αυτά τα οποία λέμε στους Αγίους Πατέρες, στην Αγία Γραφή, στην εμπειρία της Εκκλησίας μας και ισχυριζόμαστε ότι δια κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει, κάθε δημιούργημα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον Θεό, που είναι η πηγή κάθε ύπαρξης, η πηγή της ζωής. Οτιδήποτε λοιπόν ζωντανό και υπαρκτό σχετίζεται με τον Θεό με κάποιον τρόπο. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του, επειδή ο νους του αρρώστησε, το όργανο της γνώσης αρρώστησε, δεν μπορεί να δει αυτή την σχέση των όντων, των δημιουργημάτων με τον Θεό. Βλέπει τα όντα αποκομμένα από τη σχέση που έχουν με το δημιουργό τους. Οπότε αυτό οδηγεί πραγματικά όχι να κατανοεί ο άνθρωπος ή να κατανοεί τον εαυτό του, ας πούμε, τι είναι, αλλά να βλέπει μόνο τι δεν είναι. Να βλέπει αρνητικά τα πράγματα, διότι το κακό, αφού δεν υπάρχει όπως είπαμε, μόνο ως άρνηση κατανοείται και λογίζεται. Κακό δεν είναι κάτι που κάνουμε, κακό είναι κάτι που δεν κάνουμε. Κάτι που μας λείπει. Δηλαδή, εμείς πάμε, ας πούμε, να εξομολογηθούμε και λέμε, τι λέμε συνήθως, είπα ψέματα, κατέκρινα, αυτό, εκείνο. Δεν λέμε όμως και τις ελλείψεις μας, που είναι η ουσία, που η βάση που πάνω στην οποία ανθούν και προκόβουν όλες οι αμαρτίες που αναφέρουμε. Δεν λέμε ότι δεν έκανα προσευχή, δεν αγαπώ το Θεό. Το να πω ότι μισώ έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει το μίσος, υπάρχει η έλλειψη αγάπης. Και αυτή η έλλειψη μου φέρνει το μίσος. Το να πω ότι θυμώνω σημαίνει ότι μου λείπει η αρετή της πραότητας που ήταν το φυσιολογικό. Έφυγε η πραότητα, έφυγε η γαλήνη και η ειρήνη από την ψυχή μου,

αυτό το οποίο έμεινε λέγεται θυμός. Το να πω ότι κατακρίνω σημαίνει ότι μου λείπει η αυτομεμψία. Έφυγε η αυτομεμψία από την ψυχή μου και αυτό που άφησε, αυτό λέγεται κατάκριση. Οπότε, όπως όταν λείπει το φως, αυτό που υπάρχει είναι το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι κατανοείται μόνο με αρνητικό τρόπο. Δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το φως υπάρχει, το παίρνουμε, το βλέπουμε τα φωτόνια, βλέπουμε τα χρώματα της ήρυδος, το αναλύουμε. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σκοτόνια. Τώρα κάτι πάει να πει η επιστήμη η σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καταλήξει κάπου. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Η απουσία του φωτός φέρνει το σκοτάδι. Δεν λέμε τι είναι σκοτάδι, λέμε τι δεν είναι. Δεν είναι φως. Αυτό είναι σκοτάδι. Έτσι και η κακία είναι η έλλειψη της αρετής. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάσει την αίσθηση της σχέσης που έχει με το Θεό, τότε το μόνο που μπορεί να δει είναι να δει τι δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαρκώς οι χριστιανοί έχουμε την αίσθηση ότι όλα είναι αμαρτία και όλο κάνουμε αμαρτίες κλπ. Γιατί όσο ζούμε σε αυτή την πτωτική κατάσταση δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά μας έπλεσε ο Θεός, μας λείπει ο φωτισμός. Στη διαδικασία της κάθαρσης είπαμε ότι υπάρχουν τρία στάδια πνευματικής προόδου, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Στο χρόνο, στην περίοδο της καθάρσεως, ο χριστιανός βλέπει στον εαυτό του μόνο τι δεν είναι και μετανοεί γι' αυτό και παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει. Σε λίγο θα έρθει ο φωτισμός και έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο κόσμος λοιπόν τον οποίο αντιλαμβάνεται ο έξω από το Θεό άνθρωπος είναι μια μυθοπλασία, είναι ένα φάντασμα, είναι ένα είδος παραλυρήματος, δεν είναι έτσι όπως τον βλέπει.

θερμές ευχαριστίες καθηκόντος και πρεπόντος εκφράζουμε στην Αποστολία Φονταρά, η οποία επιμελείται την τεχνική αναγκαιότητα αυτής της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και βέβαια επιμελείται και επιλέγει τα όμορφα μουσικά διαλύματα που δίνουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, το χρώμα αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι εφόσον ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει τη δημιουργία του Θεού στη σχέση που είχε η δημιουργία με τον Δημιουργό, απολυτοποίησε τη δημιουργία. Βλέπει τα δημιουργήματα μόνα τους, καθεαυτά, τους δίνει αξία, τα θεωρεί ως αυταξία τα δημιουργήματα, τους δίνει αξία που δεν πρέπει να έχουν και κατά αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά οδηγείται ο άνθρωπος στην ειδωλολατρία. Λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, τι είναι η ειδωλολατρία, διότι πολλοί μας κατηγορούν, κυρίως από τον προτεσταντικό χώρο, ότι επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε εικόνες και προσκυνούμε Άγια Λείψανα κλπ, είμαστε ειδωλολάτρες. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρία. Είπαμε ότι η ειδωλολατρία γεννιέται εξαιτίας της απολυτοποίησης των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ποια σχέση έχουν τα δημιουργήματα με τον Θεό και επειδή δεν βλέπει τα δημιουργήματα σε σχέση με τον Δημιουργό, τα βλέπει από μόνα τους, γι' αυτό και πέφτει στην ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία λοιπόν αποτελείται, γράφεται, έτσι, πρώτον, από τις οργανωμένες θρησκευτικές μορφές που συχνά λαμβάνει, όπου σαφώς και ρητός τα δημιουργήματα ορίζονται ως θεοί. Αυτό είναι κατανοητό, νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση. Η ειδωλολατρία αποτελείται δεύτερον από κάθε στάση του ανθρώπου έναντι ενός όντος, ενός δημιουργήματος, το οποίο θεωρείται ως σκοπός και ως τέλος και στο οποίο όν φαίνεται να αποδίδονται κάποιο νόημα και αξία καθεαυτά αντί αυτά να αναφέρονται και να αποδίδονται στο Θεό. Έτσι, κάθε φορά που ο άνθρωπος, ας πούμε, στηρίζει την ελπίδα του για χαρά, για ευτυχία, για τελειότητα, για λύτρωση, για αιωνιότητα, οπουδήποτε αλλού εκτός του Θεού, που αλλού, πολλά παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα στα χρήματά του, ας πούμε. Μαζεύει χρήματα και λέει «Σε αυτά ελπίζω για να γλιτώσω, να αποφύγω τις αρρώστιες, τον πόνο, τον θάνατο». Δεν λέμε ότι αυτό είναι κακό, λέμε ότι όταν η ελπίδα στηρίζεται σε αυτά, όταν γίνεται σκοπός της ζωής η συγκέντρωση χρημάτων, τότε έχουμε ειδωλολατρία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Άλλη περίπτωση, όταν ο άνθρωπος στηρίζεται σε άλλους ανθρώπους και ξέρω εγώ, η μάνα στο παιδί της, ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα, τότε έχουμε ειδωλολατρική κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ως αφορμή δοξολογίας και ευχαριστίας στο Θεό, αλλά απολυτοποιούμε τη σχέση με τους άλλους και στηριζόμαστε στους άλλους και περιμένουμε, προσδοκάμε, ελπίζουμε από τους άλλους ευτυχία, χαρά, λύτρωση. Ο σκοπός της ζωής είναι οι άλλοι. Αυτό ίσως να μου πείτε δεν γίνεται τόσο συχνά. Αυτό όμως που γίνεται σίγουρα πολύ συχνά είναι όταν απολυτοποιούμε τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, τα χαρίσματά μας, τη γνώση μας, τις δεξιοτεχνίες μας, τις επιτυχίες μας. Εκεί. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέει την φράση «αυτίδωλον εγενόμην». «Ειδωλοποίησα τον εαυτό μου. Στη θέση του Θεού έβαλα το εγώ». Ειδωλολατρία λοιπόν, η ειδωλολατρία αποτελείται τρίτον από κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αφιερώνονται σε ένα όν θεωρούμενο καθεαυτό αντί να αφιερώνονται στο Θεό διαμέσου του όντος. Δηλαδή από τη λαχτάρα, από την εμπιστοσύνη, από την ελπίδα που στηρίζουμε εκτός του Θεού.
Και τέταρτον, από ένα «ον» κάθε φορά που πάβει να είναι ειλικρινές έναντι του Θεού και να τον αποκαλύπτει. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άνθρωπος σταματά να αντιλαμβάνεται τη σχέση που έχουν τα όντα με τον Θεό, σταματά να βλέπει τις θείες ενέργειες πίσω από τα όντα, να διαβάζει στα όντα την παρουσία και την αγάπη του Θεού, αλλά να βλέπει τα όντα ξεκομμένα από τη σχέση τους με τον Θεό, τότε έχουμε ειδωλολατρία. Αυτά ορίζουν οι πατέρες ως ειδωλολατρία. Τα όντα στα μάτια των Αγίων φανερώνουν, αποκαλύπτουν και οδηγούν στον αληθινό Θεό και στην αληθινή σχέση με τον φιλόστοργο πατέρα μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς καταρχήν που είχατε την υπομονή να είστε συντροφιά και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αποστολία Φονταρά για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και όλους όσους αόκνως εργάζονται για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Θαυμακού και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, τον κύριο Ιάκωβο.

0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Χριστός Ανέστη, πανιερότατε.
1: Αληθώς Ανέστη, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά είστε.
1: Δόξα σε ο Θεός.
0: Ο Ιερός Ναός του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αγίου Νικολάου στη Συμβολή Βασιλίσσης Σοφίας και Πλουτάρχου εόρτασε πριν λίγες μέρες πανιερότατα με πατριαρχική θεία λειτουργία από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο τα 150 χρόνια από την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού. Στο πλαίσιο αυτό και στις εκδηλώσεις συμμετείχατε και εσείς, πανιερότατε, και παραλάβατε από τα τίμια χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχου τον τιμητικό σταυρό του Αγίου Νικολάου μαζί με το δίπλωμα. Πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις συγκινητικές στιγμές.
1: Ναι, όπως καλά και εσείς γνωρίζετε και πολλές φορές έχουμε πει σε διάφορες ευκαιρίες, η Μονή Πετράκη στάθηκε αρρωγός σε όλες τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και δεν θα μπορούσε βεβαίως να αποποιηθεί αυτή την πρόσκληση και να είναι αρνητική στο να προσφέρει και ένα μεγάλο έδαφος, ένα μεγάλο οικόπεδο εδώ δίπλα από τη Μονή στη Συμβολή Πλουτάρχου και Βασιλίσσης Σοφίας σήμερα που είναι αυτός ο μικρός περικαλής ναός του Αγίου Νικολάου για την ίδρυση του πτωχοκομείου. Την αντιμετώπιση πλέον που είχε αναλάβει η Ελεήμων εταιρεία με την προστασία τότε της Βασιλίσσης να κατασταλεί αυτό το φαινόμενο της επετείας το οποίο είχε τρομακτικές διαστάσεις. Και αμέσως λοιπόν η Μονή το 1873 παρεχώρησε αυτό το οικόπεδο 8.640 τετραγωνικά μέτρα και έγινε αυτό το ευαγές ίδρυμα το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί και ανακουφίζει αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αυτή την ανάγκη της περίθαλψης. Έτσι λοιπόν φέτος γιορτάζανε τα 150 χρόνια από την ανοικοδόμηση του ναού και ο οποίος πλέον έχει περιέλθει στην διάθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη συμβολή και την ευλογία και τη συνένεση και τη συνδρομή ποικιλοτρόπους του Μακαριωτάτου και του τότε Δημάρχου Αθηναίων του κυρίου Μπακογιάννη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και με πολλή συγκίνηση μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν για την ανοικοδόμηση αυτού του ναού, όπως ο πρωτίστως ο Ανδρέας Συγκρός, εις προς τιμή της μητέρας του Νικολέτας Συγκρού, περιελήφθηκε η Μονή Πετράκη, δελισμόνης ο Παναγιώτατος και ο εκπρόσωπος εδώ του Εν Αθήνες Γραφείου, του Αολαοδικίας, να τιμήσουν και τη Μονή. Και αυτό μας δίδει ιδιαίτερη χαρά, διότι ξέρετε η Μονή έχει δώσει όλα αυτά τα γήπεδα στο κέντρο των Αθηνών, όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν γίνει πάνω στα οικόπεδα της Μονής και πολύ σπάνια μας θυμούνται.
0: Πολλές δωρεές, πάρα
1: πολλές δωρεές. Πολλές δωρεές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο έργο που έχει προσφέρει και προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει η Ιερά Μονή Πετράκη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως τώρα δεν έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να προσφέρουμε όπως τότε με αυτές τις εκτάσεις, αλλά περιοριζόμεθα στον πνευματικό τομέα.
0: Σωστά.
1: Αλλά με την μέρημνα της αξιοποιήσεως εκκλησιαστικής περιουσίας που καταβάλει αόκνος ο Μακαριώτατος, μας έχει βάλει πλέον σε ένα πρόγραμμα ούτως ώστε κάποτε η Μονή στο εγγύς προσεχές μέλλον να έχει μια οικονομική δυνατότητα να ξαναμπεί πάλι μέσα στον κύκλο αυτών των μεγάλων προσφορών. Σκέφτε αξιοποίηση ορισμένων ακινήτων κάτω εκεί στη Βουλιαγμένη από το προϊόν της εκποιήσεως να κάνουμε δύο οικοτροφία για τους φοιτητές, διότι είναι τεράστιο το πρόβλημα το στεγαστικό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό και μακάρι να γίνει.
1: Μακάρι, πιστεύω ότι θα υπερβούν ο Μακαριώτατος όλα τα εμπόδια, διότι καταβάλει πολλές προσπάθειες στον τομέα αυτό.
0: Ευχής έργων είναι αυτό να γίνει, πανιερότατε.
1: Μακάρι. Και έτσι πάλι η Μονή θα είναι στο προσκήνιο και για αυτά το, και σε αυτό το τομέα να τον συνεχίσει.
0: Να συζητήσουμε τώρα στην εκπομπή Πανιερότητα για τους Αγίους, τη μίμηση των Αγίων. Τιμή Αγίου, μίμηση Αγίου. Οι Άγιοι είναι η ευλογία του Θεού για τον κόσμο, αλλά πώς μπορούμε και εμείς να τους μιμηθούμε, Πανιερότητα?
1: Βέβαια, όπως λέει και ο Άγιος Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, οι Άγιοι είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Και είναι ένα χρέος μας, ξέρετε. Δεν είναι απλώς μία ηθική ικανοποίηση ότι κατορθώνουμε κάτι στην πνευματική μας ζωή και φτάνουμε σε πολλά πνευματικά επίπεδα και αυτό είναι μία προσωπική ικανοποίηση, αλλά είναι ένα χρέος μας, διότι η ζωή μας μαρτύρα την παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε Άγιοι. Τώρα πως λέτε πως αυτό επιτυχάνεται. Επιτυχάνεται με την προσπάθεια, την ατομική και την ευλογία και την χάρη του Θεού, η οποία έρχεται και ενισχύει και πολλαπλασιάζει όλες μας τις προσπάθειες. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει η ουσιαστική διάθεση και η γνώση ότι πρέπει όντως είναι καθήκον μας να μπούμε μέσα στη στρατιά και μέσα στη χωρία των Αγίων που φτάνει μέχρι την χωρία των Αποστόλων και στο ίδιο τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Η ζωή μας δηλαδή του κάθε πιστού πρέπει να είναι ενταγμένη μέσα σε αυτό τη γραμμή. Αν λοιπόν μπούμε μέσα σε αυτό το στρατό, σε αυτή την διαδικασία, τότε βρίσκουμε τον τρόπο να τους μιμηθούμε τους Αγίους και εμείς με την χάρη του Θεού να πλησιάσουμε.
0: Είναι δύσκολο αυτό όμως, δεν είναι, Πανιερότατε?
1: Δύσκολο είναι, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Δεν είναι ακατόρθωτο, διότι ξεκινάει από τη συμμόρφωση της ζωής του ανθρώπου μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας, μέσα στην οικογένεια της Εκκλησίας, μέσα στην ανακαινιστική χάρη που έφερε η Πεντηκοστή και η χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία έλαβαν οι Απόστολοι και ενισχύθηκαν και τους έφυγαν όλες οι ανθρώπινες φοβίες και οι αμφιβολίες και όλα αυτά τα οποία τους κρατούσαν κάπως μαγκωμένους, εχμαλωτισμένους, αυτά όλα τα δεσμά ελήθησαν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν όταν το δεχθούμε κι εμείς, μάλλον το ενεργοποιήσουμε, διότι το έχουμε λάβει με το χρίσμα και το μυστήριο του βαπτίσματος, μπορούμε να κατορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και άλλωστε, όπως έχουμε πει και σε άλλη επικοινωνία μαζί μας, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που τους οποίους ζήσαμε και γνωρίσαμε και αγίασαν.
0: Ποιους έχετε γνωρίσει, Πανιερότατε, αν μπορείτε να μας πείτε στην εκπομπή?
1: Με τη χάρη του Θεού έχω γνωρίσει τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ όταν ήμουν στο Λονδίνο, τον Ιερώνυμο στην Αίγινα, τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο δεν τον γνώρισα. Δεν έτυχε να συναντηθούμε στο όρος όταν έχω πάει.
0: Για πείτε μας λίγα λόγια για αυτούς, για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ και μετά πάμε και στους υπόλοιπους. Αυτοί ποιες αρετές είχαν στη ζωή τους?
1: Πρώτον, είχαν την δυνατότητα να διεισδύσουν μέσα στο βάθος της πίστεως. Να αγγίξουν και να ψηλαφίσουν την ουσία της πίστεως, η οποία αυτή παρουσιάζεται, θα λέγαμε, με το Σταυρό, τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Αυτά τα γεγονότα τα ζούσανε, τα βιώνανε, τα προσεγγίζανε βιωματικά, όχι απλώς σαν ιστορικά γεγονότα, αλλά γεγονότα τα οποία είχαν σχέση με τη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν και τις δυσκολίες της ζωής να τις συνδέσουν με το πάθος του Χριστού και τη χαρά της Αναστάσεως να την βιώσουν και αυτοί και να την αισθανθούν σαν ένα αγαθό το οποίο προέρχεται από τη σχέση του με τον Θεό. Και έτσι λοιπόν είχαν εξασφαλίσει αυτή την ηρεμία, αυτή την ψυχική ισορροπία. Μιλάγανε για πολύ μεγάλα θέματα ο Άγιος Σοφρόνιος θεολογικά, αλλά με μια πολύ απλή γλώσσα και με ολόκληρη την παρουσία του που ήταν δύο φωτεινά μάτια έβλεπε κανείς, που νόμιζες ότι έβλεπες όλο τον ουρανό. Και αυτό το ήρεμο ύφος και το χαμόγελο το οποίο είχε, το οποίο αμέσως σου μετάγγιζε μια πνευματική εμπειρία. Δεν μπορείς να την αναλύσεις λεκτικά, αλλά όμως αισθανόσουν ότι ήταν κάτι που είχε αναγεννηθεί από τη σχέση του με τον Θεό. Ήταν χριστοποιημένος.
0: Τι σας έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, θυμάστε κάποια πράγματα που σας έλεγε?
1: Αυτό ακριβώς μας έλεγε, να έχουμε την εμπειρία του εις Αναστάσεως σαν μία μόνιμη κατάσταση μέσα στη ζωή μας. Ότι όλα τα πράγματα τοποθετούνται εφόσον μπορούμε να κατανοούμε επακριβώς το τι σημαίνει Χριστός Ανέστη. Ότι δημιουργείται πλέον η νίκη πάνω στις αντίξωες δυνάμεις τις αρνητικές του κόσμου και ζούμε μέσα σε μία περίοδο χάριτος, η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας αναγεννά, μας καινουριώνει και μας κάνει οικιστές της Βασιλείας του Θεού. Διότι όπως έλεγε και ο ίδιος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτή η εμπειρία πρέπει να αποκτάται από την επίγεια ζωή.
0: Είπατε ότι τα μάτια του ήταν ουρανός.
1: Όντως ήταν και γαλανά τα μάτια του, αλλά έβλεπες ένα φως έβλεπες στο πρόσωπο του ολόκληρο.
0: Μάλιστα. Ο Άγιος Πορφύριος.
1: Ο Άγιος Πορφύριος ήταν άλλος Άγιος με άλλα χαρίσματα. Είχε αυτό το χάρισμα της να σε αγκαλιάζει, να ζει το πρόβλημά σου, να δίδει συμβουλές πάνω σε αυτά που σε απασχολούν και με τόση ευγένεια, με τόση διακριτικότητα αμέσως σε κατακτούσε και αποκτούσες την αίσθηση ότι είσαι το παιδί του και μπορούσες λοιπόν με όλο το θάρρος και να του πεις ό,τι πρόβλημα έχεις. Με αυτή την απλότητα, με αυτή την καλοσύνη και την ηρεμία και αυτός τον οποίο, όπως όλοι οι Άγιοι έχουν ηρεμία, που τον διέκρινε, έβιβε μια ζωντανή παρουσία του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Τον είχατε επισκεφτεί πολλές φορές στο Μίλεση?
1: Ναι, αρκετά βέβαια.
0: Ως λαϊκός εννοείται και μετά ως κληρικός?
1: Και ως λαϊκός και κληρικός.
0: Α, είχατε πνευματικές σχέσεις?
1: Ναι, είχαμε μια επικοινωνία, βέβαια.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέτε ότι ζείτε, βλέπετε τους Αγίους Ανθρώπους και ζείτε την Ανάσταση του Χριστού, τη χαρά του Θεού.
1: Ακριβώς. Αυτή όλη η παρουσία των Αγίων, και γι' αυτό ξέρετε και κάθε φορά που τους τιμούμε τους Αγίους στην Εκκλησία μας, δεν είναι απλώς μια οφειλόμενη τιμή προς αυτούς και θέλουμε να τους παρουσιάσουμε, να τους δοξάσουμε, να τους δοξολογήσουμε κτλ. Αλλά το προβάλλει η Εκκλησία τη ζωή τους για να δούμε τι παίρνουν από αυτούς, τι μας διδάσκει η ζωή αυτών και με ποιο τρόπο κέρδισαν όλα αυτά τα πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο ενθαρρυνόμεθα. Και όταν ακούμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που μας δίνει διάφορες προτροπές για μια ζωή με συνέπεια και με ευθύνη στο θέλημα του Θεού, αμέσως έρχεται το πείραμα, θα λέγαμε, που επιβεβαιώνει τη θεωρία. Έρχεται ο Άγιος, σου συνεξάρει αυτό το σύντομο που διαβάζουμε στις ακολουθίες το πρωί στο Μηναίο και μας λέει αυτό έκανε εκείνο, έκανε εκείνο και γι' αυτό πήρε αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν το κατόρθωσε σήμερα ο Άγιος Θεόδωρος ο Υγειασμένος. Το κατόρθωσε χθες ο Άγιος Αχίλιος, που ο ένας ήταν ασκητής, ο άλλος ήταν επίσκοπος, ο άλλος ήταν ομολογητής και σε κάθε ομάδα που ανήκει ο καθένας. Αλλά όμως διδασκόμαθα τον τρόπο που βίωναν την χριστιανική τους ιδιότητα και ενθαρρυνόμεθα κι εμείς. Ακριβώς αυτό θέλει να φέρει η Εκκλησία. Ότι δεν είναι το Ευαγγέλιο μια κατάσταση η οποία είναι έξω από την πραγματικότητα. Είναι κάτι το ακατόρθωτο. Αλλά η Εκκλησία είναι η παρουσία του Θεού. Και αυτή λοιπόν, αυτή προσφέρεται. Και καθημερινώς ο Κύριος προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και μέσα λοιπόν από αυτήν τη γεύση και την πόση του σώμα και του αίματος του Κυρίου, παίρνουμε αυτή την καινούρια, την καινούρια ζωή και τη δυνατότητα να την βιώνουμε αυτή την αληθινή ζωή.
0: Ο γέροντας ο Όσιος Ιερώνυμος της Αίγινας και αυτόν τον γνωρίσατε, είπατε, έτσι?
1: Ναι, αυτός είναι ο νεότερος, δεν είχα την εμπειρία που έχω τώρα ή όπως λίγα χρόνια πριν που ήμουν νέος ιερέας, ήταν ένα λαϊκός που είχα πάει, αλλά πάντως και αυτός την ίδια εντύπωση έδιδε.
0: Και αυτός είχε αξιωθεί, ναι, των δωρεών, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
1: Έτσι, έτσι, φιλοκαλικός, ένας αγιασμένος άνθρωπος. Επίσης υπήρχαν και άλλοι κυρία που ακόμα δεν έχουν αγιοκαταταχθεί, όπως είναι και ο πατήρ Σίμων επάνω στην Πεντέλη, στο Κοκκιναρά, και ένας άλλος πατήρ Δωρόθεος στη Μονή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Αυτός είναι το τυφλός και ήταν πνευματικός στις Καριές του Άγιον Όρους, και όταν τυφλώθηκε έμεινε στο μοναστήρι τότε, όταν ήταν η Δωροθέα η Ιγουμένη, η Μαυγαλινή, είχε έρθει εκεί ο παππούς και ήταν και αυτός ένας Άγιος άνθρωπος. Από όλους αυτούς τους πνευματικούς και τους Αγίους, αυτό διαπιστώνεται, ότι ο Θεός είναι έλεος, ο Θεός είναι φιλανθρωπία. Ποτέ δεν μας τρόμαζαν, αυτό θέλω να σας πω. Αυτό το οποίο συμβαίνει και βλέπω εδώ στη Μονή πολλούς προσκυνητές και μετά τη λειτουργία που πίνουμε καφέ και μιλάμε, βλέπω αυτοί οι άνθρωποι, αντί να έχουν τη χαρά της Αναστάσεως, αντί να έχουν να δοξάζουν τον Θεό ότι τον γνωρίσανε και ξέρουν τέλος πάντων μερικά πράγματα από την πίστη μας, αντί να γεμίζουν με χαρά και να νιώθουν ασφάλεια, διότι ο Θεός είναι το Α και το Ω, είναι αυτός ο οποίος προνοεί, κρατάει στα χέρια του την ιστορία των πραγμάτων, του κόσμου, αντί να νιώθουν αυτή την ασφάλεια, τρέμει η ψυχή τους σαν τα πουλάκια. Τι θα γίνει εκείνο, θα γίνονται σεισμοί, θα γίνει ο ήλιος, θα κάνει εκείνο, το ηφαίστειο θα εκραηγεί κάτω από τη θάλασσα, θα γίνει πόλεμος εκεί, πάρτε αλεύρια, πάρτε ρίζια. Μία σύγχυση, μία ταλαιπωρία, και λέμε στη Θεία Λειτουργία ειρήνη, πάση. Λέμε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, να προσέλθουμε, να ομολογήσουμε. Είδαμε τον Αναστάντα Κύριον, ελάβουμε πνεύμα επουράνιον, είδαμε το φως του αληθινών. Να ζήσουν αυτές τις θείες εμπειρίες, αυτό είναι απουσία από τη ζωή των πολλών συγχρόνων χριστιανών. Και αυτό με στενοχωρεί, ξέρετε, αφάνταστα. Ενώ κοντά σε αυτούς τους Αγίους δεν υπήρχε φόβος. Έδιναν τη βεβαιότητα την οποία τη ζούσαν και οι ίδιοι, ότι είναι ο Χριστός κοντά μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
0: Και αυτοί όλοι που συναντήσατε, οι Άγιοι, οι περισσότεροι και οι αγιασμένες μορφές, αυτό που είπατε πριν, είχαν τη χαρά της Αναστάσεως του Θεού. Είχαν τη χαρά από τη Θεία Χάρη.
1: Και την αδημονία να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, να μπουν μέσα στην άλλη πραγματικότητα, πέραν, στην αντίπερα όχθη, και να απαλλαγούν από όλες τις ανθρώπινες αυτές δυσκολίες που συναντούμε, την ασθένεια, τη φθορά, τις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές, ταλαιπωρίας, συκοφαντία, φθόνο, ό,τι τέλος πάντων. Γιατί βλέπουμε όλων των Αγίων η ζωή είναι συνδεδεμένη με όλα αυτά. Διότι ξέρετε, η πλειονότης δεν θέλει το διαφορετικό. Δεν αναγνωρίζει την αγιότητα στον άλλον και την αρετή του. Πάει να τα ακυρώσει. Διότι υπάρχει η ανθρώπινη αδυναμία. Γιατί εσύ και όχι εγώ. Λοιπόν, όταν οι πατέρες όλοι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας επιθυμούσαν να φύγουν από αυτόν τον κόσμο.
0: Είχαν μνήμη θανάτου, αλλά όχι φόβο θανάτου.
1: Όχι, όχι. Η αγάπη έξω βάλει το φόβο. Μέσα στην αγάπη του Θεού και στη βεβαιότητα και τις εμπειρίες αυτές που θα είχαν, τις οποίες εμείς δεν τις ξέρουμε βεβαίως, τις εμπειρίες τους, ήταν 100% σίγουροι για την πορεία τους, ότι τους οδηγεί μέσα στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών, και γεύονται τέτοιες εμπειρίες και από αυτή την πραγματικότητα. Πολλές φορές μερικά μπορεί να γνωρίζουμε, αλλά όχι σε όλη την έκταση όπως τα έζησαν αυτοί οι ίδιοι, και τα κράτησαν μια προσωπική εμπειρία. Αυτό όμως το μετέδιδαν. Αυτή τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού τη μετέδιδαν με κάθε τρόπο εις τους προσκυνητές, και αυτό πιστεύω θα πρέπει οι πιστοί μας και σήμερα από τη κάθε λειτουργική μας σύναξη μετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας να έχουν αυτές τις εμπειρίες. Δεν μπορείς να μεταλαμβάνεις, να ξέρεις ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε για να σε σώσει, αλλά και για να σώσει ολόκληρη τη δημιουργία του, να μας εγκαταλείψει σε αυτό το δύσκολο αγώνα, το προσωπικό ή το συλλογικό, το κοινωνικό που βιώνει κάθε εποχή. Αλίμονο.
0: Μεγάλη πνευματική χαρά για την εκπομπή μας σήμερα και ευλογία. Φιλοξενήσαμε τον Μητροπολίτη Θαυμακού κύριο Ιάκωβο, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Πανιερότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι η χαρά της Αναστάσεως να είναι μόνιμη εμπειρία στη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Να εύχεστε την ευχή σας.
1: Ο Κύριος να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κυριακάτικη μαθητεία, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας. Αρχίζει μια νέα χρονιά, εκκλησιαστική χρονιά, καθώς ξέρετε από την 1η Σεπτέμβρη μέχρι 31 Αυγούστου είναι το εκκλησιαστικό διαρκή, μεσολαβεί το εκκλησιαστικό έτος. Και τώρα με την εκπομπή τη σημερινή αρχίζει αυτό το εκκλησιαστικό έτος, με τη διαφορά ότι περνάμε σε ένα καινούριο κύκλο μαθητείας, την αποστολική θα λέγαμε μαθητεία, θα μαθητεύσουμε στις επιστολές, σε οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, εκτός από τα Ευαγγέλια. Και αυτά είναι οι πράξεις των Αποστόλων, είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είναι οι καθολικές επιστολές του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ιωάννου και του Ιούδα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μαθητεύσουμε σε ό,τι ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί συγγραφείς συνέβαλαν, έτσι ώστε αυτά που ο Κύριος ευαγγελίστηκε να μπορούν να γίνουν κατανοητά μετά από την ανάλυση και την ερμηνεία των περικοπών, των αποστολικών περικοπών, των επιστολών να το πω γενικότερα, και βέβαια και αυτού που ακολουθεί, η ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν προσθέτουν κάτι καινούριο, όπως και ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί επιστολογράφοι δεν προσθέτουν κάτι καινούριο σε αυτά που ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους, αλλά απλώς το αναλύουν, το επεκτείνουν, το ερμηνεύουν. Το συμπληρώνουν, αν θέλετε, αλλά όχι επί της ουσίας, αλλά σε επίπεδο παραδειγμάτων. Επομένως, λοιπόν, αυτή η χρονιά που έρχεται θα είναι μια χρονιά που θα εντρυφήσουμε στα αποστολικά αναγνώσματα, τα οποία, καθώς ξέρετε όσοι εκκλησιάζεστε, προηγούνται πάντοτε τις αναγνώσεις των Ευαγγελικών περικοπών. Γιατί προηγούνται, ενώ υπάρχει και μια άλλη λογική που θα έλεγε ότι πρώτα να ακούσουμε το Λόγο του Κυρίου, όπως καταγράφεται από τους Ευαγγελιστές, και στη συνέχεια να περάσουμε στην προέκταση των επιστολών. Υπάρχει όμως και μια άλλη λογική την οποία ακολουθεί η εκκλησιαστική παράδοση, που θέλει να προηγούνται όσα εκείνοι είπαν για αυτά που ο Κύριος Ευαγγελίστηκε, και στη συνέχεια να έρθει ο Λόγος των Ευαγγελίων όχι να τα επικυρώσει, αλλά να τα επιβεβαιώσει, να παράσχει μία εγγύηση, αν θέλετε. Λοιπόν, καθώς θα ξέρετε, αυτές οι αποστολικές περικοπές δεν αποτελούν ένα σύστημα περικοπών, τα διαβάζουμε τη μία μετά την άλλη μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, αλλά ανάλογα με τις Κυριακές έχουμε και τις περικοπές αυτές. Και η Εκκλησία έχει καθιερώσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, λειτουργικό βιβλίο, μέσα στο οποίο εμπεριέχονται με τη σειρά τους όλες αυτές οι επιστολές, οι περικοπές, οι αποστολικές περικοπές, το οποίο επιγράφεται Απόστολος. Όπως είναι φανερό, το Απόστολος ως ένα λειτουργικό βιβλίο δεν είναι ένα συστηματικό κείμενο στο οποίο έχει καταγράψει κάποιος αυτές τις περικοπές, αλλά απλώς εμπεριέχονται αυτές εκεί. Πρέπει επίσης να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το έτος το εκκλησιαστικό, το έτος των αποστολικών περικοπών δεν αρχίζει από το Σεπτέμβριο, αλλά αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα. Γι' αυτό και μετά τις Κυριακές μετά το Πάσχα διαβάζονται περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων και κατόπιν ακολουθούν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν επίσης επιστολές που περικοπές οι οποίες διαβάζονται πριν από την εορτή των Χριστουγέννων, εν ώψη της εορτής των Χριστουγέννων, αλλά και περικοπές που διαβάζονται μετά τα Χριστούγεννα, για να έρθουν οι περικοπές που αναγιγνώσκονται κατά την περίοδο του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, της Μεγάλης δηλαδή Σαρακοστής. Του Τριωδίου, για να διορθώσουμε, Πεντηκοστάριο είναι ό,τι ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα, ενώ το Τριώδιο δεν περιλαμβάνει μόνο τις τρεις-τέσσερις πρώτες Κυριακές, αλλά περιλαμβάνει όλες τις Κυριακές των νηστείων. Αν κανείς θα ήθελε να μάθει μερικά πράγματα για την ιστορία, πότε καθιερώθηκαν τελικά αυτές οι αποστολικές περικοπές να ανακοινώσκονται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σαφές. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι στις πρώτες συνάξεις, από την πρώτη ήδη περίοδο, διαβάζονταν ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι έστειλαν επιστολές στις κατατόπους εκκλησίες και κατά τη διάρκεια των λατρευτικών συνάξεων διαβάζονταν αυτές οι δημόσια αυτές οι περικοπές προς γνώση, αν θέλετε, και συμμόρφωση. Κάπως πιο συστηματικά εμφανίζονται τα πράγματα μετά τον 4ο και 5ο αιώνα, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Βλέπουμε, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι λειτουργιολόγοι βέβαια, εγώ από ό,τι μπορώ να έχω διαβάσει μπορώ να σας πω και από την εμπειρία μου επίσης, μετά την Βυζαντινή περίοδο έχουμε την εικόνα που παρουσιάζεται και σήμερα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να διαβάζονται οι συγκεκριμένες αποστολικές περικοπές. Όπως σας είπα, αυτές οι περικοπές είναι από επιστολές, τις οποίες έγραφαν οι Απόστολοι, κυρίως ο Απόστολος Παύλος. Είναι φανερό ότι δεν μπορούσε να είναι παρόν, παναχού παρόν σε όλες τις τοπικές εκκλησίες τις οποίες καθίδρυσε. Είναι φανερό επίσης ότι παρουσιάζονται προβλήματα, είτε ερμηνείας των γραφών, είτε ερμηνείας της διδασκαλίας του Κυρίου στην πράξη. Προβλήματα ουσιαστικά, αυτό θέλω να σας πω, προσπαθούν μέσα από τις Ευαγγελικές περικοπές να λύσουν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος κυρίως, επαναλαμβάνω, και θα δείτε αναφορές στα δόγματα, στο ήθος και στην εκκλησιαστική πράξη. Και είναι ώρα τώρα μετά από αυτά τα εισαγωγικά να περάσουμε στην Κυριακή η οποία ακολουθεί, Κυριακή προ της Υψώσεως. Και η Εκκλησία καθιέρωσε να διαβάζεται η Ευαγγελική η Αποστολική Περικοπή από την προς Γαλάτας Επιστολή, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 11 έως 18. Και θα κάνω αυτό που κάνουμε κάθε φορά, θα διαβάσω με μετάφραση και κατόπιν θα σχολιάσουμε αυτά τα οποία καταγράφονται στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή. Διαβάζω λοιπόν από το 6ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας Επιστολής, στίχοι 11 έως 18. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί προσπαθούν να σας υποχρεώσουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις, αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτή και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, κανένας ας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν. Αυτή είναι η Αποστολική Περικοπή προς Γαλάτας. Μη φανταστείτε ότι η Γαλατεία ήταν κάπου στη Γαλλία, αλλά ήταν μια περιοχή στην κεντρική Μικρά Ασία, γύρω-γύρω από την σημερινή Άγκυρα. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα με το οποίο ασχολείται ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή, όπως και στην προς Ρωμαίους, είναι αν έπρεπε να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο αυτοί που προέρχονταν από τους εθνικούς. Οι δε Γαλάτες, όπως είναι γνωστό, είχαν κελτική καταγωγή, ήταν Κέλτες και μετακόμισαν στην Ασία και εκεί ακριβώς ιδρύθηκε η Εκκλησία από τον Απόστολο Παύλο και σε αυτούς απευθύνεται μέσω της επιστολής ο Απόστολος Παύλος. Είναι το μεγάλο πρόβλημα πώς πρέπει κανείς να εφαρμόζει το Μωσαϊκό νόμο. Είναι αυτό το πρόβλημα απασχολεί και πρώτη, και την Κυριακή πρώτης υψώσεως, αλλά και την Κυριακή μετά την ύψωση, όπως θα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Εάν λοιπόν πάρουμε γράμμα-γράμμα και σειρά-σειρά αυτή την επιστολή, θα δείτε καταρχήν πώς ο Απόστολος Παύλος εκφράζει την ποιμαντική του αγωνία. Δεν στέλνει κάποιον στους Γαλάτες να μιλήσει εκ μέρους του, ούτε προσπαθεί μέσα με μια αποσπασματική και πρόχειρη επικοινωνία μαζί τους να τους πει αυτά που πρέπει να υποθούν, αλλά ο ίδιος γράφει την επιστολή και μάλιστα το τονίζει. Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα, το δεν σημαίνει ότι ήταν τα στοιχεία μεγάλα και σε άλλες επιστολές τα έκανε μικρότερα, αλλά με πόσο έντονη αγωνία, με πόσο έντονο περιεχόμενο, με πόση έντονη αγωνία ο Απόστολος Παύλος επικοινωνεί με την τοπική εκκλησία, λέγοντας μάλιστα, γράφοντας με το ίδιο μου το χέρι. Άρα δεν λέει σε κάποιον γράψε, ο ίδιος γράφει. Και αυτό εκφράζει πράγματι την ποιμαντική αγωνία. Τι σημαίνει ποιμαντική αγωνία? Ο Απόστολος Παύλος, πέρα από διδάσκαλος, είναι και ποιμένας, είναι και πατέρας. Γέννησε πνευματικά παιδιά και έχει την αγωνία πώς πορεύονται αυτά τα πνευματικά παιδιά, πώς πρέπει να πορεύονται και κυρίως η αγωνία αφορά την απαρχή αυτής της εκκλησιαστικής ζωής σε αυτές τις εκκλησίες τις οποίες ίδρυσε ο ίδιος. Ποιος είναι ο κίνδυνος λοιπόν εδώ πέρα, ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς το οποίο ο Απόστολος Παύλος καλείται να αντιμετωπίσει? Όσοι προέρχονταν από τους Ιουδαίους, χριστιανοί, οι Ιουδαίζοντες καθώς λέγαμε, υποχρέωναν τότε με την ευλογία θα έλεγα του Αποστόλου Πέτρου, υποχρέωναν να τηρούν με ευλάβεια τα Ιουδαϊκά έθιμα. Μεταξύ αυτών ήταν και η περιτομή και η ακροβιστία.

εδώ πέρα. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο, δεν ενδιαφέρονται για τον νόμο δηλαδή, ουσιαστικά, το φαίνεται και από άλλες περιπτώσεις, απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς, να κάνετε δηλαδή αυτό που λένε, και αυτό που λέει, το ισχυρίζονται, δεν λένε ότι αυτό που σας λέμε είναι δικό μας, αλλά είναι ο νόμος το ορίζει, το κάνουν όμως αυτό για να καυχηθούν ότι σας κατάφεραν να το κάνετε. Εδώ είναι το παιχνίδι, το πνευματικό θα έλεγα παιχνίδι εξουσίας. Και εδώ παραπέμπει σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντός μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, ότι μέσα στην οποία πολλοί δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα δόγματα ή για τα ήθη της εκκλησίας ή για να σωθούν οι άνθρωποι, αλλά πώς θα κάνουν οι ίδιοι αυτό το παιχνίδι, να κυριαρχήσουν δηλαδή στις ψυχές των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος είναι ο νομικισμός, είναι η εξωτερική θρησκευτικότητα, είναι η αντιδιαστολή μεταξύ του φαίνεστε και του είναι. Φαίνεστε, με ενδιαφέρει πώς είστε, ποια είναι η εικόνα σας για να μπορώ να καυχηθώ, και μάλιστα μια εικόνα την οποία εγώ συνέβαλα ώστε να δημιουργηθεί, και είναι και η ουσία των πραγμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ενδιαφέρονται για την ουσία, γιατί η περιτομή δεν έχει κάποια ουσία. Εάν είχε κάποια ουσία, και ο Απόστολος Παύλος θα συμφωνούσε με τον Απόστολο Πέτρο, έτσι ώστε όλοι να ακολουθούν τα Ιουδαϊκά έθιμα και συγκεκριμένα το έθιμο της περιτομής. Μέσα από το φαίνεστε λοιπόν υπάρχει η επίδειξη, υπάρχει η επιμέτρηση, το τι έχω κάνει, πόσο έχω συμβάλει, και κυρίως είναι η ανθρώπινη αποδοχή. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος προλαβαίνει να μας πει παραπάνω το λόγο τον οποίο επικαλούνται. Ποιος είναι ο λόγος που επικαλούνται οι Ιουδαίζοντες? Κάντε περιτομή έτσι ώστε να μην διαφοροποιήσετε από τους υπόλοιπους Ιουδαίους και σας καταδιώκουν ή σας στιγματίζουν. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Όμως η ουσία είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος πιο κάτω. Και με την ευκαιρία αυτή τίθεται το ερώτημα τελικά, για ποιο λόγο πρέπει να καυχιέται κάποιος? Πρέπει να καυχιέται αυτά που επέβαλε, με βάση αυτά που επέβαλε να κάνουν οι άλλοι, με βάση τα εξωτερικά στοιχεία μιας θρησκευτικότητας? Τι είναι αυτό που μετριέται, αυτό που υπολογίζεται, αυτό που χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή βρίσκεται αλλού? Και εδώ πέρα παρεμβάλλεται ακριβώς η έννοια του Σταυρού, το σύμβολο του Σταυρού. Μια και είμαστε στην προ Χριστού Κυριακή, προ της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εδώ ακριβώς έρχεται ο Απόστολος Παύλος να τονίσει τι σημαίνει ακριβώς ο Σταυρός. Πώς ο Σταυρός τελικά, που είναι η ουσία των πραγμάτων, είναι το είναι της πίστεως, γιατί εκεί ο Σταυρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύμβολο, εκεί που παίχθηκε το παιχνίδι μας σωτηρίας, αν θέλετε, από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε τα έργα, κάνοντας έργα, καλά έργα ή τηρώντας τον νόμο, μπορεί κάποιος να καυχιέται ότι είναι καλός χριστιανός, ούτε η καταγωγή κάποιου, ότι από πλούσια οικογένεια, από χριστιανική οικογένεια ή από ευσεβή οικογένεια, ούτε βέβαια η κοινωνική θέση μπορεί να αποτελεί στοιχείο καύχησης, ούτε το έχει. Δηλαδή ούτε αυτά τα οποία έχεις αποκτήσει μέσα από την προσπάθειά σου. Αλλά μόνο ο Σταυρός είναι το καύχημα, διότι αυτός που σταυρώνεται, αυτός δεν μπορεί να καυχηθεί, διότι ο Σταυρός είναι θυσία. Και κανείς που θυσιάζεται, που βασανίζεται, που αγαπά αν θέλει, δεν μπορεί να καυχηθεί με ανθρώπινους όρους, με όρους εξουσίας, με όρους επίδειξης, με όρους επιμέτρησης, αρετής. Ο Σταυρός λοιπόν είναι το μέτρο της καύχησης, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αυτή την καύχηση προβάλλει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνει λοιπόν Σταυρός, γιατί δεν πρέπει να καυχιέται κανείς? Σταυρός σημαίνει καταρχήν αποδέσμευση από τον κόσμο, από την κοσμική πραγματικότητα. Δεν σημαίνει μίσος στον κόσμο, στο κοσμικό φρόνημα. Σταυρός σημαίνει αποφυγή των φιλοδοξιών, της ματαιοδοξίας, του εγωισμού, της φιλαυτίας, της φιλιδονίας. Οτιδήποτε τραβά τον άνθρωπο προς τα κάτω. Οτιδήποτε
οτιδήποτε περιγράφει.

τάφεται ως κοσμικό φρόνημα. Όποιος λοιπόν καταφέρει να αποδεσμευτεί από τον κόσμο, και αυτό είναι το νόημα του Σταυρού, αυτό σημαίνει πεθαίνω για τον κόσμο, που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει όσο για μένα δεν θέλω άλλη αφορμή για κάποιος εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Αυτό αναλύουμε ακριβώς. Ο Σταυρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι και το πεδίο αλλά και το δείγμα ότι έχω αποδεσμευτεί από ό,τι με απομακρύνει από τον Θεάνθρωπο Χριστό, από την αληθινή εκκλησιαστική ζωή. Άρα λοιπόν, Σταυρός σημαίνει, γι' αυτό και το λέει παρακάτω, είναι καινή κτήση. Όποιος σταυρώνεται είναι καινούργια δημιουργία, περνά σε μια άλλη διάσταση. Καταργείται η αμαρτία, καταργείται, καθιερώνεται, να το πω διαφορετικά, ανοίγει ο παράδεισος, ανοίγει η πόρτα του παραδείσου. Συντρίβεται ο θάνατος, συντρίβεται η αμαρτία και όλα αυτά με σκοπό τη συμφιλίωση με τον Θεάνθρωπο Χριστό, τη συμφιλίωση με τον Θεό. Αυτό ακριβώς κάνει ο Σταυρός. Αυτός είναι ο θάνατος πάνω στο Σταυρό, για τον οποίο περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Θάνατος, πεθαίνει ο κόσμος και εγώ για τον κόσμο. Άρα ανοίγει ο δρόμος για μια σχέση κοινωνίας με τον εσταυρωμένο Χριστό. Και βεβαίως υπάρχει η καινή κτήση, την οποία είπαμε, ναι, η οποία αποδεικνύεται, ο Απόστολος Παύλος την αποδεικνύει λέγοντας ότι αυτή η καινή κτήση ήδη φαίνεται πάνω μου, κουβαλάω τα σημάδια του Σταυρού. Προφανώς εδώ περιγράφει όσες ταλαιπωρίες πέρασε διδάσκοντας, περιφερόμενος και διδάσκοντας το Λόγο του Θεού. Και βεβαίως είναι η νέα, η καινή κτήση είναι μια νέα ύπαρξη, μια νέα ζωή, η οποία αρχίζει με το βάπτισμα, ολοκληρώνεται με τη μετάνοια, συνεχίζεται με τη μετάνοια και βεβαίως με τη συνάντηση, με τη συνέργεια και τη συνάντηση του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Προφανώς η καινή κτήση δεν περιγράφει δεν υπονοεί μια ηθική βελτίωση. Το να γίνει κανείς καλός άνθρωπος, αλλά δεν είναι μια ηθικολογία. Είναι ένας τρόπος ζωής. Ο Σταυρός λοιπόν είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε ένα σύμβολο που μας διαφοροποιεί από άλλους, ούτε ένα στολίδι, καλώς το έχουμε βέβαια. Κανείς δεν λέει τους πατέρες της Εκκλησίας πρέπει να φοράμε το Σταυρό για να έχουμε ένα στολίδι, και μερικοί ανταλλάσσουν, υποκαθιστούν το Σταυρό σήμερα οι περισσότεροι με άλλα πράγματα, τα οποία φαίνεται θεωρούν ότι στολίζουν καλύτερα, αποδεικνύουν ή επιδεικνύουν καλύτερα την ομορφιά κάποιου. Αλλά ο Σταυρός είναι τρόπος ζωής, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι θυσία, ταπείνωση, είναι αγάπη. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σε αυτή την εκπομπή για την Κυριακή πρώτη Χριστού γεννήσεως, και είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος προς το τέλος: όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, όσοι καυχόνται δηλαδή με αναφορά στο Σταυρό του Κυρίου, είναι νέα δημιουργήματα του Θεού, όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή μπορούν να ειρηνεύουν μέσα τους και να είναι ειρηνοποιοί και προς τα έξω, και βεβαίως έλκουν το έλεος του Θεού. Και αυτοί και όλος, και όλοι αυτοί αποτελούν το λαό του Θεού. Λαός λοιπόν του Θεού είναι μόνο αυτός ο οποίος ασπάζεται προσκυνά, αναφέρεται, ζει σύμφωνα με όσα συμβολίζει, με όσα προβάλλει ο Σταυρός του Κυρίου. Ο εσταυρωμένος Χριστός δηλαδή εν τέλει. Και θα τελειώσουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το ανέφερα και προηγουμένως. Επειδή λοιπόν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ήταν αυτής της φύσεως, εφαρμογής του νόμου και με ποιον τρόπο πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, γι' αυτό το λόγο παρακαλάει τους Γαλάτες, συμμορφωθείτε προς αυτό, έτσι ώστε να μην συνεχίζω να πληγώνομαι. Αρκετά σημάδια έχω επάνω μου, τα οποία αποδεικνύουν το τι έχω κάνει, το τι έχω υποστεί μάλλον κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, και βεβαίως στο τέλος εύχεται η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους. Εκείνο που θα να συμπληρώσω, επειδή ίσως φάνηκε μέσα σε αυτά που σας είπα ότι υπάρχει μια
αντιπαλότητα μεταξύ του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος υποστήριζε τους Ιουδαίζοντες σε αυτή τους την πρακτική, όχι κακόδοξα, εκείνοι είχαν τη ματαιοδοξία, το αφάρμοσα να πω με όρους ματαιοδοξίας, ο Απόστολος Παύλος πίστευε ακόμα στο αναντικατάστατο του νόμου. Ο Απόστολος Παύλος είδε από την αρχή ότι από τότε που επέστρεψε, παρότι ήταν ο μεγαλύτερος εφαρμογός, αν θέλετε, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Μωσαϊκού νόμου. Λοιπόν, εκείνος είδε λοιπόν ότι ο λόγος του Κυρίου, οι αλήθειες του Θεανθρώπου Χριστού δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο λαό, έστω και αν αυτός λεγόταν περιούσιος λαός του Θεού, αλλά ανοίγεται προς τα έθνη. Και πρέπει να διαχωρίσει κανείς το φαίνεστε, τα εξωτερικά σημάδια ενός χριστιανού από τα ουσιαστικά. Και σε αυτόν τον σκοπό έχει ο Απόστολος Παύλος, είναι να δώσει μεγαλύτερη σημασία, να συμβάλλει έτσι ώστε η ουσία των πραγμάτων να είναι πέρα από τους τύπους. Όχι εναντίον των τύπων, αλλά πέρα από τους τύπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έπρεπε από τότε να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος κίνδυνος του νομικισμού, στον οποίο θα αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή αναλυτικότερα. Αγαπητοί μου τηλεθεατές και ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνοδεύετε αυτή την εκπομπή, Κυριακάτικη Μαθητεία, συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο τίτλος, γιατί αυτή η μαθητεία προσπαθήσαμε να τη δούμε σε σχέση με τα Ευαγγέλια και φέτος, όπως σας ανέφερα και στην αρχή αυτής της εκπομπής, είναι μια μαθητεία στον Απόστολο Παύλο και τους λοιπούς Αποστόλους, οι οποίοι όχι απλώς προέκτηναν θεωρητικά, ανέλησαν θεωρητικά αυτά που ο Χριστός αποκάλυψε, αλλά τα βίωσαν και οι ίδιοι. Είναι, επαναλαμβάνω, βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος δεν είναι ο Απόστολος των λόγων ή των επιστολών, αλλά βεβαιώνει όσα γράφει με τα σημάδια του Χριστού επάνω στο σώμα του, αλλά και την ψυχή του. Χαίρετε.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Όπως θυμάστε, είχα αναλύσει γεγονότα γύρω από την Παλαιά Διαθήκη. Τι είναι η Παλαιά Διαθήκη? Που είναι η εμφανίση του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Αρχίσαμε από την αρχή, από τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, μέχρι την έλευση του Χριστού. Όλη αυτή η περίοδος που λέγεται Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά είναι μια διαθήκη την οποία έχει κάνει ο Θεός με το λαό του. Και αυτή η περίοδος καταλήγει στην ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Από τη σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε να μελετάμε θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη Χριστολογία. Δηλαδή έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη τον άσαρκο λόγο και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το συσαρκωμένο λόγο, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Με την σύλληψη από το Άγιο Πνεύμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, στη συνέχεια με τη γέννηση του Χριστού αρχίζει μια νέα περίοδος. Είναι η προ-Χριστού περίοδος και μετά Χριστόν περίοδο. Και αυτό είναι όπως ακριβώς διαιρέθηκε και όλη η ανθρώπινη ιστορία. Θα δούμε λοιπόν λίγο τα χριστολογικά γεγονότα. Τι είναι αυτός ο Χριστός? Βέβαια πρέπει λίγο στην αρχή να σας προειδιάσω ότι οι πρώτες εκπομπές θα έχουν ένα θεολογικό χαρακτήρα, γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τον Χριστό και να αναφέρεται απλώς σε ηθικά πράγματα και τη διδασκαλία του Χριστού. Θα αναφερθούμε στη διδασκαλία του Χριστού, τα θαύματα τα οποία επετέλεσε και όλα εκείνα τα οποία περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη και τη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά πρέπει στην αρχή όμως να προσδιορίσουμε τι είναι αυτός ο Χριστός. Άρα θα αναφερθούμε στη θεολογία περί του Χριστού, τη Χριστολογία. Ο Χριστός, όπως το ξέρουμε, και αυτό είναι το πρώτο σημείο, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ως Θεός ήταν πάντοτε μαζί με τον Πατέρα του πρώτων αιώνων, γεννήθηκε από τον Πατέρα του πρώτων αιώνων και βεβαίως κατά την περίοδο που καθορίστηκε, δηλαδή για να σώσει το ανθρώπινο γένος, ο Χριστός έγινε και άνθρωπος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι λοιπόν ένας, έχει την ανθρώπινη φύση, αλλά συγχρόνως είναι ενωμένος με τη Θεία Φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι ενωμένη με τη Θεία Φύση. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δεν ήταν ένας ηθικολόγος, δεν ήταν ένας κοινωνιολόγος, δεν ήταν ένας φιλόσοφος, δεν ήταν ένας άνθρωπος που ίδρυσε μια θρησκεία, αλλά ήταν ο Θεάνθρωπος Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πώς το γνωρίζουμε αυτό? Το γνωρίζουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, από εκείνα τα οποία ο ίδιος αποκάλυψε και εκείνα τα οποία οι μαθητές του αποκάλυψαν, από εκείνα τα οποία ζούσαν τα 3 χρόνια που ήταν μαζί του και στη συνέχεια που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος εμαρτύρησαν περί του Χριστού. Άρα γνωρίζουμε ότι ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι ένας προφήτης, δεν είναι ένας κοινωνιολόγος, δεν είναι ένας αρχηγός μιας θρησκείας, δεν είναι απλώς ένας ηθικολόγος. Και επειδή πολλά μπορεί κανείς να πει γύρω από το θέμα αυτό, τι είναι ο Χριστός, θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η μεταμόρφωση του Χριστού. Δηλαδή 40 μέρες πριν από το πάθος του, ο Χριστός παρέλαβε 3 μαθητές του, τους μαθητές τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, και ανέβηκε πάνω στο όρος Θαβόρ, σε υψηλόν όρος λέγεται, γιατί σε σχέση με τα άλλα ήταν ένα υψηλότερο όρος, και μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Είναι ένα γεγονός το οποίο η Εκκλησία το γιορτάζει με την εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και σας είπα προηγουμένως ότι αυτό είναι καθοριστικό γεγονός. Γιατί? Διότι όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν θέλουν να περιγράψουν ή να μιλήσουν για τον Χριστό, κυρίως αναφέρονται στο γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού επάνω στο όρος Σταβόρ. Ιδιαίτερος δε αν διαβάσουμε έναν διάλογο που έγινε το 14ο αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ, τότε θα δούμε ότι το κέντρο του διαλόγου ήταν το γεγονός της μεταμορφώσης του Χριστού. Μιλούσε για τον Χριστό, τι είναι ο Χριστός, και βεβαίως κυρίως ομιλούσαν για τη μεταμόρφωση επειδή εμφανίστηκε φως, και τι ήταν αυτό το φως, και γύρω από την, από το γεγονός αυτό έγινε μεγάλη συζήτηση, δεδομένου ότι ο Βαρλάμ, ο οποίος εκπροσωπούσε την σχολαστική θεολογία, έλεγε ότι αυτό το φως ήταν κτιστό. Ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, που εκπροσωπούσε όλη τη δασκαλία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, έλεγε ότι αυτό το φως είναι το άκτιστο. Είναι άκτιστο, είναι το άκτιστο φως της θεότητος. Τι έγινε πάνω στο Όρος Ταβόρ? Λέγεται εκεί ότι ανέβηκε ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του πάνω στο Όρος Ταβόρ, και την ώρα που προσευχόταν μεταμορφώθηκε έμπροσθεν αυτόν, και το πρόσωπό του έλαμψαν ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Δηλαδή μέσα φάνηκε ένα φως και περιέλαμψε, και το πρόσωπό του έλαμψε ως περ ο ήλιος, ακόμη και τα ημάτια του έγιναν φωτεινά σαν το φως. Και τότε το είδαν αυτό οι μαθητές, γιατί σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, για να φτάσουν στο σημείο να δουν τον Χριστό ως φως, και αυτό ήταν η θεότητα, ήταν η ενέργεια της θεότητος, και οι ίδιοι μεταμορφώθηκαν. Δηλαδή λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ενηλάγησαν και την εναλλαγήν είδων. Δηλαδή μεταμορφώθηκαν και είδαν αυτή τη μεταμόρφωση. Δεν μπορεί κανείς να δει αυτό το φως, το θείο φως, το άκτιστο φως που δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, γι' αυτό και λέγεται άκτιστο φως, αν ο ίδιος δεν μεταμορφωθεί και αποκτήσει κάποιες άλλες πνευματικές αισθήσεις. Και την ώρα που τον έβλεπαν, είπε ο Απόστολος Πέτρος, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Είναι καλό να παραμείνουμε εδώ και εμείς, να βλέπουμε συνέχεια αυτό το φως και ποιήσουμε τρεις σκηνάς και να κατασκευάσουμε τρεις σκηνές. Έναν για τον Χριστό, έναν για τον Μωυσή και τον Ηλία, και άλλη για τον Ηλία, γιατί εμφανίστηκαν και οι δύο προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που συνομιλούσαν με τον Χριστό. Και την ώρα που έλεγαν αυτό το λόγο, τότε νεφέλη φωτεινή επεσκίασαν αυτούς. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός, ερμηνευτικό και θεολογικά ερμηνευτικό. Δηλαδή ζητούσαν μια κτιστή σκηνή, να κατασκευάσουν μια σκηνή κατασκευασμένη, δηλαδή σαν και αυτές τις σκηνές που χρησιμοποιούσαν στις κατασκηνώσεις ή έξω όταν θέλουν να μείνουν οι άνθρωποι. Και την ώρα που ζητούσαν μια κτιστή σκηνή, τότε έρχεται η άκτιστη σκηνή, το φως, το θείο φως, που ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Φως ο λόγος, έλαμψε το πρόσωπο αυτό ως ο ήλιος, φωτεινή η σκηνή που τους περιέλαβε και τους περιέβαλε, που ήταν το Άγιο Πνεύμα, και μέσα από τη φωτεινή νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Πατρός. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι αυτή η φωνή του Πατρός ήταν ένα φως πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο φως, η μεγαλύτερη ένταση δηλαδή, όχι ποιότητα διαφορετική, γι' αυτό έπεσαν κάτω και δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτό το γεγονός. Έχουμε λοιπόν εμφάνιση του Χριστού μέσα στο φως, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως φωτεινή νεφέλη, η φωνή του Πατρός ως μεγάλο φως, και έχουμε την παρουσία εδώ του Τριαδικού Θεού ως φως. Επομένως οι μαθητές ξέρουν ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός, αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ξέρουν και έμαθαν από την πείρα τους ότι μέσα στο Χριστό υπήρχε η Θεία Φύση, υπήρχε το φως της θεότητος. Και το ξέρουν αυτό γιατί δεν ήταν απλώς μια τρίτη φύση κρυμμένη μέσα στο Χριστό. Δεν ήταν δηλαδή η Θεία Φύση, η ανθρώπινη φύση και μια άλλη τρίτη φύση, αλλά ακριβώς ήταν αυτή η ενέργεια της θεότητος εσωτερικά, και έλαμψε από μέσα όλο το πρόσωπο του Χριστού και τα ημάτια του. Γι' αυτό οι μαθητές ήταν απόλυτα βέβαιοι ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αυτό βέβαια το γεγονός ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, σε μικρότερο βαθμό, το έζησαν πολλές φορές στη ζωή τους οι 12 μαθητές του Χριστού. Για παράδειγμα, όταν μιλούσε, αισθανόταν ότι εκπορευόταν χάρις από το στόμα του Χριστού. Δηλαδή έβλεπαν και αισθάνονταν την ενέργεια του Χριστού. Όταν έκανε ένα θαύμα, τότε λέγει «Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν», θάμβος. Όταν έγινε το θαύμα και είπαν «Τι είναι αυτό το πράγμα». όταν είδαν τον Χριστό μετά την Ανάστασή του να εισέρχεται κεκλεισμένο των θυρών και να εξέρχεται κεκλεισμένο των θυρών. Και όταν είδαν τον Χριστό να διανύει αποστάσεις μεγάλες σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και βεβαίως στην ανάληψη που το είδαν να ανεβαίνει προς τον ουρανό και την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και με το Άγιο Πνεύμα ενώθηκαν με το σώμα του Χριστού και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό το γεγονός το έζησε και ο Απόστολος Παύλος. Ίδιο γεγονός της μεταμορφώσης του Χριστού. Ο ίδιος το περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων, σε δύο ομιλίες τις οποίες έκανε. Λέει, «Εγένε τόμι, πορευωμένο και εγγύσοντι τη Δαμασκό, περί μας εμβρίαν, εξέφνης εκ του ουρανού, περί αστράψαμε φως, ικανόν περί εμέ». Δηλαδή εδώ, την ώρα που πήγε να λέει στη Δαμασκό για να πολεμήσει, για να συλλάβει τους χριστιανούς, τον περιέλαψε από τον ουρανό. Χαρακτηριστικά, ένα φως το οποίο ήρθε από τον ουρανό, τον περιέλαψε και βέβαια είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Το λέει ο ίδιος σε ένα άλλο σημείο των πράξεων των Αποστόλων, σε μια άλλη ομιλία. «Ημέρας μέσης, κατά την οδόν είδων, ουρανόθεν υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου, περιλάμψαν με φως». Τη μια φορά λέει είδε τη μεσημβρίαν, εξέφνης τη μεσημβρίαν από τον ουρανό, ήταν μεσημέρι. Και την άλλη φορά πάλι λέει ότι ήταν υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου. Δηλαδή έβλεπε τη λαμπρότητα του ηλίου, μεσημέρι, πολύ δυνατός ήλιος, και πάνω από τη λαμπρότητα του ηλίου είδε το φως αυτό. Και κατάλαβε ότι είναι άλλο φως, δεν είναι το φως του ηλίου. Εδώ πρόκειται περί μιας θαυμαστής εμπειρίας. Και τότε είπε «Σαούλ, Σαούλ, ο Χριστός, τι με διώκεις? Μα ποιος είσαι, Κύριε, που σε διώκω?» Διότι δεν εδίωκε κάποιον άνθρωπο ή τον Χριστό, εδίωκε τους χριστιανούς, γιατί νόμιζε ότι αυτοί εξέκλειναν από την Ιουδαϊκή παράδοση. Και τότε ο Χριστός του είπε ότι «εμένα με διώκεις». Και εκεί κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο Χριστός για τον οποίο μιλούσαν οι χριστιανοί είναι ο άσαρκος λόγος των προφητών, ο οποίος σαρκώθηκε, προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα και αυτός είναι θεάνθρωπος. Οπότε βλέπετε εδώ το πρώτο αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και αυτό οι μαθητές το διαπίστωσαν. Ήταν εμπειρία και φαίνεται αυτό στο όρος της μεταμορφώσεως και φαίνεται φυσικά και στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είδε τον Χριστό μέσα στο φως, μέσα στη δόξα. Το δεύτερο σημείο τώρα είναι ότι οι Άγιοι Απόστολοι, αυτοί που είχαν αυτή την εμπειρία, ομολογούσαν για τον Χριστό και μιλούσαν για τον Χριστό. Δηλαδή εξέφραζαν πάντοτε αυτή την εμπειρία και έδιναν τη μαρτυρία ότι αυτός δεν είναι ένας προφήτης, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι Θεός αληθινός. Πώς το βλέπουμε αυτό? Το βλέπουμε στις επιστολές τους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν επάνω στο όρος Σταβόρ και είδε τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό πώς αρχίζει το Ευαγγέλιο? «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Εδώ είναι ολόκληρη θεολογία. Ο Λόγος λέγει «εν αρχή είναι». Όταν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο υπήρχε ο Λόγος «εν αρχή». Και ο Λόγος προς τον Θεόν. Δηλαδή υπάρχει μια κίνηση που σημαίνει το ομοούσιον. Και ο Λόγος, ο Θεός, και Θεός είναι ο Λόγος. Και λέει «εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων». Το ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν είναι η ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Αυτός είναι, λέει, είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ενερχόμενο στον κόσμο. Αυτός είναι το αληθινό φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το είδε. Είδε πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος Σταβόρ, είδε το Θεό, το Χριστό μέσα στη δόξα. Και λέει αυτός είναι το φως του αληθινών. Δηλαδή που δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, το αληθινό, όχι το πραγματικό ή το ψεύτικο. Και ο Λόγος άρξε γένετο και σκήνωσαν εν ημίν. Το ξέρω. Αυτός ο Λόγος έγινε άνθρωπος και σαρκώθηκε και θεασάμεθα την δόξα αυτού και την είδαμε τη δόξα του. Ποια είναι η δόξα? Είδαμε το φως του και θεασάμεθα την δόξα αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια από στην πρώτη, σε μια από τις επιστολές που έχει γράψει, την πρώτη μάλιστα καθολική επιστολή, εκεί είναι πάλι πολύ εκφραστικός. Και το λέω αυτό για να δείτε πως οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πατέρες όταν μιλούσαν εξ εμπειρίας. Τι λέει? Ω Ιναπαρχής, ω Ακικόμεν, ω Εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, ω Εθεασάμεθα και Εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωή την αιώνιον. Κοιτάξτε φράσεις. Τους λέει δεν σας λέω ψεύτικα πράγματα, δεν σας λέω θεωρίες, δεν σας λέω φιλοσοφίες, δεν σας λέω ηθικολογίες, δεν σας λέω ανθρώπινα λόγια. Τι σας λέω? Αυτό που υπήρχε από την αρχή, αυτό που ακούσαμε, αυτό που είδαμε, αυτό που εψηλαφίσαμε. Αυτός που είναι ο λόγος της ζωής και εψηλαφίσαμε περί του λόγου της ζωής και ξέρουμε ότι η ζωή φανερώθηκε και τον είδαμε, εωράκαμε και μαρτυρούμε, δίνουμε δηλαδή τη μαρτυρία και απαγγέλωμεν ημίν. Τι σας λέμε? Ότι αυτός είναι η ζωή η αιώνιος, η οποία είναι προς τον Πατέρα η αιώνια ζωή και φανερώθη ημίν. Και προχωρεί. Ω εωράκαμεν και ακικόμεν, πάλι το επαλαμβάνει, απαγγέλωμεν ημίν. Γιατί? Είναι και εμείς κοινωνίαν έχετε με θυμών. Σας το λέμε αυτό ώστε και εσείς να το ακούσετε και μαζί με εμάς να αποκτήσει και αυτή την κοινωνία, να έχουμε κοινωνία και να φτάσουμε στην, αφτάστε και εσείς στην όραση του Θεού. Και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν έναν Απόστολο, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που ήταν πάνω στο όρος Θαβόρ και απεκάλυψε και μαρτύρησε για αυτό το γεγονός. Το κήρυγμά του ήταν ομολογία, πίστεως. Το κήρυγμά του ήταν μαρτυρία. Ήταν μαρτυρία εξ εμπειρίας. Το ίδιο είπε και ο Απόστολος Πέτρος και αυτός ήταν πάνω στο όρος Θαβόρ. Τι λέει στην πρώτη ή μάλλον στη δεύτερη καθολική του επιστολή? Ουγάρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντε σε γνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρησίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Πέτρος, εγώ δεν σας λέω μύθους σε σοφισμένους. Ποιοι είναι οι μύθοι σε σοφισμένοι? Μύθοι ήταν το 12θεο, ότι υπάρχουν 12 θεοί και τα λοιπά. Και οι άλλοι που έλεγαν για τους θεούς. Έρχεται ο Πλάτων και ομίλησε περί του Θεού των ιδεών, του κόσμου των ιδεών και έκανε μια φιλοσοφία. Αυτό το μύθο τον έκανε σοφία. Αυτή είναι η σεσοφισμένη μύθη. Εγώ δεν σας λέω αυτά τα οποία ενδεχομένως γνωρίζετε εσείς που είναι μύθη με σοφία, με φιλοσοφία, γιατί εδώ εννοεί τη φιλοσοφία, αλλά σας μιλώ αυτό που γνώρισα, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, γιατί εμείς γίναμε επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Είμαστε επόπτε, έχουμε εμπειρία, τα είδαμε. Τι είδαμε? Τη μεγαλειότητά του. Ποια είναι η μεγαλειότητά του? Η δόξα του, η θεότητά του. Και έχομεν συνεχίζει βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται ένα αχμηρό τόπο, έως σου η μέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατείλεντες καρδίες ημών. Τώρα λέει, αυτά που είδαμε εμείς από τον Χριστό, τώρα πια έχουμε βεβαιότητα αυτό που έλεγαν οι προφήτες. Και έχουμε βεβαιότερο λόγο των προφητών. Και εσείς πρέπει να τα προσέχετε αυτά, γιατί σαν να περπατάτε τώρα με ένα λιχνάρι, επειδή τα ακούτε από μας, λίχνο φαίνονται, σε ένα τόπο που είναι σκοτεινός. Ζείτε σε ένα σκοτάδι και πρέπει να ακολουθείτε αυτό το έστω το μικρό φως, έως ότου η μέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατείλει τις καρδιές ημών, έως ότου ανατείλει μέσα στην καρδιά σας η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και ο φωσφόρος, δηλαδή αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τώρα, ανέφερα στην αρχή ότι και ο Απόστολος Παύλος είχε την ίδια εμπειρία. Είδε το Χριστό μες στη δόξα. Και αυτός τα ίδια γράφει στις επιστολές του. Τι λέει? «Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν», στην προσφυλλησίους επιστολή, «όκ εν Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεού και Πατρί, αλλά αυτόν εκένωση μορφή δρουλαβών». Λοιπόν, εσείς να φρονείτε αυτό. Ποιο? Ότι ο Λόγος ήταν, έχει τη μορφή του Πατρός, είναι Θεός δηλαδή, και δεν άρπαξε τη θεότητα με κάποια επανάσταση, αλλά είναι Θεός από την αρχή, και αυτός κένωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος. Και αυτό το ίδιο το λέει σε άλλες επιστολές του, ας πούμε στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Τι λέει? Ο Θεός, ο Χριστός μάλλον, ο οποίος είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Ο Θεός Πατήρ είναι αόρατος. Αυτός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Δηλαδή αυτός γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν δημιουργηθεί η κτίση. Και εν αυτό εκτίσει τα πάντα. Τα εν ουρανής και τα επιγής, τα ορατά και τα αόρατα. Δηλαδή αυτός είναι αληθινός Θεός. Και αυτός εστί προπάντων. Και τα πάντα εν αυτό συνέστησε. Αυτός υπάρχει πριν απ' όλα. Και αυτός συνέστησε όλα. Γιατί ο Πατήρ Διεού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Και αυτός εστίν η κεφαλή της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτόν που είδε πρώτης Δαμασκού μέσα στο φως, και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, λέει αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μάλλον είπα προηγουμένως ότι είναι από τη Β' προς Κορινθίους, είναι από την Κολασσαΐς αυτό το κομμάτι, από την προς Κολασσαία επιστολή, ενώ από την δεύτερη προς Κορινθίους είναι το εξής κομμάτι. Λέει ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, δηλαδή αυτός ο Θεός ο οποίος όλα ήταν σκοτάδι και είπε γεννηθεί το φως και γέννε το φως και φώτισε όλη την οικουμένη, ως έλαμψε εν τες καρδίες ημών, ημών το ήττα το λέει, αυτός ο οποίος έλαμψε μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Ο Θεός δηλαδή, ο γενικότερο, ο τριαδικός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, γιατί ο Πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίω δημιούργησε τα πάντα, αυτός λέει έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας έδωσε το φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού. Κοιτάξτε εδώ τι συνδέει ο Απόστολος Παύλος. Φως. Μιλάει για φως. Το οποίο φως λάμπει πού? Μέσα στις καρδιές, όχι εξωτερικό φως. Γιατί είναι άκτιστο φως. Και τι κάνει αυτό το φως που λάμπει μέσα στις καρδιές? Με τα μυστήρια και κυρίως με την καταχάριν εμπειρία, τότε αποκτά κανείς γνώση της δόξης του Θεού. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Το φως του Θεού. Και αποκτά κανείς άλλη γνώση, όχι μέσα από τη λογική, μέσα από την καρδιά. Και αυτή η γνώση γίνεται εν προσώπο Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ζώντας κανείς εν Χριστώ και διά του Χριστού, αποκτά αυτή, μετέχει μάλλον το πω καλύτερα, μετέχει του φωτός, και αυτό γίνεται μέσα στην καρδιά. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εμπειρία των Αγίων Αποστόλων και μαρτυρία περί της εμπειρίας. Όχι λόγια, όχι φαντασίες, όχι κοινωνιολογίες, τίποτε από όλα αυτά. Οπότε τι σημαίνει από αυτή τη μικρή ανάλυση την οποία έκανα? Σημαίνει ότι ο λόγος του Πατρός, ο άσαρκος λόγος, έγινε σάρκα, δηλαδή ανυνθρώπισε. Και είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αυτό ξέρουν οι Απόστολοι και το ξέρουν εκ πείρας, εξ εμπειρίας. Έπειτα, ότι αυτός ο Χριστός δεν είναι κάτι απλό, είναι φως, έχει μέσα φως. Η θεότητά του είναι φως και δεν είναι όπως τα άλλα φώτα. Εδώ είναι διαφορετικό το φως, υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου. Είναι λοιπόν αυτός ο Χριστός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Αληθινός Θεός ο Πατήρ και ο Υιός είναι αληθινός Θεός. Αυτή είναι μια αποκάλυψη. Δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, της ανθρώπινης λογικής. Δεν είναι ανακάλυψη μέσα από τη φιλοσοφία. Δεν μπόρεσε ποτέ ο Πλάτωνας, δεν μπόρεσε ο Αριστοτέλης, δεν μπόρεσαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι, δεν μπόρεσαν αργότερα ή μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη φιλόσοφοι. Λοιπόν, δεν μπόρεσε κανείς να φτάσει, στοικοί φιλόσοφοι, όλοι αυτοί, σε αυτό το πράγμα. Γιατί, σε αυτή τη γνώση. Δεν είναι γνώση του εγκεφάλου. Είναι αποκάλυψη του Θεού μέσα στην καρδιά. Μακάρι καθαρή την καρδιά ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και λέγω ότι αυτό φαίνεται στη ζωή των Αποστόλων, αυτό φαίνεται στη ζωή της Καινής Διαθήκης. Ανέφερα τους τρεις Αποστόλους που αυτοί είχαν την εμπειρία, ιδίως το όρος του Θαβόρη, οι άλλοι προ της Δαμασκούς. Σε αυτήν την εμπειρία βασίζονται οι μετέπειτα πατέρες που είχαν και αυτοί μια δική τους εμπειρία, όπως ο Άγιος Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, αργότερα ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι Άγιοι. Επομένως ο Χριστός είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αυτό θα το δούμε και στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Το 2022 ανέτειλε και μαζί του ανέτειλαν για εμάς όνειρα και σχέδια για τη χρονιά που περνά. 365 ακριβώς ευκαιρίες μας δίνονται, ώστε μέσα σε αυτόν τον χρόνο να κάνουμε πραγματικότητα οτιδήποτε επιθυμούμε και πρωτίστως τον σκοπό της ύπαρξής μας. Μεγάλο πρόβλημα για όλους μας, ο χρόνος. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τον χρόνο. Καλέσαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, συνεργάτη της Αντιπριτανίας Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θεολόγο, με τον οποίο και θα μιλήσουμε για το παραπάνω ζήτημα του χρόνου, έχοντας υπόψη μας συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο ο ίδιος έχει εκδώσει. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Σοφία Καρεκλά και έχουν ένα παιδί. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στα υδραυλικά συγκοινωνιακά έργα καθώς και θεολογία. Διετέλεσε επιστημονικό συνεργάτης της Ακαδημίας Κρήτης το 2012 μέχρι και το 2014 και διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα θεολογίας, του οποίου είναι και υποψήφιος διδάκτορας. Διαθέτει πλούσια εμπειρία από ερευνητικά έργα ως επιμορφωτής στην Ακαδημία Κρήτης σε προγράμματα επιμόρφωση ενηλίκων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ΙΕΚ Σούδας σε προγράμματα επιμόρφωση σχετικά με τη μεθοδολογία της επιστήμης και της έρευνας. Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά άριστα και είναι άριστος χρήστης των νέων τεχνολογιών. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κύριε Χοηλούς.
1: Αρχικά να σε ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και τη δυνατότητα που μας δίνεται απόψε να ασχοληθούμε με ένα ιδιαίτερο ζήτημα όπως είναι ο χρόνος, ο οποίος χρόνος σίγουρα πολλούς από εμάς μας απασχολεί, ιδιαίτερα τον σύγχρονο άνθρωπο.
2: Καταρχήν θα ήθελα να πω εκ πρώτης ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για την πρόσκληση αυτή την οποία λαμβάνω από εσάς, από έναν εξαίρετο συνάδελφο. Ευχαριστώ για την ανάγνωση του βιογραφικού και τα πολύ καλά λόγια. Και όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, έχουμε λοιπόν 365 μέρες για να επιτέξουμε, να κάνουμε δηλαδή όσο επιθυμούμε, να πραγματώσουμε όλες τις ευχές μας. Και έτσι και με την ανατολή, όπως είπατε, του νέου έτους, ήθελα και εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλους μας. Και ο καθένας έτσι ό,τι επιθυμεί. Για να ανατρέξουμε λίγο με το χρόνο, έτσι, εισαγωγικά, πολύ πολύ επιγραμματικά, θα ήθελα έτσι να πούμε ότι το ένιγμα αυτό του χρόνου, όπως είπατε και εσείς και τονίσατε, είναι κάτι το οποίο μελετά ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη διανόηση εδώ και αιώνες. Μπορούμε να πούμε ότι ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι ένα μυστήριο το οποίο μας τυχιώνει και θέλει έρευνα και θέλει μελέτη για να μας φανερωθεί. Μπορούμε επίσης να πούμε και είναι και πιο έτσι εύληπτο και πιο όμορφο ότι ο χρόνος είναι, θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε σε ένα μυστηριώδη σύντροφο της ανθρώπινης ύπαρξής μας. Αν το δούμε υπό αυτή τη ματιά, τότε μπορεί ο χρόνος είτε να είναι φίλιος είτε ο χρόνος να είναι κάποιος ο οποίος τρέχουμε ως συνήθως, δηλαδή ως σύγχρονοι, στο σύγχρονο κόσμο, ως άνθρωποι δηλαδή αυτού του κόσμου, να τον προλάβουμε, να τον φτάσουμε. Πάντως, ως σύντροφός μας, τη ζωή μας, θα λέγαμε ότι μας επηρέασε και μας επηρεάζει από καταβολή. Ένα μικρό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, από τη σχολική δική μου εμπειρία, όταν κάποιος, ένας καθηγητής, ένας δάσκαλός μας έλεγε για το πρόβλημα του χρόνου. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι ο ένας ορισμός ή ο άλλος ορισμός που υπάρχουν σε διάφορα της εποχής εκείνης, δεκαετίας του 80, βιβλία ή λεξικά ή οτιδήποτε, είναι σωστός ή επιστημονικός. και μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κάποιος ορισμός ο οποίος να έχει δοθεί στον χρόνο και να είναι ένας ορισμός τέλειος και από τον οποίο να βασίζουμε, να βασιστούμε δηλαδή, να πιαστούμε πάνω, γιατί οποιοδήποτε ορισμός δίναμε στον χρόνο αυτόματα τον περιόριζε. Αυτόματα έβγαινε κάτι άλλο το οποίο ήταν υπεράνω αυτού του ορισμού. Οπότε λοιπόν αδυνατούμε ακόμα και τώρα να δώσουμε ένα πλήρη ορισμό στην έννοια του χρόνου και στο πόσο χρόνος δημιουργήθηκε. Εν τούτης όμως θα σας πω αυτό. Μας έβαλε να κάνουμε το εξής πείραμα, που είναι πολύ όμορφο για ένα μικρό παιδί να ασχοληθεί. Μας έβαλε να ρυθμίσουμε 3 διαφορετικά ρολόγια σε μία ώρα σαν αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε έτσι χώρα θα λέγαμε. Μετά από κάποιες μέρες μας είπε να κοιτάξουμε τα ρολόγια αυτά και να δούμε αν δείχνουν την ίδια ακριβώς ώρα. Αυτό παρατηρήσαμε όλοι μας με έκπληξη τότε, την ηλικία εκείνη, η σχολική μας ηλικία, ήταν ότι τα ρολόγια αυτά και τα τρία, τουλάχιστον αυτό είχα παρατηρήσει εγώ και στους μαθητές μου τότε, δείχνανε διαφορετική ώρα. Με τον τρόπο αυτό ήθελα να μας δείξει ότι δεν υπάρχει ο απόλυτος χρόνος και δεν υπάρχουν απολυτότητες αυτό. Επομένως, οποιοδήποτε τότε ορισμό ήταν περιοριστικός του ίδιου του χρόνου και δεν μας άφηνε, δεν μας έδινε δηλαδή τη δυνατότητα να δώσουμε το στίγμα, όπως λέμε, να δώσουμε τη σχέση που έχει ο χρόνος στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω έτσι στο εισαγωγικό σας, έτσι, στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός ο οποίος να είναι σύγχρονος στο χρόνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απόλυτος χρόνος, μπορούμε όμως να διαισθανθούμε το χρόνο μέσα από τις μεταβολές του. Θα δώσουμε πιο κάτω έτσι ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, για να δείξουμε ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει αυτός ο σύντροφος με την ύπαρξή μας.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε πως ο χρόνος είναι ένα άπιαστο μέγεθος.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρόνος τουλάχιστον είναι ένα, όπως το είπατε, είπατε τη λέξη μέγεθος και το τοποθετήσατε έτσι σε πολύ καλές, τοποθετήσατε σε πολύ καλές βάσεις. Ας πούμε όμως λίγο έτσι μια, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε ένα σύντομο ιστορικό του χρόνου, μια πολύ σύντομη πάνω σε αυτό που είπατε, για να γίνει αντιληπτό ότι ο χρόνος είναι αυτό το μέγεθος που είπατε και το αντιμετωπίζει έτσι κυρίως η σύγχρονη φυσική επιστήμη. Να πούμε λίγο ότι στην αρχαιότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μένουμε μόνο στην αρχαία σκέψη και στη σκέψη και στην έκφραση του χρόνου του Αριστοτέλη. Μένουμε εκεί στον Αριστοτέλη γιατί είναι πολύ βασικό ότι οι υπόλοιποι όλοι και φιλόσοφοι αλλά και σύγχρονοι επιστήμονες βασίστηκαν και επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την αριστοτελική σκέψη. Ένα μικρό χωρίο από τα φυσικά του είναι ικανό να μας δείξει ποια ήταν η σχέση, πως ο Σταγυρίτης φιλόσοφος εκλάμβανε την έννοια του χρόνου. Γράφει λοιπόν το εξής πολύ απλό. Φανερόν λέει ότι ούτε στην άνευ κινήσεως και μεταβολής ο χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος είναι, όπως είπατε, ένα μέγεθος, ένας αριθμός, όπως πολύ σωστά το είπατε, κινήσεως κατά το πρώτερον και το ύστερον. Άρα λοιπόν είναι, μπορούμε να πούμε, ένα μέγεθος ο χρόνος και τον αντιλαμβανόμαστε εμείς ως όχι κάτι άπιαστο, αλλά τον διαισθανόμαστε από τη μεταβολή του. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, αυτό που δίνω πολλές φορές, ας πούμε, και στους μαθητές μας, ότι έχουμε ένα φαγητό, την ώρα που το έχουμε το φαγητό αυτό και βράζει, προσπαθούμε και βλέπουμε το ρολόι και λέμε ότι θα πρέπει να το κατεβάσουμε, όπως λέμε, όταν περάσουν 10 ή 15 λεπτά. Οπότε κοιτάμε μία τιμή, βλέπουμε το ρολόι εκείνη τη στιγμή και βλέπουμε μία τιμή και μετά, κατά το ύστερον, όπως λέει και ο Αριστοτέλης, μετά από όσο χρόνο εμείς επιθυμούμε, βλέπουμε τη δεύτερη τιμή. Άρα αυτές οι δύο μεταβολές ουσιαστικά είναι αυτή η μεταβολή, είναι η κίνηση ουσιαστικά. Άρα σαν να είναι ένα ρευστό ο χρόνος, ο οποίος πάει από μία χρονική, πάει από ένα πρώτερον σε ένα ύστερον. Άρα λοιπόν είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν είναι άπιαστο, μπορούμε να το αντιληφθούμε. Θα μπορούσαμε όμως θεολογικά να πούμε ότι κατ' ουσίαν δεν μπορούμε να έχουμε απτή, δηλαδή αυτή να το πιάσουμε όπως πιάνουμε, ας πούμε, ένα στερεό σώμα, όπως πιάνουμε ένα τραπέζι, όπως πιάνουμε ένα αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας. Αυτό σαν μια πρώτη τοποθέτηση για την ερώτησή σας.
1: Γνωρίζουμε εμείς, τουλάχιστον όσοι ζούμε μες στον χρόνο, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί με τον χρόνο όπως το έχετε κάνει εσείς, ότι υπάρχουν τρεις χρονικές στιγμές, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Τελικά αυτές οι τρεις χρονικές στιγμές είναι ελεγχόμενες από εμάς?
2: είναι ελεγχόμενες ως ένα βαθμό από εμάς. Εννοούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε μόνο το παρόν. Μπορούμε να ελέγξουμε μόνο το παρόν λέγοντας μέσα από τις δικές μας δράσεις, μέσα από τις δικές μας πράξεις. Ο χρόνος, αυτό που είπατε, ουσιαστικά η αρχή, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, με μία λέξη θα μπορούσαμε να δώσουν ένα σχήμα το οποίο την θεωρία του χρόνου αλλά και τον πατέρα της Εκκλησίας ονομάζεται βέλος του χρόνου. Σκεφτείτε ένα βέλος το οποίο μας δείχνει μία κατεύθυνση, μας δείχνει δηλαδή προς τα που πάει και εκεί είναι το μέλλον. Έχει ένα σημείο, μία αρχή που είναι το παρελθόν και όλη η διαδρομή είναι από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Επομένως, όλο αυτό που είπατε μπορεί να γίνει αντιληπτό και αντιληπτές είναι και μεθεκτές, ας το πούμε έτσι, εκφάσεις του χρόνου, μόνο στο παρόν. Μπορούμε να το απαντήσουμε, να απαντήσουμε έτσι κάπως την ερώτησή σας. Ισχύει αυτό το σχήμα όμως που δίνετε και απαντάτε αυτό το σχήμα και σε πολλούς σύγχρονους θεολόγους.
1: Το οποίο φυσικά παρόν ταυτόχρονα και σε γρήγορο χρόνο γίνεται παρελθόν.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, γίνεται παρελθόν. Ακριβώς.
1: Ίσως είναι και αυτό το οποίο μας προξενεί και την αγωνία, ότι αδυνατούμε πολλές φορές να διαπιστώσουμε πότε έχουμε παρελθόν παρόν και πότε μέλλον.
2: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό που είπατε, είναι εξαιρετικό αυτό που είπατε, γιατί ακριβώς η σύγχρονη φυσική επιστήμη μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζει το χρόνο ως ένα γεγονός το οποίο συνέβη και ταυτόχρονα, όπως είπατε, δημιουργεί μία κατάσταση παρελθοντική και ταυτόχρονα όμως. Ενώ εμείς ζούμε στο παρόν, οι προηγούμενα δευτερόλεπτα, τα προηγούμενα δηλαδή στιγμιότυπα της ζωής της δικής μας, είναι σαν να είναι στο παρελθόν. Αυτό είναι και το παράδοξο του χρόνου. Είναι ένα από τα παράδοξα του χρόνου, τα οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι. Και αυτό είναι ακριβώς που δίνει και τη γοητεία στο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να τον φέρουμε πίσω. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μπορούμε στη ζωή μας να τα φέρουμε πίσω. Οπότε αν το δούμε από αυτό το πρίσμα δηλαδή, από αυτή τη σκέψη που είπατε, ναι, είναι κάτι το οποίο και οι πατέρες της Εκκλησίας στη φυσική θεώρηση του κόσμου το λένε ότι μπορούμε μόνο να δούμε, να ελέγξουμε κάθε τι το οποίο είναι στο παρόν. Εμείς όμως κινούμαστε από το παρόν προς το μέλλον και κάθε τι, όπως είπατε, στιγμιότυπο του χρόνου, όπως το λέμε στη φυσική, είναι και αποτελεί παρελθόν το οποίο φυσικά μας επηρεάζει. Φυσικά το έχουμε και εμείς επηρεάσει, αλλά δεν μπορούμε πολλές φορές να το ελέγξουμε.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, εκτός από τον Αριστοτέλη, υπάρχουν άλλοι αρχαίοι της παράδοσής μας οι οποίοι ασχολήθηκαν με τον χρόνο και ποιοι είναι αυτοί?
2: Βεβαίως, είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Μπορούμε να ανατρέξουμε καταρχήν στην αρχαία ελληνική μυθολογία, έτσι, όπου ο χρόνος είχε φτερούγες στην πλάτη. Είχε συνδεθεί με τον Κρόνο, έναν Τιτάνα, τον γιο του ουρανού και της γης, που αντιπροσώπευε την ελευθερία, τη χαοτική όμως, ενός πρωτόγονου κόσμου, που ήταν ως αντίθετο στην τάξη του Διός. Αυτό όμως απασχόλησε έτσι τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και ιστορικούς. Την εποχή εκείνη στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν η αρχή των πάντων. Δηλαδή είχαν την ανάγκη ενός μύθου, την ανάγκη δηλαδή να πούνε από τι αποτελείται ο κόσμος, από τι δημιουργείται ο κόσμος. Έτσι λοιπόν συναντάμε στον Όμηρο, για παράδειγμα, έχουμε μια εξαιρετική αναφορά στα ομηρικά έπη της έννοιας του απείρου, που θεώρησε κατόπιν, έτσι, μετά τον Όμηρο Αναξίμανδρος, ως προσοκρατικός φιλόσοφος, ως την πρώτη κοσμολογική αρχή. Δηλαδή η έννοια, η πρώτη, ας το πούμε έτσι, σοβαρή καταγραφή της έννοιας του χρόνου, τη συναντάμε στα ομηρικά έπη περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε και να αναμοχλεύσουμε έτσι λίγο το παρελθόν, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, θα πρέπει να ανατρέξουμε και να κάνουμε μια στάση στους προσοκρατικούς, όπως προανέφερα τον Αναξίμανδρο, ο οποίος Αναξίμανδρος, ενώ θεωρούσε ότι το άπειρο και απέδιδε θείες ιδιότητες στο άπειρο, που το θεωρούσε την αρχή των πάντων, το αποκαλεί αιώνιο, το αποκαλεί ανόλεθρο, το αποκαλεί αγέραστο, το αποκαλεί άφθαρτο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προστρέξουμε και στον Ηράκλητο, ο οποίος είχε για κοσμογονική, κοσμοποιό μάλλον αρχή τη φωτιά, και ο οποίος θεωρούσε ότι ο χρόνος εμφανίζεται σε ένα παιδί που είναι κυρίαρχος του κόσμου και ως κυρίαρχος επιβάλλει τους δικούς του νόμους. Είναι ένα εξαιρετικό απόσπασμα το οποίο έχει και σώζεται, τα λίγα αποσπάσματα που σώζονται, σε ένα πολύ ωραίο έργο του Ηρακλήτου, το Περιφύσεως. Μπορούμε και

0: Πλάτωνας και την πλατωνική σκέψη θεωρεί και συνδέει την κίνηση, την αιώνια αυτή κίνηση με τον χρόνο. Άρα δηλαδή τι κάνει, ο Πλάτωνας κάνει μια εννοητή, επινοεί μια εικόνα της αιωνιότητας και αυθαίρετα βέβαια, χωρίς επιστημονικά δεδομένα, την ονομάζει χρόνο. Άρα είναι μια αιωνιότητα που έχει την ίδια σχέση που έχει ο χρόνος με τη μονάδα, κάπως έτσι. Το βλέπει ο Πλάτων έτσι στην πλατωνική πολιτεία, στην πλατωνική σκέψη. Δεν είναι λοιπόν ένας εκταμένος χρόνος, ο πλατωνικός χρόνος, αλλά είναι άχρονος. Αυτός όμως ο χρόνος στην πλατωνική σκέψη είναι προάγγελος του Αριστοτέλη, ο οποίος όπως είπαμε και πριν ήταν ο πρώτος που είδε με πιο επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικό τρόπο παρατήρησε την κίνηση και τη μεταβολή των σωμάτων, των φυσικών σωμάτων και συνέδεσε τη μεταβολή και την κίνηση αυτή με τη χρονική διάρκεια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουμε ασχοληθεί και νεότεροι μελετητές με το χρόνο σταματάμε κυρίως την αριστοτελική σκέψη και μπορούμε να επισημάνουμε οπωσδήποτε και τον Επίκουρο, ο οποίος είναι μια σημαντική προσωπικότητα και ο πρόσθεσε έτσι την κίνηση κατά παρέκκληση στη θεωρία του Δημοκρίτου και τη χρησιμοποίησε αργότερα όμως δίδοντάς της και άλλα στοιχεία, δίδοντάς τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης. Έκανε δηλαδή μια διαφορετική ερμηνεία. Νομίζω όμως ότι και με τον Επίκουρο και την επικούρια σκέψη συμπληρώνουμε και συμποσώνουμε έτσι κάπως την αρχαία ελληνική θεώρηση για τον χρόνο, βάζοντας έτσι κάποιους τίτλους έτσι στο έργο του κάθε ενός.
1: Μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη οι θεοί υπόκεινται κάτω από την κυριαρχία του χρόνου ή είναι εκτός χρόνου?
0: Οι θεοί, όπως σας ανέφερα πρώτα, ότι ο χρόνος για παράδειγμα ήταν ενάντια, γιατί τον είχαν ταυτίσει με τον Τιτάνα, τον είχαν ταυτίσει με τον Κρόνο, ο οποίος ήταν ένας Τιτάνας και ο οποίος ήταν ενάντια, ήταν αντίθετη δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην τάξη αυτή, ήταν αντίθετη με την τάξη του Δωδεκαθέου, με την τάξη του Διός, ήταν κάτι εκτός.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι,
1: πότε? Α, ωραία, γιατί έκανε μια διακοπή. Άρα, να επαναλάβω το τελευταίο που κόπηκε, ήταν εκτός, είπατε ακριβώς ότι...
0: Ναι, εκτός ουσιαστικά. Εκτός ουσιαστικά Δωδεκαθέου, εκτός του Ολυμπίου Διός και μάλιστα, επειδή ταυτίζονταν με τον Τιτάνα τον Κρόνο, το γιο του ουρανού και της γης, ήταν ενάντια στην τάξη του Διός. Άρα ήταν κάτι σαν σύστημα, αν θέλετε, εκτός. Έτσι ήταν στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Έτσι είχε αποτυπωθεί ως εικόνα, βέβαια αυτό.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε ιδιαίτερος χαρούμενοι γιατί διατηρείτε δύο ιδιότητες και αυτή του θεολόγου. Και ως θεολόγος θα μπορείτε να μας περιγράψετε ακριβώς το πώς εμφανίζεται ο χρόνος μέσα στην πατερική παράδοση.
0: Εξαιρετικά, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά σας ευχαριστώ και για τον χρόνο και το βήμα έτσι και τη διάθεση να συζητήσουμε και το βήμα έτσι και την αυτή μου δίνεται. Να πούμε λίγο εδώ ότι στη φυσική θεώρηση των πατέρων, δηλαδή στη διδασκαλία αλλά και δημιουργίας, αυτή δηλαδή όπως λέμε τη χριστιανική αντίληψη για τον χρόνο και τη δημιουργία, να πούμε ότι σημαντική θέση και σημαντική έκφραση αυτής της αντίληψης έχουν οι Καπαδόκιες πατέρες και κυρίως ο Μέγας Βασίλειος. Στεκόμαστε στο Μέγα Βασίλειο και κυρίως στην εξαήμερό του και θεωρούμε ότι δίνουμε κάποιες βάσεις, κάποιες αρχές όπως λέμε, κάποια κριτήρια. Το πρώτο έτσι κριτήριο, το οποίο τονίζει και ο καθηγητής Νίκος Ματσούκας πάρα πολύ χαρακτηριστικά, είναι ότι ο χρόνος, όπως ο Μέγας Βασίλειος το δίνει, δεν προϋπάρχει, δεν υπήρχε δηλαδή πριν την κτήση, πριν δηλαδή την δημιουργία του κόσμου. Άρα δηλαδή έχουμε έναν χρόνο, ο οποίος, όπως τονίζουν και οι Καπαδόκιες πατέρες, έρχεται άμα την κτήση, μετά δηλαδή τη δημιουργία του κόσμου, έρχεται ως τι. Έρχεται πριν, όπως σας είπα, μετά την υγεία, κάτι το οποίο έκτισε σαν κάτι κτιστό ουσιαστικά. Περιγράφεται από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος δίνει ένα πολύ όμορφο, την εξαήμερό του, ένα πολύ όμορφο ορισμό του χρόνου, αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αντιδιαστολή με την φυσική επιστήμη, θα πρέπει να διαβάζουμε, κάνουμε έτσι λίγο μια μικρή παρένθεση για να πω ότι τα ιερά κείμενα και ιδίως τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας θα πρέπει να διαβάζονται και λίγο με άλλη, ας το πούμε έτσι, προοπτική, όπως λέμε, σε σχέση με κάποια επιστημονικά εγχειρίδια. Πολύ χρυσός και βασικός κανόνας είναι ότι το πώς και το ποιος της δημιουργίας, το ποιος της δημιουργίας για την Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία ανήκει στον ίδιο το Θεό. Και αυτό μας το καταδεικνύει.

0: δίνει και το μαρτυρά Εκκλησία μας και τα πατερικά κείμενα. Αλλά δεν μειώνει καθόλου, μπορούμε να πούμε, τη μαγεία αυτή όλη της δημιουργίας και του δημιουργού, τον τρόπο με τον οποίο έγινε η δημιουργία. Και ο τρόπος οφείλει, και ο τρόπος μάλλον οφείλει και πρέπει να μας τον εξηγήσει η επιστήμη. Σταματάμε λίγο εδώ για να δούμε ένα λεπτό λίγο το εξής, ότι πολύ σημαντικό επίσης, ας το πούμε έτσι, πολύ μάλλον σημαντική μετέπειτα έτσι, ερμηνευτές του Μεγάλου Βασιλείου κυρίως, μας δίνουν μια διαφορετική, ας το πούμε έτσι, ματιά, ότι όπως σας προανέφερα, το παράδειγμα αυτό, ότι η Εκκλησία μας, τα πατερικά μας κείμενα κάνουν λόγο για το αίτιο το βασικό της δημιουργίας που είναι ο Χριστός, ενώ δε ξεκαθαρίζουμε εμείς ως θεολόγοι και εντός της Εκκλησίας ότι οι υπόλοιποι, ενώ είναι η δημιουργία, ο τρόπος της δημιουργίας, το πώς έγινε η δημιουργία όλη αυτή, το πώς γεννήθηκε ο χρόνος, μπορεί είναι αντικείμενο της απλής και γνώσης επιστημικής έρευνας. Μπορούμε λοιπόν επίσης στους πατέρες της Εκκλησίας, που έχει έτσι σημαντικό πέρα από την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου, που έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ορισμό του χρόνου, σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή ο Μέγας Βασίλειος έχει έχει επηρεαστεί από την αριστοτελική και πλατωνική σκέψη, χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία εκείνης της εποχής για να μπορέσει να αποδώσει ουσιαστικά στην εξαήμερό του τη δημιουργία του κόσμου και του σύμπαντος με ένα μεγαλειώδη τρόπο, με ένα εξαιρετικό για την εποχή τρόπο. Λέει ο ίδιος ότι γράφει ότι ο χρόνος, σύμφωνα με τη διδασκαλία του, είναι αναπόσπαστος από την κίνηση και στο χώρο και δεν ταυτίζεται καθόλου τη συμπίπτη βέβαια με αυτή. Ακριβώς υπάρχει το χωρίο, ακριβώς θα βρούμε το χωρίο και στο καταευρωμίου έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Να πούμε όμως ότι δεν ήταν μόνο ο Καπαδόκης πατέρας, μόνο μέρας που ασχολούνται με το χρόνο. Να πούμε ότι επίσης έχουμε εξαιρετική, θα λέγαμε, προσέγγιση του χρόνου, για να μην πούμε ορισμό, προσέγγιση του χρόνου και στο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος μας λέει ότι ο χρόνος είναι η έφητη κίνηση στην κτήση, στη δημιουργία. Σταματάμε εδώ λίγο για να δούμε ότι σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο ο ίδιος ο Θεός μπαίνει μέσα στην κτήση, μπαίνει δηλαδή και γίνεται, λαμβάνει σάρκα και οστά και γίνεται άνθρωπος, μπαίνει και όπως μας αναφέρει πάρα πολύ εύστοχα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και κατόπιν ο πρώην Ζεργοβίνης και Βοσνίας ο γεύτης, στο Χριστός η χώρα των ζώντων, ο Θεός, λένε, έρχεται και ουσιαστικά μπαίνει σε τόπο και χρόνο στην ανθρωπότητα και ενεχωροχρονήθη. Χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικό ρήμα, το οποίο θα ήθελα έτσι να το σχολιάσουμε και μαζί. Ενεχωροχρονήθη, λέει και ο Άγιος Μάξιμος ο Χριστός. Δηλαδή σκεφτείτε τότε εκείνη την εποχή να μιλάμε για χώρο και για χρόνο, για δύο διαστάσεις, πόσο πρωτοποριακό και πόσο έτσι σπουδαία ήταν και λαμπρά έτσι, ο νους των πατέρων της Εκκλησίας, που από τότε σκεφτείτε ότι αιώνες μετά για χώρο και για χρόνο θα μας μιλήσει ο Αϊνστάιν και θα μας μιλήσουν σύγχρονοι φυσικοί επιστήμονες. Είναι σημαντικό λοιπόν η κίνηση και ο χρόνος στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, όπως μας μεταφράζει και ο μακαριστός ο Γεύτσης, ο πρώην Βοσνίας και Ζεργοβίνης, ένα περισπούδα στο έργο του, ότι μπαίνει σε χρόνο, μπαίνει δηλαδή σε χώρο και σε χρόνο, κινείται δηλαδή στην ανθρώπινη ιστορία ο Θεός και ενεχωροχρονήθη. Ένα εξαιρετικό ρήμα το οποίο πολλές φορές εμείς οι σύγχρονοι θεολόγοι έτσι το αφήνουμε, έτσι το να αιωρείται. Νομίζω ότι είναι αρκετά τα παραδείγματα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Οι σύγχρονοι βέβαια, στους σύγχρονους ας το πούμε θεολόγους, πολύ σημαντικό το έργο του Νίκου του Ματσούκα, καθηγητή στο τμήμα θεολογίας, πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πούμε ότι επηρεάστηκαν και άλλοι σπουδαίοι θεολόγοι. Μπορούμε να αναφέρουμε τον Χρήστο τον Γιαννερά, ο οποίος και αυτός έχει επηρεαστεί και από την αριστοτελική σκέψη, αλλά και από το έργο των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και πολλούς σύγχρονους, ας το πούμε έτσι, και ερμηνευτές. Όπως σας είπα, ο Γεύτης είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Ο πατήρ Φλωρόφσκι φυσικά, ο οποίος έχει ερμηνεύσει και έχει ερμηνεύσει και έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο έργο για την αποκάλυψη και για τη ζωή, αλλά και για τη λύση σε θέματα της πίστης της Εκκλησίας μας, ο οποίος σχολιάζει ουσιαστικά την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου.
1: Άρα για μας τους Ορθοδόξους ή για τη θεολογική σκέψη της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να υπάρχει δημιουργία χωρίς χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι αμέσως μετά τη δημιουργία του κόσμου δημιουργήθηκε ο χρόνος. Ουσιαστικά άμα τη δημιουργία έχουμε χρόνο.
1: Εκείνο το εναρχή επίησε ο Θεός της Γραφής.
0: Και το εναρχή επίησε ο Θεός της Γενέσεως. Ναι, ουσιαστικά και εκείνο, αλλά και ο αιών και η χρόνη που αναφέρεται και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ιδίως στην προς Εφραίους επιστολή, το οποίο το βλέπουμε. Ουσιαστικά εμείς από τα παραβολικά αυτά στοιχεία, όπως περιγράφεται δηλαδή η ιστορία της δημιουργίας στο βιβλίο της Γένεσης, αυτό το οποίο γίνεται, όπως σας είπα, αντιληπτό πριν. Και πολλές φορές μας ρωτάνε και εμάς θεολόγους, αλλά και τους επιστήμονες, ότι πρέπει να διαβάζουμε, να μην έχουμε διάθεση να μειώσουμε αφενός την επιστημονική γνώση εποχής μας, το οποίο κάνει ο Μέγας Βασίλειος, δεν την μειώνει, ίσα ίσα την προσλαμβάνει, αλλά την αναδημιουργεί. Και αφετέρου αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να σημειώσουμε τον διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας αυτών. Δηλαδή, τα βιβλικά μας κείμενα θα πρέπει να διαβάζονται με μια τελείως διαφορετική σκοπιά. Έχουν έναν άλλο χαρακτήρα, όπως λέμε και μια, έχουν έναν αγιοπνευματικό χαρακτήρα και μια σχατολογική προοπτική. Δηλαδή, έχουν ένα άλλο σκοπό. Εν τούτης όμως, θα πρέπει να διαβάζονται με αυτό το πρίσμα και αυτή την προοπτική και να μην συγχέονται, όπως θα πούμε και παρακάτω, με τα σύγχρονα επιστημονικά εγχειρίδια. Δηλαδή έχουμε αυτό το χρυσό κανόνα, όπως σας είπα, του ποιος και του πώς της δημιουργίας. Αν για τον Μέγα Βασίλειο και για εμάς θεολόγους το ποιος ανήκει στο Θεό αποκλειστικά, έτσι και ο χρόνος ανήκει στο Θεό, δημιούργημά του μετά τη δημιουργία, ακριβώς λοιπόν το υπόλοιπο μέρος, το υπόλοιπο χώρος, ας το πούμε έτσι, για το πώς της δημιουργίας τον τρόπο, ανήκει στην επιστημονική έρευνα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας.
0: Βεβαίως.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στην εκπομπή μας έχουμε τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα της θεολογίας και συνεργάτη της Αντιπρετανίας Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο και μιλάμε για το χρόνο. Έναυσμα για την εκπομπή μας είναι το βιβλίο το οποίο έγραψε, «Χρόνος Μεθόριος». Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας αναλύσαμε την αρχαιοελληνική σκέψη γύρω από το χρόνο, είδαμε την πατερική σκέψη πάνω στο μέγεθος του χρόνου και προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν μικρό ορισμό γύρω από τον χρόνο και το πώς αυτός ορίζεται. Κύριε Παπαδόπουλε, βλέποντας κάποιος το βιβλίο σας, κατευθείαν έρχεται αντιμέτωπος με τον κύριο τίτλο του, «Χρόνος Μεθόριος».
4: Ναι,
3: το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι γιατί «Χρόνος Μεθόριος».
4: Μάλιστα, βεβαίως, και θα σας απαντήσω κύριε Κοϊλούς, είναι ο τίτλος του. Και η έννοια του μεθορίου σημαίνει ότι ο χρόνος βρίσκεται μετά τα όρια. Η μεθοριακότητα είναι ουσιαστικά είναι ο χώρος, ας το πούμε, εκείνος ο οποίος είναι μετά τα ανθρώπινα όρια, την ανθρώπινη λογική και την λογική της ανθρώπινης σφαίρας. Γιατί ο χρόνος, επειδή όπως είπαμε πριν στο πρώτο μέρος μας, είναι αντιληπτός μέσα από τη μεταβολή του, μέσα από την κίνησή του, δεν μπορούμε στην ουσία του να τον αντιληφθούμε, να τον πιάσουμε, να τον ορίσουμε, να πούμε αυτό είναι χρόνος και τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ο χρόνος ονομάζεται, ένα από τα χαρακτηριστικά αν θέλετε του χρόνου, είναι και η μεθοριακότητά του, είναι ότι είναι εκτός ορίων. Οπότε ακριβώς το λόγο, ένα δηλαδή από τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδει και ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ξέρετε. Η μεθοριακότητα αυτή, ότι κινείται δηλαδή μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η μεθοριακότητα ως ίδιον και χαρακτηριστικό γνώρισμα του χρόνου είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά κέντρισε το δικό μου ενδιαφέρον παιδιόθεν και από την ενική μου δηλαδή ηλικία και μπήκε ως τίτλος στο βιβλίο.
3: Πριν εξετάσουμε το πώς αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος τον χρόνο και το πώς ο άνθρωπος της εποχής μας αντιμετωπίζει, χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του, μας δίνεται τη δυνατότητα μέσα από το βιβλίο σας να δούμε ένα πρόβλημα το οποίο ανέκυψε και στις μέρες μας με τον κορονοϊό. Δηλαδή η Εκκλησία, η θεολογία μέσα από την πανδημία έδειξε ότι τελικά για πρώτη φορά ή για πολλωστή φορά έρχεται αντιμέτωπη είτε σε συνεργασία είτε σε ρήξη μέσα από διάφορες ομάδες με τις φυσικές επιστήμες. Mm-hmm. Τελικά, λέγοντας φυσικές επιστήμες, προκειμένου μιλάμε για την ιατρική, βλέπε εμβόλιο. Mm-hmm. Τελικά, ποια είναι η σχέση της θεολογίας με τις φυσικές επιστήμες και αν η πανδημία έδειξε, αν υπάρχει φυσικά, μια τάση αντιπαλότητας της εκκλησίας, της θεολογίας με τις φυσικές επιστήμες.
4: Εξαιρετικό και διπλό το ερώτημά σας και είναι πραγματικά στην ουσία του σύγχρονου προβληματισμού. Του προβληματισμού δηλαδή που υπάρχει και στο βιβλίο, στο Χρόνος Μεθόριος, αλλά και στη σημερινή εποχή και στις μέρες μας. Θα είμαι πάρα πολύ πολύ, ας το πούμε έτσι, δεικτικός, κατά την ταπεινή μου έτσι πάντα άποψη, αλλά και πολύ, πολύ σύντομος αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχουν, ότι καμία θεολογία, καμία μάλλον ερμηνευτική των θεολογία, δεν ταυτίζεται, δεν συγχωνεύεται όπως λέμε και δεν συστρατεύεται με καμία επιστημονική γνώση και καμία επιστήμη. Με την έννοια ότι εμείς έχουμε τα πατερικά μας κείμενα, έχουμε τη βιβλιοπατερική μας παράδοση σε αυτό. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η σύγχρονη επιστήμη, και αυτό το είδαμε όπως είπατε με αφορμή και παράδειγμα την πανδημία, κυκλοφόρησε, αν θέλετε, και φαίνεται αυτό, ένας άκρατος και πολλές φορές άκρατος επιστημονικός δοκιτισμός. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, και παρατηρούμε ως επιστήμονες στα εργαστήριά μας, αυτό είναι το μόνο αληθινό. Δίχως να δώσει, ας το πούμε έτσι, δίχως να δώσει χώρο ύπαρξης στην έκπληξη, στο θαύμα, να το πω έτσι, και δίχως να δώσει και χώρο ύπαρξη και στην ίδια την Εκκλησία. Θεωρώ ότι υπήρχε πολεμική. Υπήρχε, ας το πούμε έτσι, κάποια στάση της επιστήμης η οποία ορισμένες φορές ήταν ισοπεδωτική, δεν άφηνε να εμφυλοχωρήσει στους κόλπους της και κάποια άλλη, ας το πούμε έτσι, θεώρηση. Εν τούτης όμως θεωρώ ότι ήταν μια κατάσταση του κατεπήγοντος, όπως είπατε, του κορονοϊού, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπήρχε μια διαμάχη. Τώρα, να πούμε λίγο, για να επανέλθουμε λίγο στην έννοια του χρόνου σας, σύντομο δηλαδή αυτό, σύντομη παρατήρηση, ότι στο βιβλίο μας έχουμε επιλέξει να προσπαθήσουμε να πούμε, και έναν ομιλητή για τον Ήλια Πριγκοζίνη αναφέρομαι, το βάζω έτσι, το σημειώνω γιατί τον θεωρώ σε ένα από τους καλύτερους ομιλητές από τον χώρο των θετικών επιστημών, φυσικός και χημικός, ο οποίος ουσιαστικά οφείλει και μας επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς, ότι δεν συστρατευόμαστε με την Εκκλησία, δεν συστρατευόμαστε, όμως οφείλουμε, όπως και ο κύριος Σταμούλης, ο καραγητής Σταμούλης σημειώνει, οφείλουμε οι σχέσεις της θεολογίας και των επιστημών να δεν πρέπει να είναι παρά μονάχα συμβολικές. Όταν λέμε συμβολικές, εγώ το γράφω συμβολή με ήττα, δηλαδή να συμβάλλουν και οι δύο προς την αλήθεια. Αυτό ας το έχουμε ως γνώμονα, μπορούμε να το δούμε ως ένα κανόνα ο οποίος θα μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. Το αναφέρω αυτό για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας και να επανέλθω λοιπόν. Οφείλει η επιστήμη σημερινή, με αφορμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, το θέμα της πανδημίας και του κορονοϊού, να συμβάλλει, όπως λέμε χαρακτηριστικά και γράφουμε στο βιβλίο, μαζί με την Εκκλησία να συμβάλλει, να είναι συμβολικές οι σχέσεις και να δίνουν αυτή τη γραμμή, να συμβάλλουν δηλαδή στην αναζήτηση της αλήθειας, μέσα όμως από την αναζωοποίηση ενός διαλόγου. Ένας τέτοιος διάλογος, να σας απαντήσω δηλαδή στο ερώτημά σας, στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος αυτού, φαίνεται πως δεν υπήρχε. Ίσως επικράτησε και καλώς, ίσως στην αρχή η Εκκλησία ήταν κάπως διστακτική, αν θέλετε, μετέπειτα όμως, ας το πούμε έτσι, ήρθε προς την επιστήμη, ίσως επικράτησε, όπως σας είπα, και επικρατεί ένας δοκιτισμός. Τον βλέπω αυτό και τον παρατηρώ στο Πανεπιστήμιο και από νέους επιστήμονες, νέους δηλαδή φοιτητές, εκολαπτώμενους επιστήμονες που έχω έτσι το προνόμιο να συναγελάζομαι μαζί τους και να συναναστρέφομαι, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν, δεν χωράει, ας το πούμε έτσι, καμία στο μυαλό τους η έκπληξη, δεν χωράει, ας πούμε, το θαύμα. Τώρα, δράτωμαι αυτής της ευκαιρίας να σας πω ότι ό,τι είναι επιστημονικά ορθό είναι και το μοναδικό αληθινό. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι αυτό και δεν χωράει, δεν επιδέχεται δηλαδή καμία άλλη αφισβήτηση ή δεν επιδέχεται κάποια άλλη ερμηνεία. Η Εκκλησία μας θα εμπλουτίσει και να δώσει μια άλλη ερμηνεία. Και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε κι εμείς.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, το ερώτημα είναι το εξής λοιπόν τώρα. Έχοντας αναλύσει ο ίδιος την σχέση της θεολογίας με τις φυσικές επιστήμες και αναδεικνύοντας ακριβώς αυτή τη συμβολή, όπως είπατε, η οποία την έχουμε παρατηρήσει και στους πατέρες της Εκκλησίας, προηγουμένως μιλήσατε για τους Καπαδόκες πατέρες, οι οποίοι διατηρούσαν οι ίδιοι και την ταυτότητα του επιστήμονα της εποχής. Και μπορέσανε να αναδείξουν τα έργα τους. Τελικά, ερχόμενοι τώρα πίσω στον χρόνο, ο σύγχρονος άνθρωπος ξέρει να διαχειρίζει τον χρόνο του, τον αντιμετωπίζει ως φίλο ή ως μεγάλο εχθρό?
4: Εξαιρετική. Η ερώτησή σας είναι πάλι ουσιώδης και πολύ εξαιρετική. Μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά φυσικά σε αυτό. Μπορούμε να απαντήσουμε, όπως αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, ως παρατηρητές καταστάσεων. Υπάρχουν άνθρωποι και νέοι, μεγάλη ηλικία και μεσήλικες, οι οποίοι κατατρίχονται από τον χρόνο. Δεν τον έχουν σύμμαχο, δεν τον έχουν φίλο, δεν τον έχουν σύντροφο στη ζωή τους και τον κυνηγάνε. Παρατηρούμε δηλαδή και νέα παιδιά συνεχώς να έχουν, να κινούνται και να αγωνιούν για να προφτάσουν κάτι. Δηλαδή τρέχουν και ο χρόνος είναι, όπως είπατε και εσείς, είναι εχθρός. Να προφτάσω εκείνο, έχω μια δουλειά εκεί, να δώσω εκείνο, να πάω πίσω εκείνο. Και βλέπουμε αυτό ιδίως στις μέρες μας, που η ταχύτητα της πληροφορίας είναι τόσο θαυμαστή και τόσο έχει ξεπεράσει δηλαδή κάθε προηγούμενο, που και ένα κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αυτή η αλλαγή χαρακτηρίζει, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, και τις ανθρώπινες σχέσεις. Χαρακτηρίζει δηλαδή και την ύπαρξή μας την ίδια. Άρα λοιπόν πολύ διαφορετικά μπορεί να αισθανθεί και να καταλάβει και να έχει φίλο το χρόνο κάποιος ζει, ας το πούμε έτσι, σε μια περιοχή πιο αγροτική, σε μια αστική περιοχή πολύ διαφορετικά. Οπότε λοιπόν μπορώ να σας απαντήσω μονολεκτικά. Θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι εξαρτάται από τις ανάγκες και εξαρτάται από το πόσο εμείς θέλουμε να τον κάνουμε το χρόνο σύμμαχο και τον υπολογίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως σας είπα, κατατρίχονται σήμερα. Κατατρίχονται πραγματικά από το άγχος του χρόνου. Κινούνται ουσιαστικά με ένα κινητό συνέχεια στην τσέπη, με ένα άγχος να προφτάσουν. Και έτσι νομίζω ότι δυστυχώς περνάει η ζωή μας χωρίς να το καταλάβουμε. Λέμε για παράδειγμα, ήθελα να το πω προηγουμένως και στο πρωτομέρος, ότι ακούμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ένα γέροντα, ο οποίος μας λέει 40 χρόνια πώς πέρασαν, πέρασαν σαν νερό. Ακούμε όμως και έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να προφτάσει τα πάντα και του φαίνεται ο χρόνος αιώνας. Του φαίνεται δηλαδή ότι παρόλο που πέρασε μία ώρα, πέρασαν, ξέρω εγώ, 15 λεπτά, του φαίνονται αιώνας, γιατί τον βασανίζει. Τον βασανίζει, τον τρώει μέσα του. Οπότε λοιπόν είναι και το ένα και το άλλο η απάντηση στην πολύ ωραία ερώτηση.
3: Μήπως τελικά όμως ο σύγχρονος άνθρωπος αγνοεί την ερμηνεία του χρόνου και στην προσπάθειά του να τον ερμηνεύσει ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση την αγωνιώδη?
4: Πολύ είναι σωστό αυτό το εξαγόμενο, σωστή αυτή η σκέψη σας και κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το σημερινό άνθρωπο με τις σημερινές συνθήκες και τον τρόπο ζωής και διαβίωσης του, ιδίως στις μεγάλες αστικές πόλεις. Σας είπα, είναι πολύ διαφορετική η ζωή, όπως μπορούμε να δούμε σε ένα μοναστήρι. Είναι άλλος ο χρόνος. Πολύ διαφορετικός ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας μας. Πολύ διαφορετικός όμως και ο χρόνος σε μια αγροτική, ας το πούμε έτσι, σε ένα χωριό, όπως λέμε. Εδώ στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στις πόλεις αυτές, στην πρωτεύουσα και Θεσσαλονίκη, θα δούμε τους ανθρώπους, όπως είπατε και εσείς, όχι μόνο να μην καταλαβαίνουν την ερμηνεία του, αλλά να μην έχουν αναρωτηθεί ή διερωτηθεί ποτέ ποιος είναι αυτός ο χρόνος, τι είναι αυτός ο χρόνος, πώς ορίζεται αυτός ο χρόνος. Και κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με το ότι ζούμε πραγματικά εντός του χρόνου, ζούμε πραγματικά τις στιγμές του χρόνου, όπως λέμε, και δεν διαρωτώμεθα καθόλου. Γιατί τον σπαταλάμε, γιατί τον αφήνουμε, όπως πολύ σωστά είπατε και στην αυτή, έχουμε 365 ημέρες, 365 24 ώρες, ένα τεράστιο χρονικό, ας το πούμε έτσι, διάστημα. Δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουμε πώς να τον αξιοποιήσουμε, δεν γνωρίζουμε πώς να τον εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Άρα ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ιδίως στις μεγάλες πόλεις, ιδίως σε ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν, νομίζω ότι δεν συνειδητοποιούμε στην πραγματικότητα όλοι μας ποια είναι η πραγματική αξία και η σημασία του χρόνου στη ζωή μας.
3: Και φυσικά το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι αυτός ο όρος του ελεύθερου χρόνου. Είναι ιδιαίτερο το παράδειγμα που κάποια καθηγήτρια στο σχολείο βάζει μια έκθεση με θέμα πώς περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο και η απάντηση από κάτω είναι «μα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος». Τελικά ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ελεύθερο χρόνο, δημιουργείται ελεύθερος χρόνος ή μέσα σε αυτή τη διαδικασία της αγωνίας του χάνει αυτή τη δυνατότητα να έχει ελεύθερο χρόνο ώστε να ασχοληθεί με ζητήματα πιο ουσιαστικά.
4: Ναι, είναι εγώ το... βράτομαι έτσι τις ερωτήσεις να σας απαντήσω ότι έχω διαβάσει και μία εξαιρετική διατριβή ενός πάλι καθηγητού για την σχολική, για το σχολείο και τον ελεύθερο χρόνο, και φαντάζομαι ότι για να έχει λάβει ο συγκεκριμένος καθηγητής την απάντηση αυτή, ότι βλέπω και παρατηρώ, και εσείς νομίζω ως εκπαιδευτικός το παρατηρείτε αυτό, αλλά και στις μέρες μας, ότι πολλά παιδιά στον μικρό ελεύθερο ή στο μεγάλο ελεύθερο του χρόνου, δηλαδή μετά τη σχολική τάξη και στις εξωσχολικές όπως λέμε ώρες, να είναι συνέχεια και να μην με το κινητό στο χέρι. Να παίζουν, να ακούν, να διαβάζουν με το τάμπλετ, με το στο σπίτι θα πάνε. Ο ελεύθερος λοιπόν χρόνος δεν είναι χρόνος που αφιερώνουν κάποτε στην δεκαετία του 70 ή του 80 σε δραστηριότητες εκτός σχολείου, να είναι σε κάποια λάνα, να παίζουν. Οι περισσότερες είναι, ιδίως στα νέα παιδιά, ιδίως στην κατηγορία αυτή της σχολικής τάξης, αλλά και στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, στους έφηβους του γυμνασίου και του λυκείου, αλλά και στους φοιτητές, το παρατηρώ αυτό, συνέχεια τα 5, τα 10 λεπτά του διαλύματος, τον μικρό ελεύθερο χρόνο, όπως είπατε και εσείς, συνέχεια με το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι, αξιοποιούν το κάθε θεωρούν δευτερόλεπτο, σε δραστηριότητες οι οποίες ποικίλουν. Δηλαδή, σε δραστηριότητες κυρίως επικοινωνίας, σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανταλλαγή πληροφοριών, μηνυμάτων, οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι το πώς αξιοποιούμε, όπως είπατε και εσείς, τον χρόνο αυτό, και αν όντως υπάρχει τέτοιος χρόνος. Σε μεγαλύτερες ηλικίες θα δούμε ότι ο χρόνος είναι αρκετός περιορισμένος, λόγω ίσως των ευθυνών, λόγω ίσως της κίνησης, λόγω των δραστηριοτήτων. Εν τούτης όμως και των λίγο ελεύθερο χρόνο τον οποίο θα διαθέσουμε κυρίως τα Σαββατοκύριακα ή μετά την ξεκούρασή μας, θα πρέπει και οφείλουμε να τον διαθέσουμε και να έχουμε, έτσι όπως λέμε και οι πατέρες της Εκκλησίας, στην πνευματική μας ουσιαστικά, να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να, και μου έχει τύχει το παράδειγμα αυτό, να έχω το κινητό στο χέρι και ο γιος, ας πούμε, ή η κόρη, οποιοδήποτε άλλος εκεί, ένας φίλος αυτά, να μου παίρνει το κινητό και να μου λέει έλα να παίξουμε. Χωρίς όρια, χωρίς κανόνες, να αξιοποιήσω δηλαδή το χρόνο μου καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να παίξεις με το γιο ή την κόρη, να αξιοποιήσεις δηλαδή, απλό παράδειγμα, ας πούμε, σας φέρνω, το χρόνο ελεύθερο αυτό, παρά να μπεις και να έχεις μια δραστηριότητα η οποία δραστηριότητα να είναι μέσα από ένα κινητό, μέσα από μια, ας το πούμε έτσι, επικοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αναλόγως με τις ανάγκες, τις συνθήκες στις οποίες ζουν και αναλόγως με τη φάση στην οποία βρίσκονται στη ζωή τους. Και ιδίως είναι λυπηρό να τα ακούμε αυτό από ένα παιδί, ότι δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι, για παράδειγμα. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο να. Οι γονείς μου δεν έχουν ελεύθερο χρόνο μαζί μου. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως είπατε. Και είναι πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί, έτσι όπως έχουμε πάρει αυτή την ροπή, ας το πούμε έτσι, για τη χρήση αυτών όλων των μηχανών που έχουμε στη ζωή μας, δεν ξέρω αν θα μπορεί να λυθεί, κύριε Χολύλος, αυτό το πρόβλημα.
3: Ίσως όμως τελικά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο ή χρόνο, μάλλον ποιότητα στο χρόνο μας. Δηλαδή αυτό που μας λείπει τελικά είναι αυτή η ποσότητα ή η ποιότητα. Δηλαδή μπορούσα να έχω πολύ λιγότερο χρόνο, αλλά να τον αξιοποιήσω όπως είπατε και εσείς καλύτερα, και αυτό να με βοηθήσει ακόμα και στην αναζήτηση της πραγματικότητας του χρόνου.
4: Εξαιρετικά. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε βρίσκουμε χρόνο, αν θέλουμε για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε και να δούμε την πραγματικότητα του χρόνου, όπως είπατε, μπορούμε να βρούμε χρόνο. Αν θέλουμε δηλαδή, όπως λέμε, ότι μπορούμε να βρούμε χρόνο για κάτι, για μια κάποια δραστηριότητα, έτσι μπορούμε να βρούμε χρόνο και να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα για την έννοια του χρόνου. Το θέμα μας όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι η ποιότητα, η ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Είτε είναι ελεύθερος χρόνος αρκετός, είτε ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος, είναι λίγος. Έστω και από τον ελάχιστο χρόνο, αν η αξιοποίησή του είναι αρκετά αποδοτική, είναι υψηλή, αν έχουμε δηλαδή ποιοτική αξιοποίηση, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα για το πρόσωπο αυτό. Θα υπάρξουν προβληματισμός, ο οποίος θα φέρει αναζήτηση, θα φέρει ένα ψάξιμο για τον χρόνο, για την έννοια του. Φέρει ουσιαστικά μια κατάσταση όπου το άτομο θα μπορέσει να κάνει μια τη δική του έρευνα, να διαβάσει τα θεολογικά κείμενα, τα κείμενα των πατέρων για τον χρόνο, να διαβάσει τα αρχαία κείμενά μας για τον χρόνο, αλλά και νέους ερμηνευτές και νέους επιστήμονες, και να δει μέσα αυτή, να συγκρίνει, όπως λέμε, και να δει έτσι αν υπάρχουν κριτήρια προλεγόμενα, ας το πούμε έτσι, κάποιες διαλεκτικές ανάμεσα σε αυτό που διαβάζει και σε αυτό που παίρνει από τις επιστήμες και σε αυτό που παίρνει από τη θεολογία. Επομένως, νομίζω ότι ακόμα και 5, 10 λεπτά, μία ώρα, μισή ώρα, οτιδήποτε μπορεί να βρει κανείς από τον υπόλοιπο του χρόνου και να το θεωρήσει ελεύθερο χρόνο, μπορεί να τον αξιοποιήσει. Επομένως, εμένω και επιμένω με καλό τρόπο, θα έλεγα, προς την ποιοτική αξιοποίηση του όποιου χρόνου υπάρχει, του όποιου χρόνου μπορεί να υφίσταται, του όποιου χρόνου έχουμε στις μέρες μας.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, μας παρουσιάσατε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας με ιδιαίτερο τρόπο το μέγεθος του χρόνου και θέλω να σας ενημερώσω έτσι χαριτολογώντας ότι ο χρόνος πολλές φορές είναι αμήλικτος.
4: Ακριβώς.
3: Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα στην εκπομπή μας, δεδομένου του γεγονότος ότι η εκπομπή μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος της. Πράγματι θα μπορούσαμε να μιλάμε σε πολλές εκπομπές για το χρόνο μαζί σας, για να μας δείχνετε αυτές τις προοπτικές που έχει ο χρόνος και τις παραμέτρους και τις οποίες βιώνουμε. Κλείνοντας, θα θέλαμε από εσάς την αποφώνηση για τους ακροατές μας.
4: Σας ευχαριστώ, κύριε Γολούσκη, για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε. Πράγματι έτσι είναι. Είναι αμήλικτος ο χρόνος και προθέσεις και άλλες ευκαιρίες μπορούμε να πούμε και περισσότερα και να επεκταθούμε. Θα μείνω μόνο στο τελευταίο σε κάτι πάρα πολύ απλό. Θα το ήθελα ως προτροπή προς ακροατές σας, αλλά και θα έλεγα ότι αυτό είναι και συμβουλή, αν θέλετε, και να την ακούσω και εγώ ο ίδιος. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο για τους ακροατές, είναι για όλους. Η αξιοποίηση ποιοτική του ελεύθερου, του μικρού ελεύθερου, σε πράγματα τα οποία μας δίνουν, μας αναζωογονούν, μας δίνουν χαρά, μας δίνουν ευεξία, μας δίνουν μια πνευματική ανάταση. Αυτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Να παίξω με το γιο, με την κόρη, να το βγάλω μια βόλτα ή με το κατοικίδιό μας που πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί του, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ένα πατερικό κείμενο. Νομίζω ότι είναι η προτροπή εκείνη που, αν θέλετε, και ως, ας το πούμε έτσι, αρχή του χρόνου έτσι, του έτους του ενιαυτού 2022, θα ήταν αυτή η προτροπή που θα ήθελα να περάσω ως μήνυμα μέσα από αυτή τη συνέντευξη και στους ακροατές σας αλλά και σε όλο τον κόσμο.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και μιλήσατε στους ακροατές μας και μας αναδείξατε ακριβώς αυτό το μέγεθος του χρόνου, κρατώντας τις τελευταίες εκφράσεις, οι οποίες πραγματικά μας φέρουν αντιμέτωπους με τις προσωπικές μας ευθύνες, δεδομένου ότι πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο χρόνος κυλά και ίσως να χάνουμε και μέσα σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια τα αγαπητά πρόσωπά μας, τα πρόσωπα των ανθρώπων που είναι γύρω μας, και ίσως θα πρέπει, δεδομένου αυτό που είπατε, να αφιερώσουμε περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε όλους αυτούς που αγαπάμε.
4: Ακριβώς, κύριε Βουλούς. Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε, όπως το συνοψίζατε.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
4: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, για την ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φίλες και φίλοι, η ραδιοφωνική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με αντίστοιχο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή «Μουσικός ελληνισμός», τραγούδια από τη χώρα των Ρωμιών. Των Ελλήνων θα ακούσουμε σήμερα, τη Ρούμελη. Ρούμιλη σημαίνει «η χώρα των Ρωμιών». Την αποκαλούσαν και Ρωμανία. Εξ αυτού ήταν και ο Οθωμανικός διοικητικός τίτλος «Ρούμελη Βαλεσί», Βαλής δηλαδή της Ρούμελης, που έφερε επιμέρους ο τοπάρχης της περιοχής της σημερινής Στερεάς Ελλάδας μέχρι περίπου την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Τα τραγούδια της Ρούμελης χάνονται στα βάθη των αιώνων. Κύρια πηγή μαρτυρίας και αποδείξεως είναι τα ακριτικά τραγούδια που σώζονται μέχρι και σήμερα στα χωριά της. Πολυσύνθετα αφηγηματικά τραγούδια που εξιστορούν γεγονότα και καταστάσεις, ένα εκ των οποίων αναφέρεται στο χτίσιμο της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αγγέλους. Το τραγούδι αυτό είναι από το χωριό Νέα Πάτρα, όπως την έλεγαν παλαιότερα την Υπάτη Φθιώτιδας. «Σύντασε θεμελιώνανε οι αρχάγγελοι την πόλη, ποτάγιονόρο στον Ηρώ και από την Αθήνα χώμα και από τα Ιεροσόλυμα πέτρες και κεραμίδια. Σαν χτίσαν και αποχτίσανε και βγήκανε στην άκρη, θρονιάσανε τη δέσποινα κυρά να διαφεντεύει. Θαμεύονταν, ξιαστέκονταν το πώς να την ειπούνε, πόλη Κωνσταντινούπολη του Κωνσταντίνου η πόλη». Για τα σημερινά μας τραγούδια ανατρέχουμε στο αρχείο του Κέντρου Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής μας Μουσικής, Σίμωνος και Αγγελικής Καρά. Το τσάμικο αυτό ακούμε από τους πατέρα Δημήτριο Καραγιάννη, Δημήτριο Παπαπαναγιώτου, Κωνσταντίνο Στεριόπουλο, Εκατερίνη Καραγιάννη, Αθανασία Κοντογιώργου και Μαρία Στεριοπούλου. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Σπυρίδων Ζαγκανάς, βιολί Βασίλειο Ζαγκανάς και λαούτο Σταύρος Ανδριανός.

σαν κίνησαν τρεις λιγερές να πάνε στα περιβόλια, στο δρόμο που πηγαίνανε, στη στράτα που διαβαίναν, να πάντησαν πρωτομαγιά το Μάι με τα λουλούδια. «Γεια σου χαρά σου Μάι μου, καλώς τις μαυρομάτες. Τώρα νομάεις κι άνοιξη, τώρα το καλοκαίρι, τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγόνι. Θέλει να πάει ο παγαπά, όπου έχει μια αγάπη. Φοβάται τα στενώματα, τους καστροφυλαχτάδες. Στο κάστρο φλάν 32, στο παραπάν 40. Και εκεί κοντά στη λιγερή φυλάν 3 λιοντάρια. 3 λέοντες, 3 δράκοντες, 3 χρυσά γεράκια. Και ο νιός ήταν εφρόνιμος, ήταν γραμματισμένος. Ρίχνει τους πλάνους στα θεριά, περδίκια στα γεράκια. Και πήγε και κροτάλησε στις λιγερείς την πόρτα. Άνοιξε πόρτα της Ξανθής, Ξανθής και Μαυρομάτας, πόρτα της Γαϊτανόφριδης και της Ξανθομαλούσας. Ποιος είναι αυτός που κροταλεί στην ειδική μου πόρτα? Εγώ είμαι αυτός που σ' αγαπά και σε φιλούσα πρώτα. Κλωτσιά δίνει της πόρτας της, όξι ήταν, μέσα μπαίνει. Στα χέρια του την άρπαξε, στο γόνα την καθίζει. Και στα βρωτά τη φίλησε, στα μάτια και στα χείλη. Ήταν τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Καλαματιανό. Τραγούδησε ο Αλέκος Μόσχος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας. Από τα βάθη της Καπαδοκίας μέχρι τα Ιόνια νησιά και από τη Μακεδονία και τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, λέγονται μέχρι τις ημέρες μας αυτά τα αφηγηματικά άσματα αναφερόμενα στα κατορθώματα των ακριτών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η λαϊκή μούσα έπλεξε μύθους των οποίων οι περισσότεροι είναι κληρονομημένοι από την αρχαιότητα, παραθέτοντας τους πόθους και τα ιδεώδη του ελληνικού έθνους, διότι σε αυτό το έθνος συμβολίζεται η μακραίωνη και άλικτη πάλη του ελληνικού κόσμου ενάντια στους Οθωμανούς. Συνέχεια των ακριτικών τραγουδιών είναι τα ιστορικά τραγούδια που με τη σειρά τους έρχονται να σώσουν γεγονότα που ίσως να μην μπορέσει κάποιος να ερευνήσει σε ιστορικές πηγές. Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνουν τα τραγούδια αυτά, όπως το επόμενο καθιστικό που θα ακούσουμε. Αναφέρεται στο τέλος της πολιορκίας του Μεσολογγίου, της ιεράς αυτής πόλεως που έπεσε ηρωικά και έκανε τη λαϊκή μούσα να μυρολογήσει. Ένα Σαββάτο από βραδιού, ανήμερα Λαζάρου, επέρασα από τα Αντιλικό και από το Μισολόγγι και άκουσα ντρίκια κλάιματα, γυναίκια μυρολόγια. Δεν κλαίνε για το σκοτωμό, δεν κλαίνε για το φόνο. Μον κλαίν που σώσαν το ψωμί και η πείνα δε βαστιέται. Εννοείται ότι αναφέρεται στη νύχτα της 10ης Απριλίου, ξημερώματα της 11ης του 1826, όπου πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός πραγματοποίησαν την έξοδο όταν η άμυνα απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα είχε χαθεί λόγω εξάντλησης τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο λαός που παρουσιάζεται ως διαβάτης στο τραγούδι, δεν πτωήθηκαν καθόλου από τον χαμό διαφόρων οπλαρχηγών και του απλού λαού, παρά μόνο του ότι δεν είχαν τροφή για να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι Έλληνες, πανέτοιμοι για την μεγάλη έξοδο, μετέλαβαν των αχράντων, αθανάτων και φρικτών μυστηρίων του Χριστού και πραγματοποίησαν την έξοδο, η οποία συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. Χιλιάδες σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν. Μόνο 1500 κατάφεραν να σωθούν. Ακούμε στο τραγούδι τον Αλέκο Μόσχο, παίζουν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολί Νικόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας.

Πανηγυράκι γίνεται ψηλά στον Άι Γιώργη. Το πανηγύρι ήταν πολύ και ο τόπος ήταν λίγος. Βαστάει ο δράκος το νερό, διψάει το πανηγύρι. Σκάσαν οι μούλες για νερό και τα στοιχιά απ' τη δίψα. Και αυτά τα λιανομούλαρα επέσανε για ψόφο. Τρεις λιγερές συνάχτηκαν να πάνε να πούν του δράκου. Αμπόλα δράκομ το νερό να πιει το πανηγύρι. Βάλαν τις μπόλες ανοιχτά και στα μαλλιά τους μόσχο, κρεμάσαν και τα αρμάθια τους ως την ποδιά τους κάτω. Από βραδείς στημάστηκαν το δράκο να ανταμώσουν και την αυγούλα με δροσιά στον Παρνασσό τραβάνε. Στη γούρνα σαν ροβόλησαν μπροστά ένας καβαλάρης. Κρατούσε και στο χέρι του ολόχρυσο κοντάρι. Τώρα ο δράκος μούγκρισε και βγήκε από τη σπηλιά του και με τη γνώμη σκέφτηκε και με το νου του λέει «Καλό στο γιώμα πόρχεται, καλό στο κολατσιό μου». Τις λιγερές αγνάντεψε και τρέχει να τις φάει. Μα ο καβαλάρης χύμιξε και τον ποδοπατάει. Του δράκου κακοφάνηκε, πολύ του βαριφάνει. Τυλίγεται στο άλογο, με λύσα πολεμάει, να καταπιεί το άλογο μόλο τον καβαλάρη. Βγάζει φωτιά από το στόμα του, ουρλιάζει και μουγκρίζει. Μα με τις τρεις τις κονταριές ο δράκος ξεψυχάει και ο καβαλάρης άφαντος με τον ψαρί του πάει. Κυλάμια αναστέναξε του βρόντου η θηχατέρα. Πάει απολάει το νερό να πιει το πανηγύρι. Κάμαν σταυρό οι λιγερές στον Άγιο Ταξαντάμα και πάλι πίσω γύρισαν να πάνε στο πανηγύρι. Ήβραν αρνιά να ψένουνε κρυάρια σουβλισμένα. Κι γέροι σέρναν το χορό ξοπίσω παλικάρια και παραπίσω λιγερές κοντά με τους λεβέντες. Συρτό στα τρία από την Αράχοβα τραγούδησε ο Λουκάς Αποστόλου, κλαρίνο έπαιξε ο Γεώργιος Παπαλεξανδρής, βιολί ο Απόστολος Γκαραβέλης, λαούτο ο Απόστολος Καραγιάννης. Ένα από τα πολλά τραγούδια που αναφέρεται στο δρακοντοκτόνο Άγιο Γεώργιο. Συνεχίζουμε με Τσάμικο. Κάτω στον κάμπο τον πλατή είναι ένα πράσινο δεντρί. Στη ρίζα βγαίνει ένα νηρό και στην κορφή χρυσό σταυρό. Πάντα κορίτσια για νηρό και κάμουν όρκο στο σταυρό. Όπου έχει δύο αγαπητικές θέλει 40 μαχαιριές. Και όπου έχει τρεις και τέσσερις θέλει 44. Όπου έχει μια και μαναχή να ζήσει και να τη χαρεί. Και όπου δεν έχει και καμιά ντέρτη δεβάνει στην καρδιά. Ακούμε τους μουσικούς στο κλαρίνο Βασίλειο Μπατζή, στο βιολί Νικόλαο Τζιβάρα και στο λαούτο Απόστολο Πούλιο και Χριστόδουλο Ζούμπα. Τραγουδάει η Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Είναι τραγούδι της αγάπης από τον Κονιάκο Δωρίδος.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Έχουμε επισημάνει και παλιότερα ότι τα ρουμελιώτικα τραγούδια παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτά του Μοριά, με αποτέλεσμα κάποιες φορές το ευρύ κοινό να μην μπορεί να αναγνωρίσει που ανήκουν. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο διότι στα πανηγύρια του παλιού καιρού οι άνθρωποι ζητούσαν από τις τοπικές γηγές να παίξουν τραγούδια που ακούγονταν και στο Μοριά και στη Ρούμελη. Μουσικές επιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, το Μαριόλικο σε ρυθμό τσάμικο χορεύεται και στις δύο περιοχές χωρίς να ξέρουμε ποια τελικά το διεκδικεί. Διαφορές βέβαια εντοπίζονται στα ποιητικά κείμενα και σε ρυθμούς. Οι ρουμελιώτικοι γλωσσικοί ιδιωματισμοί διαφέρουν από τους μοραΐτικους. Ως προς τους ρυθμούς, στη Ρούμελη ο συρτός στα τρία είναι πιο συνηθισμένος. Στο Μοριά σπανίζει. Είναι συγκεκριμένα τα τραγούδια που είναι θεμελιωμένα σε αυτό το ρυθμό. Κατά τα άλλα, τσάμικοι, συρτοί, καλαματιανοί, καγγέλια, πατινάδες και καθιστικά τραγούδια χαρακτηρίζουν και τη μουσική παράδοση του τόπου. Οι ήχοι που κυριαρχούν είναι ο πρώτος και ο πλάγιος του τετάρτου χρωματικός. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σίμων Κάρας, τους ρουμελιώτες τους διακρίνει η ειλικρίνεια, η σταθερότητα και το άδωλο του χαρακτήρος τους. Οι παλαιοί θα θυμούνται τη φράση «Η Ρούμελη τη λεβεντιά και ο Μοριάς τη γνώση». Γι' αυτό τα δημιουργήματά τους σε μεγάλο βαθμό εμφανίζουν φιλελεύθερο και ανυπότακτο φρόνημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το συρτό στα τρία «Λαγκάδι ξηρολάγκαδο με την κατεβασιά σου, ποτέ δεν σε θυμήθηκα να κατεβάζεις τόσο. Σέρνεις λιθάρια κούτσουρα, δέντρα ξεριζωμένα, σέρνεις και μια γλυκομιλιά, τα μήλα φορτωμένη». Και ανάμεσα στους κλόνους της δύο δέλφια αγκαλιασμένα. Στο κλαρίνο είναι ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος και λαού το τραγούδι ο Ιωάννης Μάκας.

Ακούσαμε από την Ελένη Λιάπη Αναδιώτη καθιστικό ιστορικό τραγούδι από τον Κονιάκο Δωρίδος. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Βασίλειος Μπατζής, βιολίνη Κόλαος Τζιβάρας, λαούτο Απόστολος Πούλιος και Χριστόδουλος Ζούμπας. Συχνολαλούνε τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια, συχνολαλεί μια πέρδικα, το λέει μυρολόι. Πάνε γερότη στον Μπασά, πάνε κοντζαμπασίδες, πάνε τα Ζουσμανόπουλα, ο Μίτσος και ο Γιαννάκης. Ο Γιάννης πάει τα φλουριά και ο Μίτσος την Ηλέγγυ, την Ελένη δηλαδή. Στα Γιάννενα ξαγνάντιασαν, στα Λιπασά την πόρτα. Πασάμ δεν παίρνει τα φλουριά να αφήσει την Ηλέγγυ. Νιγώ δεν θέλω τα φλουριά, μον θέλω την Ηλέγγυ. Για να την έχω συντροφιά, για να την έχω τέρι. Γιαννάκη, τι παλάβωσες και πυρονούς αέρα και χάλασες τρία χωριά και ένα κεφαλοχώρι. Έφτεξα φέντη με έφτεξα και να με συμπαθήσεις. Αν είναι για συμπάθισμα θέλω να σε συμπαθήσω. Και αν είναι και για κρέμασμα, εγώ θα σε κρεμάσω. Αναφέρεται στους γιους του Κωνσταντίνου Σουσμάνη, Δημήτριο και Ιωάννη. Ο Κωνσταντίνος Σουσμάνης ήταν αρματολός των Κραβάρων. Στα 1770, στη διάρκεια των Ορλοφικών, ενεπλάκησε διαμάχη με τον αρματολό Λωρί. Αυτός είχε αρματολίκη στο Λιδωρίκι. Οι μεταξύ τους διαμάχες τους οδήγησαν στο θάνατο και τελικώς στη σφαγή των χωριών των Κραβάρων και της Δωρίδας από Τουρκαλβανούς. Και το επόμενο καθεστικό που ακολουθεί είναι ιστορικό. Αναφέρεται στο θάνατο του κλέφτη Λάμπρου Μασούρα. «Να μαν πουλί να πέταγαν, να πέταγα τα ψήλου, να γνάντευα τη Λεπενού και τη γραμμένη πλάκα». Η γραμμένη πλάκα είναι βουνό της Βόρειας Λεπενούς. «Πού είναι λιμέρια κλέφτηκα, πού είναι χορταριασμένα, λιμέρια πού είναι οι κλέφτες σας, πού είναι οι καπεταναίοι, το Λάμπρο Μασούρα ευάρεσαν». Τραγουδάει ο Βελισάριος Καραγκούνης, παίζουν κλαρίνο ο Νικόλαος Σταυρόπουλος ή αλλιώς Αράχοβας, βιολί Παναγιώτης Κουλουκούρας και λαούτο Θεοφάνης Κοκκόνης.

Βιλούχη μου πιντάμορφο και οξιά ζωγραφισμένη, λιώσει τα χιόνια γλίουρα να χουρταριάσει τόπους. Να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Ήταν το τσάμικο που ακούσαμε από τον Ιωάννη Μάκα. Στο κλαρίνο ήταν ο Κωνσταντίνος Κούρος, στο βιολί ο Παναγιώτης Ρούμπος. Ένα τραγούδι που ο λαϊκός ποιητής απευθύνεται στο Βελούχη, στον Τυφριστό δηλαδή, το βουνό, παρακαλώντας να λιώσουν τα χιόνια γρήγορα, να ανθίσουν οι όμορφες πλαγιές του, ώστε να έρθει η άνοιξη και οι λεβέντες και οι λιγερές να βγουν στα βουνά. Σκεφτείτε πόση ζωή είχαν τα βουνά τότε. Ο άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στη φύση, τριγυρίζοντας στα βουνά καβάλα στάλογα, πόσο πίσω τελικά μπορούν να μας γυρίσουν αυτά τα τραγούδια. Η εκπομπή μας σήμερα μετέδωσε τραγούδια της Ρούμελης από το αρχείο του αημνήστου δασκάλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνος Καρά. Τολμώ να πω με κάθε συνέστηση ευθύνης πως αν δεν υπήρχε ο Σίμων Καράς και εννοείται η σύζυγός του Αγγελική, ένα μεγάλο μέρος της δημοτικής μας μουσικής θα είχε χαθεί. Τα εναπομείναντα δημοτικά τραγούδια που θα υπήρχαν θα ήταν μόνο ποιητικά κείμενα και αυτά σε ξεχασμένες ανθολογίες σκονισμένων βιβλιοθηκών. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος δεύτερο.

στείλ ευλογία πανύμνητε, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς. Και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε. Να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά. Το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακροθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Στο ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή μπροστάριδες μας οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε, τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα.

Από πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα Θεοτοκοβάδιστα, μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη ραδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανέβοσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων, οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν, Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει, μεγάκυκλη στο διάστημα, ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους. Τριάδα ομοούσιος λούζει νιοβαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Παπα Φιλόθεο. Στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου, Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Η ορθόδοξη Σκοπιανή, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας της Γοργοϊπικώου στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβεριουπόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού, 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει. Τι? Το τι υπερμάχο. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς συνδεδημένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν εν αλλάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητοί λογισμοί και επισφαλής επίνοια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρόγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες διδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι η εκπίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσομάνα πηγή του Ευαγγελίου, να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη, να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνους ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής και εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Νούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιομάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, σε μια σπάνια ηχογράφηση από την Τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία,

αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα, οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, παρά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγναν, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν οδύναμην εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε, μην πάει μακριά το μυαλό του. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων, μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί

Με την ιερά κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του σεβασμιωτάτου.

Ο μαγαριστός καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και ετάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδορη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Ονούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθά με τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυπότακτους λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού. Κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοριές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν της μέρας που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό, στο νεόδμη των αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας, μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφιλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σημάς στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση, που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος. Φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κημητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικα, ατιμέλυτα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ώσπου χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέρημνα στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει. Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες,
μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ της αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι, στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του διεμέ. Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστό τα πολιτικιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα Ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του, και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και ξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγήνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο». Του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνο σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γοργοϊπικού. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούνε. Μια εικεσία στον Κύριο από όσους αγρυπνούνε. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγερη και λαϊκή μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην Άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

στην τράπεζα της Δοχειαρίου απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος. Τρομενόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου, μα να κοσμεί την πάντοτε ενεγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Αν ακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους, δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο Άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο?» «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως τη μητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων. Είναι κλωστές από δάκρυα ουσίων και μετανοούντων και υφασμένες από τις καλύτερες υφάντρες του κόσμου. Βλατείο υφασμένο από πόθο του Χριστού και του ηρωικού γένους των Ελλήνων. Πέταγε την σαΐτα και κούναγε το χτένι και έλεγε «Παναγιά μου, εσύ δώσε χρώμα και σχέδιο σε αυτό το πολύτιμο πανί». Και όταν έβγαινε από την κρεβαταριά, τον αργαλιό το έβαζαν στο μαντάνι του πόνου για να μαλακώσει το ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα όταν του τραβήξουν τις κλωστές γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα γυαλόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Φως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο ο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθει με τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το Χριστός Ανέστη.

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττει εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και Διάκονος Μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, να απευθύνονται στην θεογενήτωρα κόρη.

ηχογράφησε από την Μονή Δοχειαρίου ο γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα αιγιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτής της στεντόριας παρακλήσεως θα ταξιδεύει δια της αχράνου δέσποινας προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Ευγνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του η τόσο προσφυλής εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ο ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος χαρά Θεού. Έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και υλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλαστο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθωτό όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακείμ. Αχ, ο γεροντάκος μας ο γλυκύτατος. Ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται η ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλό σκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακείμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναήτης για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακείμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλλητο μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο Αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. «Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεόν έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων, δίν όνειρα θυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τοικία του Φαρισαίου και γενεί αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βόσα. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες τις αβύσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς. Όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λούκα. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε.
Μας λείπει η παρουσία του, η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιός του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της Μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατική όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά τούτου του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθετε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου ο πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρα.

τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό, περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Τον άθωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγιο η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλείσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίες στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμόνα.

με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, θα είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλη μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίησης σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των «Μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής» του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ιστορία και είδος των καλοφωνικών ιρμών. Ένας τίτλος που έχει δοθεί από τον Μανώλη Χατζιακουμή στο μεγάλο αυτό μουσικό εκδοτικό έργο του. Η καλοφωνική ιρμή είναι έντεχνη και καλοφωνικά ανεπτυγμένη ιρμή. Πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αιώνα. Από άποψη σύνθεσης, στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Κατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων, ψάλλονταν στις τράπεζες ή ενευθυμίες, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεότερα χρόνια, ψάλλονταν κατά τη διανομή του αντιδώρου ή του άρτου στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Έξω από την αυστηρή πειθαρχία και τη στατικότητα της λειτουργικής πράξης μπόρεσαν να εκφράσουν περισσότερο ελεύθερα τις ειδικές συνθήκες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Από μια άποψη παραπέμπουν στα καθιστικά αργόσυρτα δημοτικά τραγούδια, τα λεγόμενα επίσης της τάβλας. Οι καλοφωνικοί ιρμοί ως νέο είδος παρουσιάζουν ιστορικά, μουσικά και φιλολογικά μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι καλοφωνικοί ιρμοί εμφανίζονται στις αρχές του 17ου αιώνα, δηλαδή σε μια εποχή κατά την οποία παρουσιάζονται έπειτα από τη μεγάλη σιωπή των 150 χρόνων μετά την άλωση τα πρώτα αναγεννητικά σκυρτήματα της καλλιτεχνικής αφύπνισης του ελληνισμού. Η μεγάλη τέχνη του Βυζαντίου αρχίζει πια να εξανθρωπίζεται και να λαϊκοποιείται. Μέσα στη ροπή αυτή εντάσσεται προκειμένου για την εκκλησιαστική μουσική και το νέο είδος των καλοφωνικών ιρμών. Πρώιμο δείγμα καλοφωνικού ιρμού πρέπει να θεωρηθεί ο ιρμός την ζωοδόχων πηγήν σε ήχο πρώτο, ο οποίος φέρεται ως καλοπιστής από τον πρώτο γνωστό μετά την άλωση πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Οικουμενικό Πατριάρχη Θεοφάνη τον Καρίκη, τέλος 16ου αιώνα. Κύριος εισηγητής του είδους, ωστόσο, είναι ο ιερομόναχος Αρσένιος Βατοπεδινός, ο επωνυμούμενος Μικρός, αρχές 17ου αιώνα, του οποίου ο καλοφωνικός ιρμός «Η Κάμινος Σωτήρ εδροσίζεται» σε ήχο πρώτο, είχε μεγάλη διάδοση, επιβιώνοντας ως την έντυπη παράδοση 1835.
1: Το είδος αναπτύσσεται πλατιά και αποκτά την κλασική του μορφή στο δεύτερο μισό του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την πρώτη μεγάλη ακμή 1650 έως 1720 στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής μετά την άλωση. Κύριοι εκπρόσωποι εδώ είναι οι τρεις γνωστοί μεγάλοι μουσικοί της περίοδου, ο Γερμανός Νέων Πατρών, ακμή περίπου 1660 έως 1685, ο μαθητής του Μπαλάσιος Ιερεύς, ακμή περίπου 1660 με 1700 και προπάντων ο απαράμιλος Πέτρος Μπερεκέτης, ακμή 1680 με περίπου 1710-15, με πλειάδα άλλων μικρότερων, Δαμιανός Βατοπεδινός, Αθανάσιος Οικουμενικός Πατριάρχης και άλλοι. Ο σπουδαιότερος ωστόσο παραμένει ο Πέτρος Μπερεκέτης, ο οποίος μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη σύνθεση και στη διαμόρφωση των καλοφωνικών ιρμών, ώστε έχει ονομαστεί πατήρ των καλοφωνικών ιρμών. Πολυάριθμοι και σε όλους τους ήχους, συχνά υπό την ένδειξη στα χειρόγραφα πάνι έντεχνη και ειδίτατη, οι καλοφωνικοί ιρμοί του Μπερεκέτη είχαν πολύ μεγάλη διάδοση. Πρόκειται πράγματι για μέλη εξαιρετικά έντεχνα και μελωδικά, όπου ο πλούτος της έμπνευσης συναγωνίζεται συχνά τη λιτότητα και την αυστηρή δομή της μουσικής φόρμας. Η καλοφωνική ιρμή του Μπερεκέτη είναι από τα πιο πρωτότυπα και τα πιο σημαντικά μουσικά δημιουργήματα των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Ορισμένοι μάλιστα όπως οι ιρμοί «Συνέχομε πάντοθε δεινής», «Εσύστησαν λαοί» και ο αριστουργηματικός «Πάσαν την ελπίδα μου ο δυστυχής» διατηρήθηκαν στην ψαλτική παράδοση ως τις ημέρες μας.
0: Καλοφωνικοί ιρμοί εξακολουθούν να συνθέτονται έκτοτε σε όλον τον 18ο αιώνα, κυρίως όμως και πάλι στο δεύτερο μισό του και στις αρχές του 19ου. Η περίοδος αυτή συμπίπτει επίσης με τη δεύτερη μεγάλη ακμή 1770-1820 στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής. Καλοφωνικούς ιρμούς έχουν συνθέσει όλη η μεγάλη μουσική και αυτής της περίοδου. Ο Παναγιώτης ο Χαλάτζογλου, του οποίου ο περίφημος ιρμός έφρυξε η γη σε ηχοπλάγιο του πρώτου, εξακολουθεί να ψάλλεται ως σήμερα, ο Ιωάννης Τραπεζούντιος, ο Πέτρος Πελοποννήσιος, με τον άγνωστο και τόσο ενδιαφέροντα ιρμό του Γόνι Κάμπτη σε ήχο τρίτο, ο Δανίλ Πρωτοψάλτης με τον λαμπρό 15-σύλλαβο ιρμό Μνήσθητη Δέσποινα Καμού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και τέλος ο Γεώργιος Κρής με τον επίσης λαμπρό ιρμό Την δέησή μου δέξε την Μπενιχράν σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Σε όλους αυτούς τους ιρμούς είναι χαρακτηριστικό ένα νέο ύφος περισσότερο έντεχνο και προσωπικό. Ταυτόχρονα, οι συνθέτες της εποχής αυτής εισάγουν μια καινοτομία η οποία καθιστά τα μέλη των καλοφωνικών ιρμών πιο σύνθετα, με μεγαλύτερη ποικιλία και διάρκεια. Προσθέτουν στους δικούς τους ιρμούς κρατήματα, ενώ συνθέτουν και άλλα για τους παλαιότερους. Έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα κρατήματα των καλοφωνικών ιρμών, τα οποία αποτελούν έκτοτε αναπόσπαστο τμήμα του καλοφωνικού ιρμολογίου. Η μουσική συλλογή που περιέχει κατήχων αποκλειστικά τους καλοφωνικούς ιρμούς συγκροτήθηκε ως χειρόγραφο βιβλίο την ίδια εποχή, δηλαδή τέλος 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Μεταγράφθηκε στη νέα μουσική μέθοδο από τον Γρηγόριο Λαμπαδάριο το 1816 και πρωτοεκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1835.
1: Με την συγκρότηση του καλοφωνικού ιρμολογίου, το οποίο εκφράζει στην πράξη τις προτιμήσεις ενός ευρύτερου φιλότεχνου κοινωνικού σώματος στη διάρκεια δύο αιώνων, τη μεταγραφή και την έκδοσή του, κλείνει ουσιαστικά ο ιστορικός κύκλος της δημιουργικής ανάπτυξης των καλοφωνικών ιρμών. Έκτοτε καλοφωνικοί ιρμοί συνθέτονται μόνο περιστασιακά και συνήθως πάνω στα παλαιότερα γνωστά πρότυπα ή αναδημοσιεύονται σταθερά οι πιο κλασικοί από τους παλαιότερους. Οι ιρμοί εσύστησαν λαοί και πάσαν την ελπίδα μου, του Μπερεκέτη, έφρυξε η γη του Χαλάτζογλου και την δέησήν μου δέξε την Μπενιχράν του Κρητός, οι οποίοι μάλιστα καθιερώθηκαν σιγά σιγά ως πατριαρχικά μέλη. Ωστόσο την ίδια εποχή, μετά το 1820 και ως τις αρχές περίπου του 20ου αιώνος, δημιουργούνται ορισμένοι νέοι καλοφωνικοί ιρμοί με αποκλειστικά εξωτερικό χαρακτήρα και ύφος και με ενσωματωμένα συνήθως κρατήματα στο μέλος από τους ίδιους τους συνθέτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ακριβώς η εποχή κατά την οποία η εκκλησιαστική μουσική δέχεται γενικότερα, κυρίως στα παπαδικά μέλη, ισχυρές επιρροές από ένα αστικό εξωτερικό μουσικό ιδίωμα. Έτσι, οι καλοφωνικοί ιρμοί της εποχής παρουσιάζουν έντονον εξωτερικό χαρακτήρα. Πρόκειται άλλωστε για μουσικό είδος ιδιαίτερα ανοιχτό σε παρόμοιες επιδράσεις. Από τους νέους αυτούς καλοφωνικούς ιρμούς, οι σπουδαιότεροι είναι οι 8 κατήχων του Γεωργίου Γουρλού, οι 3 του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, η σειρά των 5 του Σωτηρίου Βλαχοπούλου, αριστουργήματα του είδους, κυρίως η ερμή Πίανση Επάξιον Οδύν και Ροήνου των Δακρύων, τέλος οι μεταγενέστεροι κατήχων επίσης του Δημητρίου Κουτσαρδάκη. Με τους τελευταίους, ένα νεότερο ιστορικό μουσικό είδος επεκτείνεται όχι μόνο ψαλτικά, αλλά και συνθετικά ως τα σύγχρονα σχεδόν χρόνια, στα μέσα δηλαδή περίπου του 20ου αιώνος, εποχή που σηματοδοτεί οριστικά το τέλος της συνεργού ψαλτικής και συνθετικής παρουσίας των καλοφωνικών ιρμών.
0: Πέρα από την ιστορική του σημασία, οι καλοφωνικοί ιρμοί παρουσιάζουν και ως μουσικό είδος μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένα παραδοσιακό μέλος, ο απλός ρυθμός, μετεξελίχθηκε σταδιακά σε μια πρωτότυπη συνθετική φόρμα με διαφορετικό χαρακτήρα και ύφος. Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά η εξολειτουργική χρήση και κυρίως ο ειδικός προορισμός των καλοφωνικών ιρμών. Οι συνθέτες, αποδεσμευμένοι σιγά σιγά από τύπους και πρότυπα, μπόρεσαν να εκφράσουν εδώ περισσότερο ελεύθερα τις προσωπικές και συλλογικές διαθέσεις μέσα στην επικαιρότητα του καιρού τους. Στην αρχική φάση, αρχές του 17ου αιώνα, είναι φανερή η προσήλωση στον μελωδικό πυρήνα των απλών ιρμών. Η ανανέωση πραγματοποιείται με στοιχειώδη καλοφωνική ανάπτυξη των παλαιών γραμμών, με τρόπο όμως που να εισάγεται κανείς συνειδητά στο είδος της καλοφωνίας. Έτσι πραγματοποιείται η βαθμιαία μετάλλαξη από το ιρμολογικό στο παπαδικό είδος. Στη φάση της οριστικής διαμόρφωσης και της μεγάλης ακμής, 1650-1720 κυρίως με τον Πέτρο Μπερεκέτη, το είδος των καλοφωνικών ιρμών αποκτά πλήρη αυτοτέλεια, καινότροπη καλλιτεχνική υπόσταση και ιδιάζοντα χαρακτήρα. Οι μουσικές φράσεις είναι εδώ αναλυτικές και περίτεχνες, τα δομικά σχήματα άφθονα, ενώ κυριαρχεί απόλυτα το καλαφωνικό ύφος. Ταυτόχρονα γίνεται έντονος και διάφανος με την ακραία σχεδόν ένταση του αισθήματος ο λαϊκός χαρακτήρας του μουσικού αυτού είδους, το οποίο βρίσκει γι' αυτό ήδη από τότε πλατιά απήχηση. Στη δεύτερη φάση ακμής, 1770-1820, οι καλοφωνικοί ιρμοί γίνονται δημιουργήματα με πιο προσωπική και ελεύθερη έκφραση. Είναι περισσότερο εκλεπτισμένοι και έντεχνοι, χωρίς την αρχαιότητα των παλαιών μελωδιών, με πολλά αντίθετα εξωτερικά στοιχεία και ύφος που παραπέμπει τώρα σε ένα είδος αστικής μουσικής. Η απομάκρυση από τον αρχετυπικό χαρακτήρα των πρώτων ιρμών είναι πολύ μεγάλη. Οι συνθέσεις πλατείνονται αρκετά και εμπλουτίζονται με ποικίλα και ιδύτατα μελίσματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δύο αριστουργήματα του είδους: οι μνημονευθέντες ηρμοί του Δανίλ Πρωτοψάλτου «Μνήσθητη δέσποινα» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και του Γεωργίου Κριτό «Στη δέη σύνμου δέξε την Πελιχράν» σε ήχο πλάγιο Τετάρτου, οι οποίοι παρά τον εκκλησιαστικό τους μανδύα ανήκουν ως φωνητικά συνθέματα στον χώρο της ευρύτερης μουσικής φιλολογίας. Η μελισματική ανάπτυξη γίνεται μεγαλύτερη σχεδόν ακραία σε μια ακόμα μεταγενέστερη φάση, όπου παρουσιάζεται επίσης μάλιστα πολύ πιο έντονος και ο ασματικός κοσμικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερα έντονα τα εξωτερικά μελισματικά και ρυθμικά στοιχεία. Το πράγμα γίνεται αμέσως φανερό αν συγκρίνει κανείς τον πρωτότυπο ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη, «Το όμα της καρδίας μου», σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ένα όντως λιτό μουσικό επίγραμμα, με το εκτενέστατο μελωδικό του ανάπτυγμα στον ομώνυμο ιρμό του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, ή το όμοιο PNC επάξιον οδύν σε ήχο πρώτο και πάλι του Πέτρου Μπερεκέτη, με τον επίσης ομώνυμο ιρμό του Σωτηρίου Βλαχοπούλου. Έτσι ένα νεωτερικό μουσικό είδος παρουσιάζει ταυτόχρονα και μια αδιάκοπη, ενδογενή, εξελικτική νεωτερικότητα με δύο κύριους άξονες: τον συνεχή μελωδικό πλατισμό και την σταθερή απομάκρυνση από τον αρχετυπικό χαρακτήρα. Οι καλοφωνικοί ιρμοί από καθαρά εκκλησιαστικά μέλη στην αρχή μεταβλήθηκαν προοδευτικά σε εκοσμικευμένα εκκλησιαστικά άσματα.
1: Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέλος και τα κείμενα των καλοφωνικών ιρμών. Πρόκειται για ελεύθερες επιλογές από το απέραντο και ποιητικότατο ρεπερτόριο των κανόνων, ιρμοί και τροπάρια συνήθως των τελευταίων οδών, των θεομητορικών κυρίως και δεσποτικών εορτών, αλλά και των κανόνων της οκτωήχου. Ακόμη για επιμέρους θεοτοκία ή και πεποιημένα αυτοσχέδια κείμενα, ορισμένα μάλιστα 15 σύλλαβα. Τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά αναφέρονται στην Παναγία και βρίθουν συχνά από επικλήσεις για υπομονή και εγκαρτέρηση, αλλά και από συμβολικούς υπαινιγμούς που δεν θα πρέπει ίσως να θεωρηθούν τυχαίοι. Το θαύμα των τριών παιδών εν καμίνο, ο ποντισμός στην Ερυθρά θάλασσα των διοκτών του Ισραήλ, πολλές μεμονές.

0: Και οι Ιρμοί είναι από τα πιο σπουδαία εκκλησιαστικά μουσικά είδη. Η σημασία τους έγκειται κυρίως στην νεωτερική ιστορική τους εμφάνιση, στον από κάθε άποψη σημαντικό για τον νεότερο ελληνισμό 17ο αιώνα, στην πεπλατισμένη μελισματική καλοφωνική ανάπτυξη και στον καθαυτό εξολειτουργικό ασματικό λαϊκό τους χαρακτήρα. Παρά την περιορισμένη και ειδική λειτουργική τους χρήση, παρουσιάζουν ιδιαίτερο συνθετικό πλούτο και σταθερή εξελικτική ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα συνδέονται άμεσα όχι μόνο με τις εκάστοτε δημιουργικές ανακατατάξεις στο χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και με συγκεκριμένες, λόγω ακριβώς του ιδιάζοντος εξολειτουργικού τους χαρακτήρα, ιστορικές και κοινωνικές εκφράσεις του καθόλου ελληνισμού. Έτσι επιβεβαιώνεται και από το είδος των καλοφωνικών ιρμών ότι η εκκλησιαστική μουσική είναι γενικότερα μια σύνθετη, θρησκευτική, κοινωνική, καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία αποτυπώνει στο σώμα της πολλά χαρακτηριστικά της ιδιοπρόσωπης ιστορικής πορείας του νεότερου ελληνισμού.
1: Δεύτερος καλοφωνικός ιρμός του Γερμανού Νέων Πατρών, μετά τον Χείρας Εκπετάσας Δανίλη που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας και που περιέχεται στο έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο, είναι ο ιρμός Παντάνας Απανύμνητε σε ήχο τέταρτο, ο οποίος ψάλεται επίσης από τον Στανίτσα αλλά και τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά. Πρόκειται για το παλαιό, ελαφρά τροποποιημένο εδώ 15-σύλλαβο θεοτοκείο, Παντάνας Απανύμνητε Παρθενομήτωρ Κόρη, εμών ρημάτων άκουσον και πρόσχες μου τις λόγεις, ιδέ δακρύων σταλαγμούς, ιδέ ψυχή στην λύπην, ιδέ και μη παρίδεις με ο δέσποινα Θεοτόκε. Το 15-σύλλαβο αυτό κείμενο φέρεται στη χειρόγραφη παράδοση, μελοποιημένο καταρχάς ως αργό μάθημα της Παπαδικής από τον ιερομόναχο Κλήμη τον Μυτιλινέο, γύρω στο 1600 σώζεται αυτόγραφο. Ως καλοφωνικός ιρμός δε μελοποιείται για πρώτη φορά από τον Γερμανό Νέων Πατρών και στη συνέχεια από τον Μελέτιο Σιναίτη τον Παλαιό, στις αρχές του 18ου αιώνος. Ο ιρμός αυτός, έντονα παρακλητικός και εκετευτικός, έχει τονιστεί στον ίδιο τέταρτο ήχο τη δυναμική τονική του Άγια με αλλεπάλληλες υψίτονες κορυφώσεις, χωρίς ωστόσο μελικές ρυθμικές επιτιδεύσεις και με μια μόνο χρωματική παρέκκληση στην ειδική λέξη σταλαγμούς. Και οι δύο ερμηνείες εδώ υπηρετούν λαμπρά τον ουσιαστικό χαρακτήρα του ιρμού. Του Στανίτσα, ανημένη και στοχαστική, με μικρές διασκευαστικές παρεμβάσεις και ισχυρή απόκληση προς το οικείο ασματικό ύφος. Την ακούμε με Ισοκράτες, τους Παναγιώτη Μάθο και Γιώργο Βαλή σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο Studio Action τον Απρίλιο του 1983.

Τον ίδιο ιρμό ας ακούσουμε τώρα από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλίδρα. Όπως σημειώνει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, πρόκειται εξίσου για μια μελισματική και δυναμική, περισσότερο ωστόσο πιστή στον ιστορικό αρχαϊκό χαρακτήρα του μέλους ερμηνεία. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης και Αδάς, Sigma Sound, τον Μάιο του 1988.

0: Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς γεννήθηκε το 1915 και σπούδασε στην Αθήνα. Ενωρίς εντάχθηκε στις τάξεις του κλήρου ως διάκονος το 1939, ως πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης το 1944, στη συνέχεια ως Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου 1965-1974 και τέλος ως Μητροπολίτης Πατρών 1974-2004. Κοιμήθηκε το 2008. Πρόκειται για έναν από τους λογιότερους ιεράρχες της παλαιότερης γενιάς. Ως εκκλησιαστικός μουσικός αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λειτουργικός αρχιερεύς, ψάλτης ειδήφωνος και αρχαιοπρεπής, ακόμη ικανός συνθέτης από τους πιο αξιόλογους της εποχής μας. Στα πρώτα νεανικά του χρόνια άσκησε την ψαλτική τέχνη σε πολλούς ναούς των Αθηνών. Οι δυνατότητές του καλύπτουν όλο το φάσμα του εκκλησιαστικού ρεπερτορίου, υπερέχει ωστόσο σε όσα μέλη διατηρούνται ενεργά και ζωντανά στη λειτουργική πράξη. Το ερμηνευτικό του ιδίωμα, διανθισμένο με πολλά εξπρεσιονιστικά στοιχεία, συγκλίνει σε ύφος έλογο, πειθαρχημένο και ομοιογενές. Από μια άποψη, παραπέμπει στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Κωνσταντινούπολης γενικότερα. Ευεξήγητο, αφού ο κυριότερος δασκαλός του υπήρξε ο Γρηγόριος Βαλινδράς, θείος από πατέρα, ο οποίος με τη σειρά του υπήρξε μαθητής του ονομαστού πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιακώβου Ναυφλιώτη. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς στοιχείται ανάμεσα στους μεγάλους παραδοσιακούς ψάλτες της εποχής μας, τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, συνεχίζοντας μάλιστα την παλαιά παράδοση των ιερωμένων μουσικών του Μπαλασίου και κυρίως του επίσης Μητροπολίτη Γερμανού Νέων Πατρών.
1: Τρίτος κατά σειράν καλοφωνικός σειρμός του Γερμανού Νέων Πατρών που περιέχεται στο έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο είναι ο «Εκάψατε την Γκάμινον» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, ο οποίος ψάλεται και πάλι από τον Θρασίβουλο Στανίτσα αλλά και από τον Λεωνίδα Σφίκα. Πρόκειται για ερμό με το γνωστό θέμα των τριών παιδών εν καμίνο. Ως καλοφωνικός ερμός φέρεται μελοποιημένος καταρχάς από τον Γεώργιο Ρεδεστινό, λαμπαδάριο και πρωτοψάλτη μεταξύ του 1616 και 1638 της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο καλοφωνικό ερμολόγιο. Με κράτημα μάλιστα του ιδίου του Γερμανού και την ένδειξη «Εις τες τράπεζες» και στη συνέχεια από τον Παλάσιο με την ένδειξη σε ορισμένα χειρόγραφα «Εκ του Γερμανού». Ο ιρμός αυτός του Γερμανού ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τεχνική και των άλλων καλοφωνικών ιρμών του ιδίου. Υψίτονος, χωρίς περίτεχνη πλοκή, με ήπια καλοφωνική ανάπτυξη, πρωτότυπων συνήθως μουσικών φράσεων, με εμφανή πρόθεση να προβληθεί ηχητικά το διακηρυγματικό περιεχόμενο του σχετικού κειμένου. Η ερμηνεία του Στανίτσα αποδίδει εδώ απόλυτα τον χαρακτήρα αυτών του ιρμού και μάλιστα τον καθιστά με την μελισματική ελευθερία πλουσιότερο και περισσότερο μελωδικό. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλη σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο Studio Action το Μάιο του 1985.

0: Όπως σημειώνει ο Μανώλης Χατζηγιακομής, αντίθετα με την ερμηνεία του Θρασιβούλου Στανίτσα που ακούσαμε, η ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα είναι περισσότερο πιστή στο μουσικό κείμενο με παραδοσιακό ύφος και πολλά επίσης παραδοσιακά εκφραστικά στοιχεία. Λεωνίδας Σφίκας, 1921, Κύμησης 2000. Γεννήθηκε στη Χίο, ο δασκαλός του υπήρξε ο περίφημος Κωνσταντινοπολίτης μουσικός Γιώργιος Βινάκης, μαθητής του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεωργίου Ρεδεστινού. Πρωτοψάλτης για 30 χρόνια, 1945-1975, στην Αγία Άννα, καπέλα Χίου, και στη συνέχεια, 1975-1995, σε πολλούς ναούς των Αθηνών. Άγιος Γεώργιος Νέας Ιωνίας, Άγιος Νικόλαος Γλυφάδας, Άγιος Όστης Συγκρού, Άγιος Νικόλαος Καλυθέας. Απεβίωσε, ιδιωτεύοντας τη Χίο, τον Ιανουάριο του 2000. Ως ψάλτης παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Με ηχηρό και ιδιόφωνο ηχόχρωμα, υψήφωνος, αποδίδει τα μέλη πιστά κατά τον τρόπο και την παράδοση της Κωνσταντινούπολης με μεγάλη αφοσίωση στο δίδαγμα του δασκάλου του. Επιπλέον με προσωπική συναισθηματική μέθεξη και απόκληση προς ένα στεναρό και μεγαλόπρεπο ύφος.
1: Εκάψατε την Γκάμινον λοιπόν σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου Γερμανού Νέων Πατρών από τον Λεωνίδα Σφίκα με ισοκράτες τους Γιώργο Βαλή και Ηλία Πουγούνια σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο Studio Action τον Ιανουάριο του 1984.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
4: Γέροντα ευλογείτε.
5: Ο Κύριος.
4: Την ερχόμενη Κυριακή η Εκκλησία εορτάζει τα προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καταρχήν πείτε μας σας παρακαλώ, ο Σταυρός ως σύμβολο της νίκης τι πετυχαίνει πραγματικά?
5: Είναι η Κυριακή πρώτης υψώσεως όπως λέγεται από τους πατέρες και μας εισάγει σιγά σιγά σε αυτή την παγκόσμια ύψη του Τιμίου Σταυρού, την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος είναι το σημείο του Χριστού στον κόσμο, είναι αυτό που μας χάρισε ο Χριστός μας ως όπλων κρατεών και αίτητων κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων.
4: Παρακαλώ, μιλήστε μας για την Ευαγγελική Περικοπή.
5: Η Κυριακή της πρώτης υψώσεως αναγνώστηκε το Ευαγγέλιο που είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, στίχη 13 έως και 17. Λέγει λοιπόν ο Κύριος το Ευαγγέλιο αυτό: «Κανένας δεν έχει ανεβεί στον ουρανό, παρά μόνο αυτός ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός εν το ουρανό». Όταν λέει ουρανό ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν εννοεί βέβαια αυτό που εμείς νομίζουμε ουρανό, χτιστόν ουρανό, αλλά εννοεί τον χώρο που δεν υπάρχει και χώρος, αλλά το λέμε εμείς καταχραστικά, του Θεού, εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Κανένας δεν ανέβηκε ποτέ εκεί παρά μόνο ο Χριστός μας, ο οποίος κατέβηκε από εκεί, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και εν το ουρανό, άνω σε θρόνο και κάτω σε τάφο, λέμε εμείς στην Εκκλησία στο Τροπάριο. Ο Κύριος την ίδια ώρα που ήταν στη γη ήταν και στον ουρανό. Δεν απουσίασε από την θέση που είχε στον ουρανό, αλλά βρισκόταν ταυτοχρόνως στους πανταχού παρών και επί της γης και εν το ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εις την έρημο, όπως εκεί που εγόγγισαν οι Εβραίοι κατά του Θεού και πολλά φίδια ήρθαν εναντίον τους και τους τσιμπούσαν και πέθαναν οι Εβραίοι κατά εκατοντάδες, και ο Μωυσής προφήτευσε ότι όποιος δει τον όφη, του είπε ο Θεός να κάνει ένα χάλκινο φίδι το οποίο να βάλει πάνω σε ένα ξύλο, και όποιος έβλεπε το φίδι αυτό το χάλκινο θεραπεύεται. Ήταν το ξύλο κάθετο και το φίδι οριζόντιο. Ήταν ο τύπος και προτύπωσης του Τιμίου Σταυρού. Έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Είναι και αυτό μια πρόρηση του Κυρίου μας για το σταυρικό θάνατο τον οποίο θα είχε ο ίδιος. Ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Είναι αυτή η βεβαίωση του Κυρίου ότι πάσο πιστεύω σε αυτόν μη απόλυτη αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να είναι μαζί του ενωμένος δεν χάνεται αλλά έχει αιώνια ζωή. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, ώστε κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνιο, επαναλαμβάνει ο Κύριος σε αυτόν τον στίχο. Διότι δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Χριστού. Η κίνηση της ενανθρωπίσεως του Χριστού μας και της παρουσίας του ανάμεσά μας ήταν η μεγίστη πράξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, για να σωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό έγινε ο Θεός άνθρωπος.
4: Ποιο είναι το νόημα αυτής της Ευαγγελικής Περικοπής?
5: Νομίζω ότι τα νοήματα είναι πολλά, αλλά το κυριότερο ή να είναι αυτό το οποίο συνεχώς το Ευαγγέλιο μας διδάσκει, αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τον άνθρωπο, ώστε εδώ και τον Υιό του μονογενή για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό είναι το απερίγραπτο μυστήριο της μεγάλης αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Και όταν λέμε ο Θεός αγαπά, ο Θεός αγαπά τέλεια. Δεν αγαπά όπως αγαπούμε εμείς, ανθρώπινα, που έχει μέτρον η αγάπη μας και έχει όρια και έχει δεδομένα ανθρώπινα, αλλά θεοπρεπώς, δηλαδή τέλεια, απερίγραπτα, ασύλληπτα στον νου του ανθρώπου.
6: Το σημερινό κείμενο του Ευαγγελίου είναι συνέχεια, είναι το δεύτερο μέρος τη συνομιλία του Χριστού με τον Νικόδημο, έναν Ιουδαίο άρχοντα, ο οποίος ήρθε μια νύχτα κρυφά από τους ομοθρήσκους του να καταθέσει την προσωπική του ομολογία προς το σταλμένο του Θεοδιάσκαλο. Ο Χριστός δέχεται την κρυφή ομολογία του Νικοδήμου, βρίσκει ειλικρινή προθέσει του και τον αποκαλύπτει και το αποκαλύπτει μερικές βασικές πτυχές της διδασκαλίας του. Γιατί η Εκκλησία επιλέγει μόνο αυτές τις λίγες γραμμές και δεν το συνδέει με την προηγούμενη κουβέντα του?
5: Διότι κάθε λόγος του Ευαγγελίου έχει απόλυτη έννοια και απόλυτο βάθος και μήκος και πλάτος και ύψος κτλ. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένο με τα επόμενα και τα προηγούμενα. Αλλά εδώ σε αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα μας δίνει το νόημα της θυσίας του Χριστού μας. Ότι τελικά κάθε ένας ο οποίος κοιτάζει στο σταυρωμένο Χριστό όπως προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, σώζεται. Και ότι ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον Υιό του μονογενή για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι ένα απερίγραπτο μυστήριο. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να επιχειρήσει να εκφράσει, είναι ανέκφραστο.
6: Είπατε, Γέροντα, ότι ο Χριστός μιλάει στον Νικόδημο και συνδέει ένα θαυμαστό γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης με το Σταυρό του Χριστού. Λέει και κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Τι ήθελε να υποδείξει με αυτό?
5: Τη θεότητά του. Ότι αυτός που ήταν παρόν εκεί είναι ο Θεός αληθινός, ο οποίος βρίσκεται στον ουρανό και ταυτόχρονα ήταν και μπροστά στον Νικόδημο και μπροστά σε όλον τον κόσμο. Ότι δεν απουσίασε ο Θεός, όπως λέμε, όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απεί, είναι απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Αυτό όλο το μυστήριο ήταν συγκατάβαση θεϊκή, δεν ήταν μετάβαση τοπική. Ο Χριστός μας, ως Θεός αληθινός και ομοούσιος με τον Πατέρα Του, ήταν παρόν στον ουρανό και ταυτοχρόνως και στη γη.
6: Γέροντα, μπορούσαν τότε να το καταλάβουν αυτό? Εδώ σήμερα το ακούμε και μας δυσκολεύει. Τότε μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν αυτό το τόσο βαθύ νόημα?
5: Σίγουρα χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Αλλά με τη χάρη του Θεού μπορεί να το καταλάβει τα πάντα ο άνθρωπος. Μέχρι εκεί που αντέχει η ανθρώπινη φύση.
6: Είπε ο Υιός του ανθρώπου που είναι στον ουρανό. Γιατί ο Χριστός από όλα τα ονόματα του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη προτιμούσε να χρησιμοποιεί πάντοτε το Υιός του ανθρώπου? Πάλι δεν τους δυσκόλευε να το καταλάβουνε?
5: Είναι μεσσιανικός όρος. Ο Μεσσίας είχε διάφορες ονομασίες και αυτή που ο Κύριος χρησιμοποιούσε ήταν Υιός του ανθρώπου, για να μας δείξει ότι κατά αλήθεια έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι σημαντικό για τη σωτηρία μας, γιατί αν ο Θεός δεν γινόταν κατά αλήθεια άνθρωπος, τότε δεν θα σωζόμαστε κατά αλήθεια κι εμείς. Θα σωζόμαστε φανταστικά, φαινομενικά, συναισθηματικά, αλλά όχι κατά αλήθεια. Και επειδή όλη η αλήθεια της σαρκώσεως έγκυται στο γεγονός ότι κατά πραγματικότητα ο Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος, παραμένοντας τέλειος Θεός, έγινε τέλειος άνθρωπος, δηλαδή όχι 50% Θεός και 50% άνθρωπος σε μια υπόσταση, αλλά 100% Θεός και 100% άνθρωπος στο ένα άνθρωπο πρόσωπο του Κυρίου μας του Χριστού.
6: Λέει και καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να έχει ζωή αιώνια καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Στην Αγία Γραφή το φίδι θεωρείται προσωποποίηση του κακού. Γιατί ο Θεός δίνει εντολή να υψωθεί χάλκινο φίδι στην έρημο?
5: Διότι ο Όφης ήταν αυτό το θηρίο το οποίο επέδραμε κάτω των Εβραίων, αλλά μας θυμίζει και τον προαιώνιον εκείνον, όχι προαιώνιο, τον Όφη στον Παράδεισο, ο οποίος απάτησε τους πρωτοπλάστους, που ήταν ο διάβολος βέβαια, και μας θυμίζει την πτώση του Αδάμ. Και ο Κύριος έγινε άνθρωπος και για να εξαπατήσει τον διάβολο και να προχωρήσει στη σταυρική θυσία του και στην ανάστασή του και να σώσει δια του εαυτού του τον άνθρωπο.
6: Και πώς συνδέεται το φίδι με το σταυρό τώρα?
5: Ο σταυρός ήταν το όπλο το οποίο κατετρόπωσε τον αρχαίο Όφη, τον διάβολο.
6: Ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη σύνδεση μεταξύ της ύψωσης του φιδιού και της σταύρωσης, γιατί ο σταυρός που θα υψωθεί στις εκκλησίες μας στις 14 Σεπτεμβρίου θα υψωθεί κενός, χωρίς το σώμα του Χριστού? Καμιά φορά δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στους συμβολισμούς της εκκλησίας.
5: Αυτό είναι μια τοπική λειτουργική συνήθεια και να μας δείξει ότι ο σταυρός είναι τίμιος και ζωηφόρος, αλλά έγινε τίμιος και ζωηφόρος με τη θυσία του Χριστού μας. Και ως εκ τούτου, ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός που δίνει δύναμη στον σταυρό των δικών του και μας έδωσε τον σταυρό του πλέον ως όπλον μάχης και ειρήνης και πολέμου και νίκης κατά του διαβόλου. Ο τίμιος σταυρός, αυτός είναι ο ζωπιός σταυρός του Χριστού μας που μας σώζει από την αμαρτία.
6: Γιατί όμως εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει το σώμα του Χριστού πάνω στο σταυρό?
5: Αυτό δεν το έχουμε λειτουργικά εμείς εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο στον ελλαδικό χώρο να γίνεται αυτό. Πάντως ο εσταυρωμένος Κύριος είναι ταυτισμένος με τον σταυρό του.
6: Γιατί δεν είπε καθαρά στους ακροατές του ότι σε λίγο θα σταυρωθώ, αλλά τους παρέψει σε σύμβολο της Παλαιάς Διαθήκης?
5: Διότι ο Χριστός ήθελε να δώσει στους Εβραίους την βεβαιότητα ότι αυτός ήταν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Ότι όλα αυτά τα οποία έπαθε ο Χριστός μας προδιατυπώθησαν και προλέχθησαν και προφητεύθησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ήταν η νοσταλγία των εθνών. Αυτόν περίμενε ο κόσμος όλος. Αυτός είναι η προσδοκία του κόσμου.
6: Και ποια είναι η συμβολική διαφορά των ανθρώπων που κοιτούσαν το φίδι και θεραπευόντουσαν από τα δαγκώματα των φιδιών σε σχέση με τον άνθρωπο που απλά κοιτάζει το σταυρό και τον εσταυρωμένο Χριστό?
5: Μα όταν κοιτάζουμε τον εσταυρωμένο Χριστό μας, τότε τον επικαλούμαστε και τον ελπίζουμε σε Αυτόν και επικαλούμαστε τη χάρη Του και τη βοήθειά Του. Δεν είναι απλώς ένα κοίταγμα στον Τίμιο Σταυρό, είναι επίκληση του Χριστού μας.
6: Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη κοιτούσαν οι άνθρωποι το φίδι και θεραπευόντουσαν. Εμείς φτάνει μόνο να κοιτάζουμε το σημείο του Σταυρού για να θεραπευτούμε?
5: Εάν επικαλούμεθα την χάρη του ζωηφόρου Σταυρού μπορούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρό σαν είναι πρόσωπο. Λέει «Σταυρέ του Χριστού Πανάγια όσον ημάς τη δυνάμη σου». Μιλά στο Σταυρό σαν να απευθύνεται σε πρόσωπο, διότι ο Σταυρός μας έχει μπροστά μας τον εσταυρωμένο Χριστό. Μιλούμε στον Χριστό βασικά.
6: Άρα και εμάς, γέροντας στη συνείδησή μας, την προσευχή μας, πρέπει να το βλέπουμε ως πρόσωπο?
5: Τον εσταυρωμένο Χριστό να βλέπουμε πάντοτε. Μια φορά ήρθε ένας ιερέας εκεί στον Άγιο Παΐσιο και φορούσε ένα σταυρό χρυσό μεγάλο. Και ο γέροντας πήρε το σταυρό, τον ασπάστηκε και του λέει «Πάτερ μου, τον εσταυρωμένο να φοράς, όχι μόνο το σταυρό». Διότι ο σταυρός σαν γεωμετρικό σχήμα είναι ένα σχήμα. Ο εσταυρωμένος Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη στο σταυρό του Χριστού μας.
6: Ο Κύριος είπε «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι», γιατί δεν είπε «το κρέμασε», αφού ουσιαστικά τον Χριστό τον κρέμασε στο σταυρό?
5: Ύψωσης ήταν πιο σαφής, διότι όταν έλεγαν ότι εσταύρωσαν κάποιον άνθρωπο, τον ύψωναν εκεί και τον έβλεπαν όλοι. Ήταν τεράστιος ο σταυρός και ήταν θέμα που τον έβλεπαν όλοι από παντού.
6: Λέει στη συνέχεια, γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Τι φανερώνει αυτό το τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο?
5: Φανερώνει το απερίγραπτο. Δεν μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μα η αγάπη είναι τέλεια κίνηση. Δεν έχει όρια ακόμα και στον άνθρωπο. Πόσο μάλλον στον Θεό, που είναι αγάπη, αυτοαγάπη ο ίδιος. Δεν μπορούσε να εκφραστεί άλλος πως αυτό το απέραντο μεγαλείο και μέγεθος, το απεριόριστο μέγεθος της θεοπρεπούς αγάπης.
6: Και τι έκανε το Θεό να αγαπήσει τόσο πολύ τον κόσμο?
5: Η αγάπη Του. Αλλά ο Θεός δεν υπόκειται στον εαυτό Του. Αλλά ο ίδιος θέλησε να αγαπήσει τον άνθρωπο. Εμείς καμιά φορά αγαπούμε και τους άλλους λόγω φυσικής σχέσης και φυσικής ανάγκης. Ο Θεός δεν υπόκειται σε φυσικές ανάγκες. Αλλά θέλει και αγαπά τον άνθρωπο. Θέλει. Γι' αυτό και θέλησε να κάνει τον άνθρωπο εικόνα δική του. Για να τον αγαπά, για να τον έχει δίπλα του, για να τον πάρει κοντά του. Που τελικά αυτό έκανε ο Χριστός μας. Όταν σταυρώθηκε, αναστήθηκε, ανελήφθη, επήρε το ανθρώπινο πρόσβημα και το εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός.
6: Γιώτα, μπορούμε εμείς πραγματικά να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού?
5: Αδύνατο. Μπορούμε να την βιώσουμε μέχρι σε ένα σημείο. Δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, ούτε για να την βιώσουμε απόλυτα. Είναι αδύνατο να μπούμε σε αυτό το πέλαγος. Δεν μπορούμε.
6: Δηλαδή, Άγιοι, πώς καταλάβαν την αγάπη του Θεού?
5: Μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι είχα πάει το 1983 τα Χριστούγεννα και μια όλη μέρα κοντά του, την ημέρα του Χριστουγέννου. Και μου λέει, ήταν μόνος του, δεν είχε κόσμο, ήταν χειμώνας, ήταν βαρύ χειμωνιά, και καθίσαμε εκεί στο κελάκι του στη Σόμπα και μου λέει, πριν 8 χρόνια περίπου μεταποιήθηκε η αγάπη, η τεράστια αγάπη που είχα στον Θεό σε αγάπη για τον άνθρωπο. Αλλά προηγουμένως είχα τόση πολύ αγάπη προς τον Θεό που πολλές φορές έπεφτα κάτω και δεν μπορούσα να περπατήσω. Και μια φορά, βρισκόμενος καθοδόν να πάω κάπου, αισθανόμουν τόση πολύ την αγάπη του Θεού που έπεσα κάτω στο δρόμο και ήθελα να σηκωστώ και δεν μπορούσα. Τα κόκαλα μου ήταν σαν λαμπάδες, λίγες σαν λαμπάδες. Φλεγόμουν ολόκληρος από την αγάπη του Θεού και δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Και σκεφτόμουν να μην με δει και ένας άνθρωπος να με παρεξηγήσει. Δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι την έζησαν μέχρι σαν σημείο που άντεχαν. Από εκεί και πέρα ήταν αδύνατο, αφού μάλιστα μου είπε ο Γέροντας, και το έτσι συνάντησα και σε άλλους Αγίους, ότι παρακαλούσε τον Θεό να πάρει λίγο τη χάρη του. Δεν αντέχα άλλο, θα πέθνησκα.
6: Άρα αυτό είναι ενέργεια θυσίας χάριτος.
5: Τη χάρη Θεού, βέβαια.
6: Τώρα, η αγάπη του Θεού είναι, συγγνώμη για την έκφραση, είναι μια συναισθηματική τοποθέτηση ή είναι ιστορικό γεγονός?
5: Η αγάπη του Θεού είναι τα πάντα στον άνθρωπο. Και αίσθηση και ιστορικό γεγονός και ψυχικό και πνευματικό και διανοητικό και σωματικό. Όλος ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό. Όλα τα κύτταρα της ύπαρξής του. Αν μπορούμε να χωρίσουμε τον άνθρωπο στα κύτταρα του, πώς να πούμε, το πιο μικρό πράγμα, τα κύτταρα δεν είναι. Όλα αυτά τα κύτταρα αγαπά.

0: Λέει έδωσε τον Υιό του. Τι σημαίνει τον έδωσε?
1: Τον έστειλε και τον έδωσε στον άνθρωπο για να τον απολαύσει ο άνθρωπος και να ενωθεί μαζί του. Όπως εμείς στην Αγία μας Εκκλησία κοινωνούμε τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας και γινόμεθα ένα μαζί του. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
0: Και συνεχίζει «Η να πάσω πιστεύουν εις Αυτόν μία απόλυτη αλλά έχει ζωή αιώνια». Για να μην χαθεί καθένας πιστεύει εις Αυτόν αλλά έχει ζωή αιώνια. Τι αρκεί να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να ισχύσει το «Η να πας», δηλαδή το «Για να μην χαθεί κανένας»?
1: Σημαίνει ότι ο οποιοδήποτε άνθρωπος, όχι κάποιοι άνθρωποι, όχι κάποια μερίδα ανθρώπων, όχι μια ας πούμε εκλεχτή μερίδα ανθρώπων, αλλά κάθε άνθρωπος είναι απάς, ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει, όπου και αν βρίσκεται, όσες αμαρτίες και αν έχει, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και τον επικαλείται και αγωνίζεται και ταπεινώνεται και μετανοεί, κυρίως αυτό, όταν μετανοεί και ταπεινώνεται, τότε δεν απόλυται, δεν χάνει το άνθρωπος αυτός, αλλά έχει ζωή αιώνιο.
0: Και τελειώνει το κείμενο, γιατί ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Πώς πρέπει να ανταποκριθούμε εμείς σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την κλίση?
1: Μέσα από την πρακτική ζωή μας, τη στηρίσεως των Αγίων Εντολών του Χριστού μας. Αλλά μπορώ να πω ότι ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού απολύτως. Όχι διότι οι εντολές είναι βαριές, αλλά γιατί εμείς είμαστε αδύνατοι. Και όπως είπαμε και άλλες φορές και προηγουμένως, εκείνο που θα μας σώσει είναι μετάνοια, ταπείνωσης. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε, απλά, ταπεινά, ισορροπημένα, ήσυχα. Και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, με την ίδια ταπείνωση να τα αντιμετωπίζουμε και να μετανοούμε. Και ο Θεός τον μετανοούν τον άνθρωπο, τον δέχεται, δεν τον αποστρέφεται ποτέ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γέροντα, ο ίδιος Νικόδημος της περικοπής αυτές, δεν ήταν και εκείνος που υπερασπίστηκε το Χριστό στο συνέδριο και ήταν αυτός που έγινε φίλος του και ξεκρέμασε το Χριστό από το Σταυρό?
1: Μάλιστα.
0: Πόσο σημαντικό είναι ο σπόρος του Λόγου του Θεού να πέσει σε αγαρθή καρδιά για να γίνουμε και εμείς υπερασπιστές και φίλοι του Χριστού?
1: Είναι σημαντικό η καρδία μας να είναι δεχτική της Θείας Χάριτος. Και εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δώσουμε την καρδιά μας εις υποδοχή του Λόγου του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να το κάνει εκείνος. Εμείς δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, δεν τα καταφέρνουμε. Δεν είμαστε σε θέση να έρθουμε σε αυτό. Ας τον παρακαλέσουμε να γίνει αυτός για μας ιατρός και σωτήρας μας και οδηγός μας. Αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου. Αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός να λέει και εμάς, όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», αυτό θέλουμε να πούμε. Να μας ελέησει και να μας σώσει.
0: Πάντως, Γέροντα, αν καταλάβουμε, τώρα τολμώ να το πω έστω και λίγο, τι είναι η αγάπη του Θεού και τι είναι σταυρός, θα αλλάξει και η προσευχή μας εντελώς.
1: Δεν θα μείνουμε στην ύπαρξη, θα γίνουμε σκόνη, θα διαλυθούμε.
0: Μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι ο Θεός έχει μια απέραντη καλοσύνη. Νομίζω είναι πιο γήινη έκφραση από την αγάπη που καμιά φορά, όπως είπαμε, δεν την πιάνουμε τις περισσότερες φορές. Μιλήστε μας για αυτή την καλοσύνη του Θεού.
1: Στο Άγιον Όρος οι γεροντάδες μας έλεγαν «ο καλός Θεός». Δηλαδή αυτή η καλοσύνη, η πραότητα, η ειρήνη, η αγάπη, το φως, όλα τα καλά του κόσμου στον απέραντο βαθμό βρίσκονται στον Θεό μας και Πατέρα μας.
0: Γιατί ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί γεγονός όχι μόνο της ιστορίας ανθρωπότητας, αλλά γεγονός με ιδιαίτερο νόημα στην ύπαρξη του καθενός μας ξεχωριστά?
1: Διότι δια του Σταυρού ήρθε η σωτηρία στον κόσμο. Και ο Χριστός μας δια του Τιμίου Σταυρού ως ιστορικού γεγονότος μας έσωσε. Δια του Τιμίου Σταυρού εμείς πολεμούμε τον αντίδικον διάβολο και τον κατατροπώνει η χάρη του και η δύναμή του. Αλλά και δια του Τιμίου Σταυρού ως νοήματος ζωής προχωρούμε να συναντήσουμε.

0: τον Χριστό μας, αγαπώντες τον Θεό και αγαπώντες τους ανθρώπους μας, οριζοντίως και καθέτος, και πορευόμενοι και εμείς, σταυρώνοντας τα πάθη μας και την αμαρτία και εκβάλλοντας τα από τον εαυτό μας, και εισάγομαι με τη δύναμη του Σταυρού τη χάρη του Θεού και τον αγιασμό μας.
1: Και πώς σχετίζεται αυτή η εκούσια ύψωση του Χριστού Σταυρού με το βάπτισμά μας?
0: Το βάπτισμά μας είναι το βάπτισμα εις την ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Αποθνήθηκε ο παλαιός άνθρωπος και γεννάται ο νέος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια ενεργοποιείται μέσα από την αγώνα και την άσκηση συνέχεια του βαπτιζομένου, αλλά είναι το μυστήριο της ταφής και της αναστάσεως του κάθε ενός από εμάς, που μειούμεθα και βιώνουμε και γευόμαστε και αναδεχόμαστε το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού μας.
1: Αν μου επιτρέπετε έκφραση, Γερόντα, γιατί δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο χριστιανισμός της πολυθρόνας, συσσαγωγικά, με το χριστιανισμό του Σταυρού του Ευαγγελικού Μηνύματος?
0: Δεν υπάρχει Σταυρός της πολυθρόνας. Η πολυθρόνα είναι άνεση, είναι απώλεια, είναι η πλατεία και βρύχωρος οδός. Δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με τη σταύρωση του ανθρώπου, η οποία είναι ζωηφόρος όμως, διότι αποθνήθηκε ο παλαιός άνθρωπος και ζει ο νέος και γίνεται υγιής ο άνθρωπος και απελευθερώνεται από την αρρώστια, από την ασθένεια, από τον θάνατο.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, έτσι ώστε η πίστη μας να παρακολουθεί αυτή τη σταυρωτική ζωή του Χριστού?
0: Εάν τηρούμε τις άγιες συντολές του Χριστού μας με ακρίβεια, και εκεί που δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε, μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε και ζούμε μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας μέσα στην Εκκλησία μας, αυτό είναι το τέλειο υπόδειγμα ζωής που μας παρέδωσε ο Χριστός.
1: Και πότε κινδυνεύουν να γίνουν φθηνές σημαίες και λάβαρα της Ορθοδοξίας? Είναι η νηστεία, το κομποσκήνιο, ο προσκυνηματικός τουρισμός, ο εκκλησιαστικός εθνοφιλετισμός, όλα αυτά. Πότε γίνονται φθηνά πια?
0: Όλα αυτά χρειάζονται όταν μας οδηγούν στην καταλήθεια ένωσή μας με τον Χριστό. Όταν δεν μας οδηγούν εκεί και μας οδηγούν σε άλλα πράγματα εγωιστικά, φανταστικά, αρρωστημένα, που μας χωρίζουν κατ' ουσίαν από τον Χριστό και δεν γινόμαστε πραγματικά μαθητές Του και δεν έχουμε την εικόνα του Χριστού πάνω μας, διότι ο φανατισμός είναι μίσος, είναι κακία, είναι εγωισμός. Δεν μπορεί ο φανατικός άνθρωπος να είναι μαθητής του Χριστού, που είναι αγάπη, είναι προώτης, είναι ειρήνη, αλλά είναι και αλήθεια. Είναι απόλυτα αληθής ο μαθητής του Χριστού, αλλά και απόλυτα επίοικης και πράος και ταπεινός και συγκαταβατικός σε κάθε άνθρωπο. Δεν προδίδει την αλήθεια, την πίστη, την Εκκλησία, αλλά με αγάπη απόλυτη δίδει τη σωτηρία μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κάθε άνθρωπο.
1: Τώρα, καμιά φορά όλα αυτά για τον Χριστό τα ακούμε δυστυχώς με παγωμένη καρδιά και αδιαφορία πολλές φορές. Εφόσον η ψυχή δόθηκε από το Θεό σε εμάς ακριβώς γι' αυτό το σκοπό, πώς δεν ανοίγει, δεν θερμαίνεται αυτόματα το ακούμε όλα αυτά και φερόμαστε ανόητα?
0: Τα πάθη μας είναι αυτά που μας εμποδίζουν. Αυτά τα πάθη τα οποία δυστυχώς τα αγαπούμε και δεν τα αποδιώκουμε, δεν τα αποβάλλουμε. Γιατί μας αρέσουν, γιατί μας τρέφουν, γιατί παρέχουν, ας πούμε, μια ψεύτικη γλύκα στην καρδιά μας, η οποία όμως είναι θανατηφόρος. Και χρειάζεται η κάθαρση εκ των παθών, η οποία είναι λίγο στυφή στην αρχή. Είναι στριφνή, θέλει αγώνα, θέλει άσκηση, θέλει κάθαρση. Όπως ένας άνθρωπος εξαρτημένος από ουσίες ή από οτιδήποτε άλλο που τον κάνει να εξαρτημένος, χρειάζεται μια περίοδο αποτοξίνωσης που είναι πολύ δύσκολη για εκείνον. Αλλά ταυτόχρονα και ζωηφόρος, τον ελευθερώνει. Έτσι και εμείς πρέπει να αποτοξινωθούμε από την αμαρτία και να μπούμε μέσα στην αιώνια χάρη και χαρά του Χριστού μας.
1: Και πάνω σε αυτό που λέτε, Γερόντα, τι είναι αυτή η δύναμη καταστροφική που υπάρχει μέσα μας και μας κάνει να μην έχουμε ζωή και να μην έχουμε ζωή να δώσουμε κιόλας. Δηλαδή να κάνουμε γάμος και σε 5 μήνες να τα διαλύουμε όλα, να μεγαλώνουμε καταστροφικά τα παιδιά μας. Τι φταίει τελικά δηλαδή?
0: Ο εγωισμός μας. Ο εγωισμός μας φταίει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ο Χριστός μας παρέδωσε. Και ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον αγαπούμε. Αγαπούμε τον άλλον εφόσον μας αναπαύει εμάς. Η αμπάυση να μας αναπαύει, πάβουμε να τον αγαπούμε και διαρρήγνουμε τη σχέση μας.
1: Και πώς η δύναμη του Σταυρού περνάει μέσα από τους Αγίους ανθρώπους και τους κάνει αγγέλους. Δηλαδή ένα φωνιά, μια πόρνη, τους παίρνει ο Θεός και τους παραδίδει αγγέλους. Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού μας, το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πώς ένας άνθρωπος γίνεται άγγελος από τη μια στιγμή στην άλλη? Μέσα από το μυστήριο του Σταυρού, μέσα από τη σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από τον Χριστό τον Εσταυρωμένο, ο οποίος ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε για να μας μαλώσει ή να μας ξεφτελίσει ή να μας κάνει να αισθανθούμε άσχημα, αλλά έτσι να μας σώσει. Και πρέπει ο νους μας και η καρδιά μας να είναι στραμμένη σε αυτή τη σωτηρία, όχι στην κρίση που μας μειώνει, αλλά στη σωτηρία μας και στην αγάπη του Θεού μας.
1: Άρα όσοι από εμάς δυστυχώς βλέπουμε την Εκκλησία ως μια θρησκευτική εξυπηρέτηση, πώς θα αλλάξουμε για να μάθουμε τι ζητάμε από το Σταυρό?
0: Εάν μπούμε μέσα στην Εκκλησία με σωστές προϋποθέσεις και βρούμε καλόν οδηγό πνευματικό, θα μας βοηθήσει να ζήσουμε την Εκκλησία ως γεγονός σωτηρίας. Δεν θα αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία θρησκευτικά, δηλαδή ως ένας χώρος που εξευμενίζει τον Θεό, αλλά θα αντιμετωπίσουμε την Εκκλησία σε έναν χώρο που θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός που χρήζει θεραπείας, αλλά ο άνθρωπος θεραπεύεται. Ο άνθρωπος είναι ο ασθενής, ο νεκρός, ο οποίος χρήζει ανάγκης ιατρού. Και θεραπεύεται ο άνθρωπος μέσα από το Σταυρό του Χριστού μας, μέσα από το Πανάγιο Νέμα του που έδωσε την υπερόλου του κόσμου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.

Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για τις δύο βασικές κατηγορίες θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και αυτά δεν είναι άλλα από τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Μιλάμε και ακούμε διαρκώς για αυτά, στην τηλεόραση, σε περιοδικά, στο ίντερνετ και οπουδήποτε γίνεται λόγος για υγιεινή διατροφή ή δίαιτα. Αλλά ίσως κάποιες φορές δεν γνωρίζουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει πλήρως την αξία της μεσογειακής διατροφής, την οποία αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πρέπει να παρατηρήσει τόσο τη σύστασή της, όσο και τα θρεπτικά συστατικά που την απαρτίζουν. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι κάθε τρόφιμα που καταναλώνουμε παρέχει στον οργανισμό μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα όμως, και για να μιλήσουμε επί της ουσίας, όταν αναφερόμαστε σε μακροθρεπτικά, μιλάμε για εκείνα τα συστατικά τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό θερμίδες, δηλαδή ενέργεια, την οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός για την ανάπτυξή του, το μεταβολισμό του, καθώς και για άλλες λειτουργίες. Όπως φαίνεται και από την ίδια τη λέξη, πρόκειται για συστατικά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός σε μεγάλες ποσότητες. Η κατηγορία αυτή ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη, όπου κάθε γραμμάριο υδατάνθρακα και πρωτεΐνης αποδίδει στον οργανισμό 4 θερμίδες, ενώ κάθε γραμμάριο λίπους 9 θερμίδες αντίστοιχα. Μικροθρεπτικά από την άλλη είναι τα συστατικά εκείνα που ο οργανισμός χρειάζεται να προσλαμβάνει σε μικρές ποσότητες, είναι όμως εξίσου απαραίτητα αφού συμβάλλουν στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και χρησιμεύουν ως δομικά συστατικά του οργανισμού, επιτελώντας πολλές και σημαντικές διεργασίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ανόργανα άλατα, οι βιταμίνες αλλά και το νερό. Τα μακροθρεπτικά συστατικά, σε αντίθεση με τα μικροθρεπτικά, μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο μέχρι ενός σημείου, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, θα πρέπει η αύξηση στα ποσοστά του ενός να συνοδεύεται από τη μείωση στα ποσοστά του ενός ή και των δύο άλλων. Τα μικροθρεπτικά συστατικά τώρα θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε ένα επαρκές για τον οργανισμό ποσοστό, τόσο ώστε να μην παρατηρείται ούτε έλλειψή τους, αλλά ούτε και υπερπρόσληψή τους. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά, ώστε να μπορούμε την επόμενη φορά να τα αναγνωρίσουμε με ευκολία. Ξεκινώντας με τα μακροθρεπτικά συστατικά, η πρώτη κατηγορία δεν είναι άλλη από αυτή των υδατάνθρακων. Οι υδατάνθρακες λειτουργούν ως καύσιμο για τον οργανισμό, αφού του παρέχουν την ενέργεια που χρειάζεται για να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα. Λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας δηλαδή, καθώς και ως βασική δομική μονάδα τόσο του DNA όσο και του RNA, καθώς επίσης αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, τους μονοσακχαρίτες, τους δισακχαρίτες, τους πολυσακχαρίτες και τα τεχνητά σάκχαρα. Πιο αναλυτικά, στους μονοσακχαρίτες ανήκουν η γλυκόζη και η φρουκτόζη, που βρίσκονται στα φρούτα, στο μέλι και κάποια ίχνη στα φυτά, καθώς και η γαλακτόζη που αποτελεί συστατικό της λακτόζης. Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που βρίσκεται στο γάλα και στο γιαούρτι και μαζί με τη σουκρόζη που βρίσκεται στη ζάχαρη, στα φρούτα και στο σιρόπι σφενδάμου, καθώς και τη μαλτόζη που απελευθερώνεται με την πέψη του αμύλου, αποτελούν τους δισακχαρίτες. Στους πολυσακχαρίτες τώρα ανήκουν η αμυλόζη που υπάρχει στο άμυλο, στα δημητριακά και στις πατάτες, η αμυλοπικτίνη που συναντάται στα ίδια τρόφιμα καθώς επίσης στις πικτικές ουσίες, το γλυκογόνο που υπάρχει στο σμής και στο ύπαρ και η ινουλίνη την οποία βρίσκουμε κατά κύριο λόγο στις αγκινάρες και στο κρεμμύδι. Τέλος, στα τεχνητά σάκχαρα
ανήκουν η δεξτρίνη, η ανάστροφη ζάχαρη, το σιρόπι γλυκόζης και το σιρόπι αραβοσίτου, τα οποία συναντώνται ως πρόσθετα τροφίμων. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν το 45 με 65% της συνολικής ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού, λειτουργούν ως ένζυμα, ως φορείς μεταφοράς και ως ορμόνες, ενώ παράλληλα αποτελούν και συστατικό των μεμβρανών μας. Οι ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός έχουν οριστεί σύμφωνα με το ισοζύγιο ζώτου, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση ή έλλειψή του στον οργανισμό. Η πρωτεϊνική λοιπόν πρόσληψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 10 με 35% της ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τις πρωτεΐνες είναι ότι αποτελούνται από αμινοξέα. Συνολικά, για τη σύνθεσή τους χρειάζονται 20 αμινοξέα, από τα οποία 8 θεωρούνται απαραίτητα γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να τα συνθέσει και πρέπει να προσλαμβάνονται από την τροφή, 6 θεωρούνται ή μη απαραίτητα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να τα συνθέσουν και 6 μη απαραίτητα αφού συνδίθεται από τον οργανισμό. Στην πράξη, τα ζωικά τρόφιμα όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα αυγά παρέχουν στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα και αποτελούν τις πλήρεις πρωτεΐνες. Ενώ τα φυτικά τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λαχανικά, επειδή είναι ανεπαρκή σε απαραίτητα αμινοξέα, αποτελούν τις ατελείς πρωτεΐνες. Τελευταίο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το λίπος, το οποίο αποτελεί μια εξίσου σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αφομοίωση των λιποδιαλυτών βιταμινών, δηλαδή των βιταμινών α, δ, ε και κ. Μεγαλύτερο μέρος των λιπιδίων αποτελούν τα λιπαρά οξέα, τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό ενέργεια και αποτελούν δομικά συστατικά των λιπιδίων. Ένας άλλος τρόπος και πιο οικείος σε όλους εμάς για την ταξινόμηση αυτών είναι αυτός που αφορά το είδος των δεσμών που έχουν. Υπάρχουν λοιπόν τα γνωστά σε όλους μας ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, καθώς και τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουμε. Τα μονοακόρεστα τώρα λιπαρά οξέα απελευθερώνονται στον οργανισμό όταν υπάρχει ανάγκη για παραγωγή ενέργειας. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από την άλλη, ο οργανισμός δεν είναι ικανός να τα συνθέσει, γι' αυτό πρέπει να τα προσλαμβάνει από την τροφή του. Από την άλλη, τα κορεσμένα λιπαρά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, συνηθίζουν να αυξάνουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Το λίπος, καθώς είναι παρεξηγημένο, δεν θα πρέπει να αποτελεί λιγότερο από το 20 με 35% της συνολικής ενεργειακής μας πρόσληψης. Κάποιες πρόσφατες μελέτες, μάλιστα, συστήνουν αύξησή του μέχρι και στο 40%. Πηγές πρόσληψης του λίπους για τον οργανισμό αποτελούν τροφές όπως το ελαιόλαδο και τα έλαια γενικά, το βούτυρο, η μαργαρίνη, η ξηρή καρπή και τα ζωικά τρόφιμα.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μία κατηγορία αυτή των φυτικών ινών, η οποία εμπεριέχεται στα μακροθρεπτικά συστατικά. Οι φυτικές ίνες περιλαμβάνουν τη λιγνίνη και τους υδατάνθρακες εκείνους, οι οποίοι δεν πέπτονται και δεν απορροφούνται στο λεπτό έντερο. Η μη απορρόφηση τους αυτής στο λεπτό έντερο προσφέρει στον οργανισμό διάφορες ευεργετικές ιδιότητες, όπως η καθυστέρηση της κένωσης του στομάχου, η δέσμευση βαρέων μετάλλων και άλλες. Στις φυτικές ίνες ανήκουν οι κυταρίνοι, οι ημικυταρίνες και οι πεκτίνοι, ενώ ο οργανισμός της προσλαμβάνει μέσω των φρούτων, των λαχανικών, των οσπρίων, των δημητριακών και των ξηρών καρπών. Τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, περίπου πάνω από 3%. Οι συστάσεις για κατανάλωση φυτικών ινών είναι 25 γραμμάρια την ημέρα για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια την ημέρα για τους άντρες, ενώ μια γενική σύσταση είναι αυτή που αφορά τα 15 γραμμάρια την ημέρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως οι τιμές που αφορούν τη δυτική πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών προσαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ή τυχόν παθήσεις που μπορεί να έχουμε. Ποια είναι τώρα τα μικροθρεπτικά συστατικά? Ένα από τα πιο σημαντικά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεν είναι άλλο από το νερό. Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο που πρέπει απαραίτητος να προσλαμβάνει, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στον ανθρώπινο οργανισμό και φτάνει σε περιεκτικότητα το 60% του βάρου σώματος. Βοηθάει στην πρόσληψη διάφορων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για να διατηρείται σταθερή η ομοιόσταση των κυττάρων και ο αγκιακός τους όγκος, ενώ αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται τελικά μέσα στον οργανισμό. Το νερό έχει μηδενική θερμιδική αξία, επομένως η κατανάλωσή του μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους και να αντικαταστήσει τα ανθρακούχα ποτά, τα οποία έχουν αυξημένες ποσότητες ζάχαρης, κάνοντας τον καλύτερο σύμμαχο για τον οργανισμό μας. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού σε νερό είναι για τους άντρες στα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες στα 2,7 λίτρα την ημέρα. Μη σας τρομάζει όμως αυτό το νούμερο, καθώς οι πηγές πρόσληψης του νερού είναι τα διάφορα ροφήματα όπως χυμή, καφές, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι, το φαγητό και το πόσιμο νερό. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην ημέρα μας, το 35-54% του προσλαμβανόμενου νερού είναι μέσω του καθαρού πόσιμου νερού, το 49-63% μέσω των ροφημάτων και το 19-25% μέσω του φαγητού μας. Έπειτα, τα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν όλες οι βιταμίνες. Οι βιταμίνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά χημικές ενώσεις, τις οποίες ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέσει. Σε αντίθεση με τα μακροθρεπτικά συστατικά, οι βιταμίνες δεν έχουν καμία θερμιδική αξία. Είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, αφού συμβάλλουν σε διάφορες μεταβολικές λειτουργίες και η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα για τον οργανισμό. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες βοηθούν στη μεταφορά ενέργειας και στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών, ενώ οι λιποδιαλυτές βιταμίνες αποτελούν μέρος των βιολογικών μεμβρανών και βοηθούν στη σύνθεση κάποιων ενζήμων. Η βιταμίνη Α, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, Ε και η βιταμίνη K είναι αυτές που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει ισορροπία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές.
Στις πρώτες ανήκουν οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και η βιταμίνη C, ενώ στις λιποδιαλυτές οι υπόλοιπες. Τέλος, στα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν τα ανόργανα στοιχεία. Τα ανόργανα στοιχεία αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα συνθέσει, πρέπει να τα προσλαμβάνει καθημερινά μέσω της διατροφής του. Κάποια από τα ανόργανα στοιχεία βρίσκονται στον οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες, ενώ κάποια άλλα σε μικρότερες, γι' αυτό και ονομάζονται ιχνοστοιχεία. Τέλος, άλλα βοηθούν στη σωστή διατήρηση των υγρών στα διάφορα τμήματα του οργανισμού και χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρολίτες. Στα ανόργανα στοιχεία ανήκουν το ασβέστιο, το ιόδιο, το μαγνήσιο, το σελήνιο, ο σίδηρος, το φολικό οξύ, το νάτριο, το κάλιο και άλλα.

συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι πολύ απλή. Η σημασία του να προσλαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ σημαντική. Αποφύγετε λοιπόν στην προσπάθειά σας να χάσετε βάρος δίαιτες οι οποίες αποκλείουν την κατανάλωση κάποιων από αυτά, καθώς αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου επιβλαβές για τον οργανισμό και δεν θα του παρέχει όλη την ενέργεια και τη θρέψη που χρειάζεται. Θυμηθείτε ότι πιο εύκολος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι προσλαμβάνετε όλα όσα χρειάζεται χωρίς να κάνετε υπερβολές είναι το πιάτο της διατροφής, σύμφωνα με το οποίο το μισό του πιάτου σας θα πρέπει να αποτελείται από λαχανικά και το υπόλοιπο μισό τόσο από πρωτεΐνες όσο και από υδατάνθρακες. Και φυσικά, κύρια πηγή λίπους, να αποτελεί το αγαπημένο μας ελαιόλαδο. Μια έξυπνη αλλά και γρήγορη ιδέα για σνακ σήμερα είναι οι ριζογκοφρέτες. Επιλέξτε σκέτες ή με γεύση ριζογκοφρέτες και συνδυάστε τις με τυρί χαμηλό σε λιπαρά ή με κάποιο βούτυρο από καρπούς. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να τις καταναλώνουν γιατί θεωρούν πως δεν έχουν καμία απολύτως γεύση. Αν όμως προσθέσουμε κάτι μικρό και θρεπτικό ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν το πιο νόστιμο γεύμα της ημέρας μας. Ακολουθήστε με στο Instagram ως διατροφισολόγος και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διατολόγος-διατροφολόγος για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που θέλετε να προτείνετε για να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν, Άγιοι επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσε καπιτά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδιά μου και η σάρξη μου γαλιάσονται επί Θεών ζώτα, και γάστρο θείον έπαιρνε αυτό οικία, και τριγώνωση άνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν του οίκου σου εις τους αιώνων στον αιώνων εν έσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, και γάρι ευλογίας δώσε ον ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστέμον είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι Κρίσουν ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμιν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οι εκείνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε, ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία νιακό, αφήκαστες ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός σε επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριόν σου δω εις ημίν. Ακούσε με τι λαλείς εν εμί Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκεί στον φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασχηνού σε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαισύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε του όσου και πάκουσόν ότι πτωχός και πένισε με εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούνος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον μου Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλην την ημέρα. Ανέφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου, ουκ έστιν ομοιώς εν θείς, Κύριε, και ουκ έστιν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί εισας ήξους και προσκυνήσους εν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθήτου η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάλλου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησεν απ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθετός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούτες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούτες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Γέννησε σου Θεωτό και χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Κυλήσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσε το ημίν ζωήν την αιώνιον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρου συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου τον θάνατον σκυλεύσας και έγερς ενδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου σε ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ηγών εν τους ουρανείς, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιωακήμ και Άνω, ονειδισμό ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της τωράς του θανάτου, ελευθερώθησαν άκρατε εν τη Αγία γεννήσου σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των θεσμάτων, λυτρωθήσεν το κράζενση. Ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση, όρεν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέψυλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα τάφτες εντεύξης και ήθνον την ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομνη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των όρων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των όρων. Αμήν. Την τιμιότεραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρκη νομίσαμεν κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και εσώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήκων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιο το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δουλειά σου συν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ο να γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δόθουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέτρι του λιβάνου ασαφίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία γείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού,

διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτοί, πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνεν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και

ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλάτινάς με. Ικτήρισον με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε παρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, ελέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξη μην τα αγαθά, εσύ μειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελέου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγές μου. Πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί εις ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύη. Ου πάρει κίσης υπονηρευόμενος σου, δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να απολύσεις πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δηλήσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελέψομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξουσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεν αυτοίς. Και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, τις οι ευλογήσεις δίκαιων. Κύριος όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου. Ότι ουκ έσυνε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν του στεναγμού μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου την στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο οφθαλμός με, παλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσιτα πεμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσενδέξατο. Εσυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός με επισήλπισαν, σώσε με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσιος λέων την ψυχή μου, μειών τους λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή έστην αδική άνχερσή μου. Ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωή μου. Και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθηκε εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μεν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δι πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος ως ευθύς την καρδία. Ο Θεός κρετής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στην βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρονον εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριο, Σιμώνο, θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατευθύνσω ένων, ένε κατ' των εχθρών σου του καταλύσα εχθρών και εκδικητή. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρα σας ή εθεμελίου σας, τι έστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν, και κατέστας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσας, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του συχθία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, Κύριο, Σιμών, ως θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Ομιλία του μακαριστού γέραντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
3: Λέω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, διότι ομολογώ ότι από την άλλη φορά που είχα έρθει, κατά κάποιον τρόπο συνεδέθη μαζί σας, διότι και στις πανεπιστημιακές αίθουσες που ήμασταν πρώτης ομιλίας, αλλά και στην ομιλία, εδώ ο πιστός λαός ήταν έκδηλο πόσο με προσοχή και με αγάπη και με πόθον πνευματικών παρακολουθείτο η ομιλία με μια διάθεση αγαπήσεως περισσότερο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα, παρότι παρεκκλήθη αρχικώς να ομιλήσω για το θέμα του γάμου, εν τούτης προτίμησα να πάρουμε κάποιο θέμα σοβαρότερο και βαρύτερο, ένα θέμα που θα είναι πιο κατάλληλο για τις μέρες τις οποίες περνάμε, διότι γνωρίζω ότι αυτοί που με παρακολουθούν τώρα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και αν θέλει ο Θεός μία άλλη φορά θα μπορούμε να μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο επέλεξαν οι καλέσαντες εμάς για αυτή μας την ομιλία. Το θέμα μας λοιπόν θα είναι η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Το πήρα το θέμα αυτό, το διάλεξα εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζουμε, όπως ξέρετε, την σημερινή ημέρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είναι ένας πατήρ, ένας επίσκοπος, ένας μοναχός, ένας διδάσκαλος, ένας θεολόγος, ένας μέγιστος ασκητής, φιλόσοφος, εις την πραγματικότητα, ουρανοβάμων εις την καρδία και εις τον νου και εις τον λογισμό, ένας ο οποίος έπαιξε από τους μεγαλύτερους ρόλους εις την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και εις την διατήρηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ακριβώς η σημερινή ημέρα δεν τιμάται λιγότερο από την προηγουμένη Κυριακή της νίκης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην θεολογία μας και στην ζωή της Εκκλησίας μας έπαιξε μοναδικών λόγων ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εις τους εκκλησιαστικούς του αγώνας κατήγαγε νίκας, οι οποίοι εξυνάγκασαν τους θεολόγους και τους κληρικούς εις όλων των κόσμων να ομολογήσουν ότι πράγματι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία που κατέχει την δυνατότητα να ανεβάζει εις τον ουρανό τους πιστούς και να τους κάνει θεούς. Ήτο η πλέον ηγευτική μορφή του 14ου αιώνος, εις τον οποίον οφείλονται και περίφημοι εκείνες σύνοδοι της Κωνσταντινούπολεως που κατοχύρωσαν τα δόγματα του ησυχασμού και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι δηλαδή εσύνοδοι, οι οποίοι υπεγράμμισαν, επεσπράγισαν και καθυπέγραψαν οριστικά το δόγμα της Εκκλησίας μας, την οποία την κατέστησαν άσυστον, θα λέγαμε, από όλα τα αιρέσεις. Εξισφάρισε με τον καλύτερον τρόπο το μέλλον της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ονομάστηκε Αστήρ Φαϊνός. Και ακόμα μέσα στην ακολουθία των αποκαλούμεν ο κόσμος του τάγματος ιεραρχών αληθώς, δηλαδή είναι ο καλύτερος στολισμός ανάμεσα εις τους Αγίους Ιεράρχας. Αν υποθέσουμε ότι ντύνουμε κάποιον αρχιερέα με τα ενδύματα τα αρχιερατικά του, τα οποία είναι τόσο μεγαλόπρεπα για να εκφράζουν την δόξα του Θεού και τη μεγαλοπρέπειά του, και αρχίζουμε και του φοράμε όλα τα ενδύματα, σκεφτείτε εάν θα ήταν δυνατό να τον αφήσουμε χωρίς το διάδημα, χωρίς την μήτρα. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού εκφράζεται με την μήτρα. Λοιπόν, η μήτρα των αρχιερέων μας είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι το διάδημα των επισκόπων και των θεολόγων που μας κάνει να νιώθουμε εισφαλισμένοι. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει τώρα, δηλαδή της καθημερινής μας αναφοράς προς τον Θεό, ή στην πραγματικότητα είναι το πρόβλημα ο αιώνιος πόθος του ανθρώπου να μπορεί να κυνηγάει, να ευρίσκει, να συναντά και να αγκαλιάζει τον Θεό. Ό,τι και να δώσει κανένας εις τον άνθρωπο, εάν δεν έχει τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ του να αναπαυτεί. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος, όταν έπεσε μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας, ζητούσε τον Θεό όπου μπορούσε και περισσότερο σε ό,τι πράγμα υπήρχε ψηλά ή χαμηλά, που ήταν φοβερό ή ήταν μεγάλο και προπάντων ό,τι ήταν πολύ φωτεινό. Παραδείγματος χάρη ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και οτιδήποτε άλλο. Ένιωθαν ότι ο Θεός πρέπει να είναι μέγιστος και να είναι παμφότινος. Αλλά ποιος είναι, πώς είναι, δεν μπορούσε κανένας να το πει αυτό. Σκεφτείτε να ρωτάς ποιος είναι ο πατέρας μου και να μη σου λέγει κανένας ποιος είναι ο πατέρας σου, και να λες μα τι συμβαίνει, μήπως είμαι νόθο παιδί. Ένα τέτοιο δίλημα υπήρχε εις την ψυχή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο όμως διότι επρόκειτο περί του ο πατρός όλης της οικουμένης. Δι' αυτό ακριβώς, για να μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι, απεκάλεσαν το Θεό με την λέξη φως. Και αν θα πάμε εις όλα τα πλάτη της γης και θα πάρουμε τις τοπικές ονομασίες του μεγαλύτερου Θεού, θα δούμε ότι αυτός είχε ακριβώς το όνομα του Φωτός. Παραδείγματος χάρη, Εάν θα πηγαίναμε στην Ανατολή, θα βρίσκαμε την λέξη «διάους», που σημαίνει «παμφότινος». Η ίδια όμως λέξη, η ίδια ρίζα υπάρχει και, και στα λατινικά, το «deus», που δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά και αυτό σημαίνει «φωτεινός». Και αν έρθουμε στην ελληνική γλώσσα, έχουμε τον ύψιστον Θεόν του Ολύμπου, τον Δία, και Δίας και Δέους είναι ακριβώς το ίδιο και σημαίνει ο Θεός του Φωτός. Βρήκαν δι κάποιο στοιχείο για να μπορούν να απευθύνονται εις τον Θεόν. Για να τον εσαρκώσουν λοιπόν, έφτιαξαν είδωλα, τα οποία πότε τα άλλαζαν, πότε προσέθεταν τι άλλα, για να φτάσουν τελικώς εις των πραγματικών ξεχασμένων και κρυμμένων θεών. Ακόμη μπορούμε να βρούμε αυτή την αναζήτηση σε νησιά όπως είναι στην Πολυνησία, σε τόπους όπως είναι η Αφρική, όπως είναι οι Ινδιάνοι και λοιπά, που όταν ήθελαν να μιλήσουν στον Θεόν τους, τον άγνωστον Θεόν, με πόνο και με λαχτάρα στην καρδιά, έτρεχαν επάνω σε ψηλά βουνά σαν ερημίτες και εκεί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φωτεινότητα. Τι έκαναν λοιπόν? Άναβαν μεγάλες φωτιές, έβαζαν μπροστά μία οθόνη σαν να είναι παραδείγματος χάρη τηλεόρασης και εκεί αντανακλούσε το φως και δημιουργούσε φυσικά τις σκιές. Έλεγαν λοιπόν ότι αφού εγώ δεν μπορώ να δω τον Θεόν, τότε προσκαλώ τα πνεύματα των πατέρων μου. Να τα πνεύματα είναι οι σκιές και το φως είναι ο Θεός. Και ετοιμούσαν ετοιμούσαν τους πατέρας, ετοιμούσαν τις ψυχές για να δείξουν την ευλάβεια και τον σεβασμό εις τον μεγάλο Θεό. Και ακόμη περισσότερο για να κατορθώσουν να επικοινωνήσουν όχι απλώς εξωτερικά αλλά και λυπτικά για να πάρουν Θεόν, τον άγνωστον Θεόν, ευρήκαν δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν οι θυσίες, τρόπος με τον οποίον ανεβάζοντας τον καπνό και την ευωδία των θυμιαμάτων ένιωθαν ότι ανεβαίνουν οι πόθοι τους, οι λαχτάρες τους και ο σεβασμός τους και η τιμή τους προς τον Θεό. Και το άλλο η μαγεία για τις οποίες προσεπάθουν να κατεβάσουν τον Θεό και να αρπάξουν τον Θεό στα χέρια τους με μαγικούς τρόπους. Βλέπετε λοιπόν, μέσα στο φως και μέσα στη λαχτάρα ζητούσαν τον Θεό. Και αν πάμε στους Ιουδαίους, και εκεί θα δούμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Λέγει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ, και επειδή ξέρει ότι είναι ο τόπος όπου έγιναν τόσα μεγαλεία, ο προφήτης λέγει στην Ιερουσαλήμ, θα έρθουν από όλα τα έθνη εδώ και θα σε προσκυνήσουν, και οι άνθρωποι που θα ζητούν τον Θεόν θα προσεύχονται σε σένα, λέγει προς την Ιερουσαλήμ, και βλέποντας σε σένα θα λέγουν ουκέστη Θεός πλην σου, σίγαρη Θεός και ουκ είδαμεν, ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ. Μαζεύονται λοιπόν τα έθνη και λέγουν, δεν βλέπουμε τον Θεόν, προσκυνάμε σε Ιερουσαλήμ που είσαι τόπος που μας κρύβει στον Θεόν. Είσαι ο Θεός ο νουκίδαμεν, είσαι ο Θεός ο κεκριμένος, είσαι ο Θεός ο κρυπτόμενος, κρύβεσαι για να μας κάνεις να σε ποθούμε περισσότερο. Τι βίωμα δραματικό, δεν υπήρξε ποτέ τόπος και χρόνος που δεν ζητούσαν τον Θεόν οι άνθρωποι. Βεβαίως πάντοτε υπήρξαν εύκολοι τύποι που ήξεραν να λύνουν το γόρδιο δεσμών και να λέγουν εμπροκειμένου. Δεν υπάρχει Θεός και επομένως τελείωσε το πρόβλημα. Έλα όμως που η ψυχή έχει κάποια ανάμνηση από τον τόπο του παραδείσου και η ψυχή πιστεύει στον Θεό οτιδήποτε κι αν λέει το στόμα μου ή λέει το μυαλό μου. Ο νους έχει την, η καρδία του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου έχουν την δική τους λογική που λέγει Θεέ μου, πού είσαι. Ο Θεός λοιπόν ετοιμάτω και εις τους Εβραίους εις την Ιερουσαλήμ και περισσότερο απ' αρχής που έγινε ο Μωσαϊκός νόμος ετοιμάτω εις την θέση ακριβώς της σκηνής όπου είχαν βάλει την κυβωτόν της Διαθήκης και μάλιστα ένα καπάκι χρυσού, ένα καπάκι το οποίο ήταν το ηλαστήριόν τους και από πάνω είχαν δύο χερουβίν και εκείθεν ομιλούσε ο Θεός εις τους Ιουδαίους. Δεν τους επετρέπετο να κάνουν τίποτε άλλο, όμως και με αυτό έδειχναν ότι ο αόρατος Θεός υπάρχει εδώ. Γι' αυτό ακριβώς, αν και πέρασαν τόσοι αιώνες, αν και πέρασαν χιλιετίες ολόκληρες, η ανθρωπίνη ψυχή δανείζεται ακόμη τη γλώσσα του ψαλτηρίου και φωνάζει και λέγει «Εδείψησε σε η ψυχή μου ως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο». Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάβω να σε ρυψώ Θεέ μου, αλλά η γη που πατάω ακριβώς επειδή νιώθω ότι λείπεις εσύ, όπως όταν λείπει το νερό από το χώμα, η γη αυτή είναι ξηρά, όπως ένας σπόρος που δεν τον πατάει ανθρώπινο πόδι και έχει γίνει βαρύ το έδαφος. Παρουσιάζομαι λοιπόν σε σένα του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ο προφήτης ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, 1000 χρόνια πριν, πόσο ωραία το προεφήτευσε. Θεέ μου, είσαι αόρατος, όμως εγώ περιμένω να δω την δύναμή σου και την δόξα σου. Είναι μία προφητεία για την οποία θα πούμε αμέσως παρακάτω. Ο ρόλος λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ρόλος τον οποίον έπαιξε ακριβώς είναι εδώ. Μας έλυσε το πρόβλημα αυτό, την προφητεία αυτή, δανειζόμενος το βίωμα της Εκκλησίας και τη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το επεσπράγησε λοιπόν, το επεσπράγησε το δόγμα αυτό και είπε εκείνος και το εδέχθη η Εκκλησία συνοδικός. Ο Θεός είναι πράγματι λέει άπιαστος και αγνώριστος, αλλά ο Θεός είναι τιούτος εις την ουσίαν του, όχι εις την ύπαρξή του, όχι εις το είναι του, αλλά

λειπτή και επομένως γνωστή. Η ενέργεια του είναι λειπτή και γνωστή. Έρχεται προς εμάς και εμείς μπορούμε να μετέχουμε της θεότητος. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν της Εκκλησίας, που από αγάπη η Ορθόδοξος Εκκλησία την διετήρησε, και πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μόνη Εκκλησία από όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες και περιφέρειες που κράτησε αυτό το δόγμα και το διατηρεί μέσα στα αποθέματα της συνειδήσεώς της. Είναι η μόνη Εκκλησία που έχει αυτήν την διδασκαλία, ουδεμία εταίρα Εκκλησία, διότι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία διετήρησε το πλήρωμα της αληθείας, αλλά ταυτοχρόνως διετήρησε και την πραγματική, την μοναδική και την τελεία αγάπη προς τον άνθρωπο, διότι τον αγαπά τον άνθρωπο η Εκκλησία, τον αγκαλιάζει, σκύβει επάνω του, ενώ οι άλλες εκκλησίες δεν γνωρίζουν δογματικά άπτιστες ενέργειες που έχονται σε μας, και γι' αυτό είναι αδύνατον μέσα στην πίστη τους ο άνθρωπος να πάρει Θεό. Κοινωνάει, εξομολογείται, βαπτίζεται, αλλά αφού ο άνθρωπος είναι θνητός και ο Θεός είναι άπτιστος, πώς είναι δυνατόν το ένα να έρθει σε επικοινωνία με το άλλο? Πώς είναι δυνατόν το πτιστόν να πάρει μέσα του άπτιστον? Άρα ο άνθρωπος στην πραγματικότητα μένει νηστικός και γυμνός. Γι' αυτό ακριβώς και οι άλλες εκκλησίες περνούν σήμερα τόσο μεγάλη κρίση μέσα στην ζωή τους και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να ενωθούν μαζί μας, ώστε ο λαός τους να νιώσει μία ασφάλεια, την ασφάλεια των Ορθοδόξων, ο λαός τους να νιώσει ότι έχουν την αλήθεια όπως την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακεραίαν απαρχής του Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγκαλιάζει λοιπόν η Εκκλησία και του παρέχει την θεότητα, για την οποία κράβγαζε η ψυχή του όλους τους αιώνας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος όμως που ζητάει τον Θεό? Ο Θεός εκεί επάνω μέγιστος και ο άνθρωπος ένας κουλίκι της γης. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά, έχει μυαλό, έχει πνεύμα, έχει ανάγκες. Είναι ένας άνθρωπος που χτυπιέται επάνω στη γη. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, από τα οποία είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει κανένας, ώστε σχεδόν δεν ξεφεύγει κανείς από όλα αυτά. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου της γης, ο μόχθος. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο που δεν μοχθεί, που δεν κουράζεται, που δεν πονάει, που δεν αγανακτεί, που δεν λέγει να μην είχα γεννηθεί? Έχετε δει άνθρωπο που δεν έχει στενοχώρια, δεν έχει θλίψη? Έχετε δει άνθρωπο να σας πει είμαι ευτυχής? Τόσο σπάνιο, και αν το πει τούτη την ώρα, δεν θα το πει την άλλη ώρα. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα παίζει με τι? Παίζει με τη θλίψη του, αλλά και με τον θάνατο. Θέλουν να απαγορεύσουν και στην Ελλάδα να έρχονται η τελευταία μετακομιστική άμαξα του ανθρώπου που τον πάει στην τελευταία του γύριν κατοικία όταν αποθρίσκει. Φοβούνται οι άνθρωποι και να βλέπουν ακόμη

την κάσα που τον βάζουν μέσα. Ακούν για θάνατο και τρομάζουν. Κι όμως παίζει η ζωή μας κάθε μέρα ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο. Γι' αυτό και το άχτι και ο βραχνάς επάνω στις αρρώστιες, ένα φόβητρο καθημερινό και νυχτερινό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακόμα είναι αυτός που καθημέραν, ας πω πάλι την ίδια λέξη, παίζει με τον γάμο. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι παντρεύονται, αλλά οι περισσότεροι όταν υπόσχονται αιώνιαν αγάπη στον σύντροφο που θέλουν να τον πάρουν και τον αγάπησαν, έχουν μέσα τους το ερώτημα πόσα χρόνια θα κρατήσει ο γάμος μου. Γιατί τώρα προσεπάθησαν να φέρουν των πολιτικών γάμων, όχι μονάχα από μια αντίδραση εις την τάξη την παραδεδομένη, αλλά και ακόμα και περισσότερο και διότι βλέπουν ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την διάλυση και προς την διάλυση και του γάμου και βρίσκουν έτσι έναν τρόπο να διευκολύνουν το κακό αυτό που το συναντούν, θέλουν δε θέλουν, μέσα εις την ζωή. Ο γάμος ως επί το πλείστον είναι η αρχή του διαζυγίου ή έστω της παγωμάρας μέσα στο σπίτι. Πόσο δύσκολο είναι να πει ο ένας τον άλλον τον ναι στο σπίτι. Ο άνθρωπος ακόμη κάθε μέρα παίζει με την αμαρτία. Ποιος δεν νιώθει πως είναι βαριά η συρρήβησή του. Ασήκωτο του φαίνεται. Έρχεται γεροντάκι να εξομολογηθεί, που εξομολογεί το χρόνια και χρόνια, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνων πολλές φορές άνθρωπος και λέγει αμαρτίες που τις είχε ξαναεξομολογηθεί από μικρό παιδάκι που ήταν. Τον βλέπεις Λεβέντης και μάλιστα εκείνοι παλαιοί άνθρωποι, οι γενναίοι εκείνοι με το μυστακά τους τον ηρωικό και με την κορμοστασιά τους τη λεβέντικη και κλείνει κάτω το κεφάλι του σαν μωρό, διότι τον σπρώχνει προς τα κάτω η αμαρτία του. Θα μπορούσε να πει δεν βαριέσαι, αλλά δεν το λέγει αυτό η ψυχή. Παλεύει λοιπόν και με την αμαρτία ο άνθρωπος και τούτο εδώ γίνεται μία κόλαση και λέγει έχω ένα σφίξιμο μέσα μου και δεν ξέρω το γιατί. Παλεύει ακόμα με ιδανικά της ζωής. Άλλος θέλησε να κατακτήσει τούτο, άλλος τα πολιτικά, άλλος τα θρησκευτικά, άλλο στις επιστήμες, οπουδήποτε ιδανικά της ζωής. Το ιδανικό όμως δεν εξαρτάται πάντοτε από την δική μας την βούληση. Και έτσι έχουμε όλο τραγωδίες που συμβαίνουν πλάι μας και πολλάκις δεν τις παίρνω με χαμπάρι, διότι φοβούμεθα και ξέρουμε μόνο τις τραγωδίες που συμβαίνουν μέσα στο δικό μας το σπίτι. Λοιπόν, τα παίρνει όμως όλα αυτά η Εκκλησία και εξ αυτών προσπαθεί αυτών των κακών να εξαγάγει Θεόν. Παραδείγματος χάρη παίρνει τον μόχθον, παίρνει την θλίψη του ανθρώπου και λέγει ότι ο πόνος σου είναι η άσκησή σου. Γίνεσαι σαν μοναχός με τον πόνο αυτόν. Το παίρνω εγώ και σου οφείλω, λέγει ο Θεός. Η κακοπάθεια του ανθρώπου, ο πόνος που είναι τόσο ανυπόφορος, γίνεται ένας τοκετός, διότι οριμάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αντιληφθεί την άλλη ζωή. Το
τον θάνατον τον παίρνει η Εκκλησία και τον κάνει μετάβαση εις την αιωνιότητα. Τον γάμον που είναι έτοιμος παρά ταύτα να διαλυθεί, τον ευλογεί η Εκκλησία, και όταν ακόμα βλέπει ότι προτού να αρχίσει ήδη είναι ετοιμόροφος, και τον καθιστά μυστήριον εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν, και αυτοί οι δυο μαζί γίνονται Χριστός, αυτοί οι ετοιμόροποι άνθρωποι. Και σε αυτούς η Εκκλησία παρέχει την κληρονομιά της, παρέχει την παράδοσή της, παρέχει την πίστη της, παρέχει την γλυσιότητά της, των πλούτων της θεότητος, και τα δίνει σε μας και μας κάνει κληρονόμους Θεού, εμάς τους πονεμένους και τους κτικιασμένους και τους δυστυχισμένους, και μας κάνει κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Μας δίνει λοιπόν τη λατρεία, μας δίνει την Εκκλησία και όλα αυτά τα οποία ήταν φοβερά χωρίς τον Θεό, μας τα κάνει κλίμακα που μας ανεβάζει εις τους ουρανούς. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
2: Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω κάτι που εδημοσιεύει αυτές τις μέρες. Ένα γεγονός μεταστροφής της την Εκκλησία μιας γυναικός η οποία ανήκοντας στον μορφωμένον κόσμο κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της πατρίδος της Ρωσίας και να εκφράσει το βίωμά της προς όλους και έγραψε ένα βιβλίο εις το οποίο λέγει περί της μεταστροφής της. Αυτή είχε σπουδάσει φιλοσοφία και όμως από την αρχή της ζωής της ήταν άθεος άνθρωπος, ποτέ δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει Θεός, ποτέ δεν διερωτήθη, αλλά πολύ αργά κατόπιν κατάλαβε ότι κάθε σταγόνα της ζωής της εδώ μέσα από το αίμα και από το νερό που έχει και από τη σάρκα και από τα κόκκαλα το κάθε τεμάχιο ζητούσε τον Θεό. Όπως δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Μα βέβαια δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εν τούτης καταντάει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση διότι ζει έτσι η φαινομένη πληθής των ανθρώπων. Είχε μια λύσα λοιπόν μέσα της εναντίον των γονέων της και για να βρει κάποιο αποκούμπι σκέφτηκε να κάνει και τίποτε άλλο μέχρι που οδηγήθηκε στον Χριστό. Και ξέρετε πως οδηγήθηκε στον Χριστό αν ήξερε αυτά που λέμε τώρα δεν θα ετυρανίτω τόσο πολύ. Δεν το ήξερε όμως, τι να κάνει, ζήτησε και πήγε, ακούστε πως γνώρισε τον χριστιανισμό, επήγε να γνωρίσει το γιόγκα. Είναι τόσο σήμερα μοντέρνο πράγμα. Επήγε λοιπόν και άρχισε να κάνει ασκήσεις γιόγκα και έπαιρνε τα εγχειρίδια ένα επάνω στο άλλο και έκανε ό,τι γυμναστικών υπήρχε μέσα και ό,τι πνευματικών που προσπαθούσε να ελευθερώσει την προσωπικότητα από το σώμα. Διαβάζοντας λοιπόν ένα βιβλίο από αυτά τα εγχειρίδια, μία άσκηση που την βρήκε και έπρεπε να την κάνει και αυτή για να προχωρήσει στη ζωή της, ήταν άσκηση προσευχής. Δεν ήξερε τίποτε για προσευχή, ούτε ποτέ είχε προσευχηθεί. Το εγχειρίδιο όμως η γιόγκα έλεγε πως πρέπει να προσευχηθεί και της επέβαλε να κάνει, να πει 6 φορές με συγκεκριμένο τρόπο και στάση 6 φορές ποια προσευχή νομίζετε. Το Πάτερ ημών. Αυτοί που δεν είναι χριστιανοί βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο ψέμα και στην απάτη της φιλοσοφίας των και της εντός εισαγωγικών θεολογίας των, βάζουν τους ανθρώπους να λέγουν το Πάτερ ημών που μας έδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το είπε λοιπόν το Πάτερ ημών 6 φορές και τότε λέγει έφνης, ένιωσα αλλαγμένη, αισθάνθηκα ότι δεν είμαι αυτή που ήμουν. Ποιος μπήκε μέσα μου και με άλλαξε, δεν μπορούσε να καταλάβει, ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο Πάτερ ημών, δεν τον ήξερε. Ένιωσα όμως, λέγει, ότι υπάρχει ο Θεός, ο ζών, ο προσωπικός Θεός, ο Θεός που μπορεί και κατεβαίνει και πλησιάζει τον άνθρωπο και μπαίνει και στα αμαρτωλά μου σπλάχνα. Μέσα της, χωρίς να καταλάβει, μπήκε το μυστήριο του Χριστού. Όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και γύρω μου, λέγει η Δία. Τώρα άρχισα να ζω ανακαλύπτοντας τον Θεό μου. Και προχωρεί και λέγει, πόση χαρά τώρα, πόσο φως στην καρδιά μου, πως ο Πατήρ ο Θεός επήρε τον άνθρωπον αυτόν και πως τον αποδίδει τώρα, προτού ακόμα να γίνει χριστιανή. Πόσο φως στην καρδιά μου, ακόμη και ο εξωτερικός κόσμος και το κάθε χαλίκι και ο κάθε θάμνος περιβάλλονται από ένα λεπτό ακτινοβόλημα. Αμέσως βλέπετε πάει στο φως της σκέψης της. Ο κόσμος είναι, συνεχίζει, το βασιλικό ένδυμα του Κυρίου. Πώς δεν το είχα παρατηρήσει ενωρίτερα. Επαλήθευσαν λοιπόν σε αυτή, λέγει η ίδια, τα λόγια ενός φιλοσόφου που είχε πει μπροστά στο Ευαγγέλιο, όλη η παγκόσμια λογοτεχνία ομοιάζει με άχυρο έξω από τον Χριστόν. Όντως, έξω από τον Χριστόν, όταν τρώει οτιδήποτε ο άνθρωπος με το νου και με την καρδιά, είναι ένα άχυρο. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα αυτή την καρδιά που είναι και του καθενός μας καρδιά και λέμε, τι θα με κάνει εμένα ο Θεός να νιώθω την τρόπο Θεών. Να λοιπόν το έργο του Γρηγορίου Παλαμά, έγινε ο εκφραστής όχι του αοράτου Θεού, αλλά της βιωμένης εμπειρίας του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Διέκρινε τον Θεόν, όπως είπαμε, στην ουσία του και μας χάρισε πλούσια και μας πέταξε τον ενεργούντα Θεόν. Για τον ακτίστον αυτών ενεργειών ο Θεός μας κάνει να ζούμε την ζωή με ένα καινούριο βλέμμα. Γινόμαστε καινοί κτήσεις. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός φιλοσοφίας, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Μας τον απεκάλυψε ο Πατήρ τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δεν είναι κάποιο αντικείμενο, κάποια σύλληψη στη σκέψεώς μας ή του βραχνά της καρδιάς μας. Ο Θεός είναι το υποκείμενο της ζωής μας. Είναι αυτός που υποκινεί τον εαυτό μας και μας κάνει να ζούμε. Ο Θεός δεν είναι ο απρόσιτος Θεός, ο άγνωστος Θεός, αλλά είναι ο περιλαμβανόμενος. Είναι αυτός που ήρθε και δεν τον είχαν παραλάβει οι πατριώτες του, τον παρελάβαμε όμως εμείς μέσα στις καρδιές μας. Η χάρις λοιπόν του Θεού που είναι η άκτιστος ενέργειά του είναι κάτι που δορίζεται εις ημάς και επομένως γινόμαστε όντως και εμείς μέτοχοι Θείας ζωής. Αυτή η μετοχή της ζωής επειδή φέρνω με τον Θεόν εν τη ακτίστο ενεργία του, τι είναι, σαν να πιάνω κάτι στο χέρι μου, το κοιτάζω, το ανοίγω, το βλέπω μπρος πίσω, το ψαχουλεύω καλά καλά, το δοκιμάζω πως λειτουργεί, το εγνώρισα θαυμάσια. Έτσι μπορούμε και γνωρίζουμε τον Θεόν ενεργούντα προς ημάς. Η γνώση λοιπόν του Θεού μας παρέχεται και η γνώση αυτή μας δίνει πραγματική αγάπη, γιατί μας παρέχεται ως θεότητα και όχι σαν κάτι που χάνεται. Δεν είναι η λαχτίδα που η ενέργειά της στο τέλος σβήνει, αλλά που δεν σβήνει ποτέ. Άκτιστος λοιπόν χάρης, άκτιστος θεότης, να πούμε για να καταλάβετε λιγάκι, είναι το θείο φως, που βλέπουμε ότι το έβλεπαν πάλι και πολλάκι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και που έρχεται σε πολλούς ανθρώπους. Άκτιστος χάρης, Θεός δηλαδή, είναι το πνεύμα του Θεού, είναι το Άγιον Πνεύμα, είναι η δόξα που είχαν δει οι μαθητές στο Θαβόρ, η Θαβόριος δόξα. Αυτό το άπλετο φως ήταν Θεός. Εκείνη η πνοή που ακούστηκε και οι γλώσσες που εμφανίστηκαν στην Πεντηκοστή ήταν Θεός. Δεν ήταν κάποιο άκουσμα ή κάποιο όραμα τεχνικό, υλικό, κτιστό. Είναι άκτιστος Θεός ενεργών. Ακόμα η χάρις των μυστηρίων είναι και αυτή άκτιστο πράγμα. Είναι δηλαδή Θεός, διότι μέσα στα μυστήρια, μέσα στα κτιστά στοιχεία υπάρχει μέσα κρυμμένος ο Θεός. Ακόμα η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν, πόσες φορές το νιώθουμε ότι μέσα μας έχουμε τον Χριστόν. Η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν είναι άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Και η ζωή του πιστού μέσα στον Χριστόν, του Χριστού που προχωράει και εμβαθύνει στους κόλπους του της θεότητος, είναι επίσης άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Βλέπετε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάτι αν είναι κτιστόν ή αν είναι άκτιστο. Να περδικλώνεται μέσα στα χέρια μας, στα πόδια μας, στα δόντια μας, στα μάτια μας και να μην ξεχωρίζουμε πότε είναι ο Θεός και πότε είμαστε εμείς. Τόσο δικό μας τον έκανε, βλέπετε η αγάπη της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος λοιπόν συμμετέχει στην θεότητα όταν θυσιάζει τον εαυτόν του, όταν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, όταν καθαρίζει την καρδιά του, και τότε ο Θεός κατά πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος καθίσταται ολόκληρος δικός μας. Όλος ως ενέργημα γίνεται δικός μας. Οπότε αφού έχουμε τον Θεό τόσο δικό μας και τόσο όντως ας το πούμε ανθρώπινα ένα Θεό έτσι πιασμένο ώστε να είναι για μας στα δικά μας τα καλούπια, ενώ μας έκανε εμάς εκείνος κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Ο Θεός λοιπόν αυτός, αφού είναι τόσο δικός μας, πώς μπορούμε εμείς να του μιλάμε και να τον κερδίζουμε? Είναι το καταστάλαγμα της παλαμικής θεολογίας, είναι το καταστάλαγμα όλων των αγώνων που έκανε η Εκκλησία μας τον 14ο αιώνα, είναι η εμπειρία όλης της Εκκλησίας. Έχουμε τη λατρεία, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τα μυστήρια, αλλά θέλουμε κάτι ανά πάσα στιγμή με το οποίο να μπορούμε να του μιλάμε και αμέσως να ξέρουμε ότι μέσα μας οπωσδήποτε μπαίνει άκτιστος ενέργεια, μπαίνει Θεός, και επομένως στη κτιστή μου την καρδιά έχω άκτιστον και αθάνατον στοιχείων. Τον βάζουμε τον Θεόν μέσα στη τσέπη μας και δεν φοβόμαστε.
3: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το διπορικό μας αυτό με την ερμηνευτική προσέγγιση του Δευτέρου Ευαγγελίου από το μυστήριο του Θείου Ευχελαίου. Ως δεύτερη ευαγγελική περικοπή επελέγει η διήγηση περί της έμπρακτης μετάνοιας του αρχιτελώνη Ζακχαίου, την οποία και καταγράφει ο Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στους πρώτους 10 στίχους. Μία έμπρακτη μετάνοια που ήταν καρπός της προσωπικής του συνάντησης με τον Κύριο και κατά τον ίδιο τρόπο και μία ασθένεια θεωρούμενη μέσα από το πρίσμα της πίστεως ως επισκέψεως του Θεού είναι δυνατόν να αποτελέσει και την αφορμή σωτηρίας της ψυχής ενός ανθρώπου. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «Τα σγάρ αρρωστίας δια την υγείαν της ψυχής επάγει ο Θεός». Επιπλέον, η από την περικοπή μνημονευόμενη επιθυμία του Ζακχαίου να γνωρίσει από περιέργεια τον Κύριο, όπως και οι επανελειμμένες αναφορές του στη σωτηρία όλου του οίκου του, παραπέμπουν συνειρμικά και στην ποιμαντική αξιοποίηση των κατοίκων επισκέψεων του εφημερίου ιερέως για την τέλεση μιας λειτουργικής ακολουθίας όπως είναι το Ιερό Ευχέλαιο, ακόμη και όταν τούτο ζητείται εθιμικά από τους ενδιαφερομένους. Όπως ήδη αναφέραμε, η ευαγγελική περικοπή που ανακοινώσκεται στο Ιερό Ευχέλαιο, στο δεύτερο ζεύγος των αναγνωσμάτων, προέρχεται από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ήδη σε προηγούμενη συνάντησή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, είχαμε κάνει ιδιαίτερη αναφορά, μνήα, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Εδώ οφείλουμε μόνο να αναφέρουμε και να υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας πως ο οικουμενικός χαρακτήρας της διδασκαλίας και δράσης του Ιησού όπως αυτή καταγράφεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς και ο τονισμός της χάρης του Θεού, της αγάπης προς τους φτωχούς, αλλά και τους αμαρτωλούς και βέβαια και της μετανοίας, φέρνουν τον Λουκά πιο κοντά στην θεολογία του Παύλου, του οποίου άλλωστε υπήρξε μαθητής και ακόλουθος κατά τις περιοδίες. Έτσι θα λέγαμε πως το τρίτο Ευαγγέλιο μας αφηγείται με τρόπο χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του Ιησού για τους αμαρτωλούς, τους φτωχούς, τους περιφρονημένους, τις γυναίκες και τα παιδιά, και μας τονίζει ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι αδιάφορα για τον χριστιανό και η πίστη των Υιών του Θεού δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την αντιμετώπιση των προβλημάτων του συνανθρώπου. Χωρίς να καθιστά την χριστιανική πίστη μια απλή κοινωνική διδασκαλία, υπενθυμίζει στα μέλη της Εκκλησίας το αδιαχώριστο πίστης και αγάπης. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στρέφεται ιδιαίτερα προς τους φτωχούς και τους αμαρτωλούς, τους ασθενείς και τους πάσχοντες, προς τους τελώνες, τις πόρνες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Βλέπουμε ήδη 12ετής στο ναό να ερμηνεύει το μεσιανικό του έργο με βάση την προφητεία του Ισαΐα, όπως αυτή καταγράφεται στο 21ο κεφάλαιο. «Ευαγγελίσαστε πτωχείς, κηρύξατε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής αναβλέψιν, αποστείλετε θραμμισμένους εις άφεσιν». Το Ευαγγέλιο απευθύνει ο Ιησούς στους φτωχούς, οι οποίοι και μακαρίζονται. Οι πλούσιοι ονειδίζονται και τονίζονται οι σοβαροί κίνδυνοι από τον πλούτο. Ο Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος μας παραδίδει τις παραβολές του άφρονος πλουσίου, του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Και ιδιαίτερα έργο του Ιησού είναι προπαντός «Ζητήσε και σώσε το απολωλός». Το Ευαγγέλιο απευθύνεται κυρίως προς τους περιθωριακούς και μετανοούντες. Γι' αυτό και ο Ιησούς συναναστρέφεται επιδεικτικά τους τελώνες, συγχωρεί το μετανοούντα ληστή, καθώς και τους εκτελεστές επάνω στο Σταυρό. Ο Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος μας παραδίδει τρεις παραβολές για να δείξει την χαρά που προκαλείται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Εξαιτίας της ιδιομορφίας αυτής, που ίσως να οφείλεται και στον συμπάσχοντα με τους ασθενείς ιατρό Λουκά, το τρίτο Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται ως το Ευαγγέλιο των πτωχών ή το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν πως οι ιεροί Ευαγγελιστές και ιδιαίτερα ο Λουκάς αποτυπώνει την αγάπη του Θεού προς κάθε άνθρωπο, προς τον δίκαιο αλλά και τον αμαρτωλό. Το μένα είναι να τον ενδυναμώσει, το δε άλλο να τον οδηγήσει και αυτόν στη σωτηρία. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και όπως πράττουμε κάθε φορά, να δούμε πρώτα τι μας λέγει το ίδιο το κείμενο και να αφήσουμε αυτό να μας καθοδηγήσει μετά στην προσπάθεια της ερμηνευτικής προσέγγισης μέσα στον χρόνο που διαθέτουμε. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησού στην Ιεριχώ και ειδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και εζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί, και ούκ ειδύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προδραμών έμπροσθεν ανέβε επί σικομορέαν, ή να είδη αυτόν ότι διε εκείνης ήμελεν διέρχεστε. Και ως ήλθεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς, είδε αυτόν και είπε προς αυτόν: «Ζακχέ, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε». Και σπεύσας κατέβη και υπεδέξατο αυτόν χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. «Σταθείς δε Ζακχαίος», είπε προς τον Κύριον, «ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της φτωχής, και ή την ώστη εσυκοφάντησα από δίδομη τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς: «Ότι σήμερον σωτηρίαν το οίκο τούτου εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστί. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Έπειτα λοιπόν, μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος και αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και προσπαθούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσε, διότι υπήρχε μεγάλη συρροή λαού και αυτός ήταν κοντός στο ανάστημα και σκεπαζόταν από το πλήθος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά από το πλήθος που συνόδευε τον Ιησού και ανέβηκε σαν να ήταν μικρό παιδί σε μία σικομοριά για να τον δει. Διότι από τον δρόμο εκείνο τον οποίο βρισκόταν το δέντρο αυτό θα περνούσε ο Ιησούς. Αμέσως μόλις έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, σήκωσε τα μάτια του και τον είδε. Και χωρίς να τον γνωρίζει από παλιότερα, τον φώναξε με το όνομά του και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου, σύμφωνα με τη Θεία Βουλή που προετοιμάζει η σωτηρία της σωτηρίας σου». Τότε ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε στο σπίτι του με χαρά. Όλοι όμως όταν είδαν ότι ο Ιησούς προτίμησε το σπίτι του Ζακχαίου, μουρμούριζαν μεταξύ τους με αγανάκτηση και σχολίαζαν περιφρονητικά τον Ιησού λέγοντας ότι μπήκε να μείνει και να αναπαυθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Κύριο και του είπε: «Ιδού Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς. Και αν τυχόν ως ταρτελώνης μεταχειρίστηκα συκοφαντίες, ψεύτικες καταγγελίες και αναφορές για να αδικήσω κάποιον σε κάτι, του χειρίζω πίσω τετραπλάσιο». Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς αυτόν και είπε: «Σήμερα με την επίσκεψή μου στο σπίτι αυτό ήλθε η σωτηρία τόσο στον οικοδεσπότη όσο και στους δικούς του». Και έπρεπε να σωθεί και ο αρχιτελώνης αυτός, διότι και αυτός είναι γιος και απόγονος του Αβραάμ, όπως και εσείς που διαμαρτύρεστε. Και σε αυτόν λοιπόν έδωσε ο Θεός την υπόσχεση της σωτηρίας. Έπρεπε λοιπόν να συντελέσω στη σωτηρία αυτή του Ζακχαίου, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε από τον ουρανό στη γη για να αναζητήσει και να σώσει όλη την ανθρωπότητα που σαν χαμένο πρόβατο κινδύνευε να πεθάνει μέσα στην αμαρτία. Διήρχετο την Ιεριχώ λοιπόν ο Κύριος. Και σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος κυριεύει τα πιο ισχυρά οχυρά του διαβόλου και εκπορθεί της πόλης του. Πρόσεξε ότι δεν έκαμε μόνο τελώνες μαθητές του, αλλά και τον αρχιτελώνη Ζακχαίο εχμαλωτίζει προς σωτηρία. Ότι δε ο μεν τελώνης ήταν απέσιο πρόσωπο, και ότι πολύ περισσότερο αρχιτελώνης ήταν αρχηγός στην κακία, κανείς δεν αμφιβάλλει. Όμως αυτός ο αρχιτελώνης δεν παραβλέπεται από τον Χριστό, διότι ποθώντας να δει τον Ιησού και αφού ανέβηκε για τον σκοπό αυτό στη σικομορέα, πριν το δει αυτός τον είδε ο Κύριος. Έτσι μας προφθάνει ο Θεός παντού, όταν διαπιστώσει την προθυμία μας να τον συναντήσουμε. Ο Ζακχαίος ως αρχιτελώνης όχι μόνο δεν ήταν αγαπητό πρόσωπο, αλλά αντιθέτως ήταν πρόσωπο μισητό προς τους υπολείπους Ιουδαίους, καθώς ως ο φοροεισπράκτορ και όχι μόνο της εποχής εκείνης, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε τελώνες, είχαν την συνήθεια να αυξάνουν τους φόρους ώστε να αποθησαυρίζουν και αυτοί προς ίδιον όφελος από τον κόπο και τον μόχθο των ανθρώπων. Όταν όμως ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ακόμα και ο πιο αμαρτωλός, στραφεί και προσπαθήσει να συναντήσει τον Χριστό, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός σε Αυτόν για να φέρει σε Αυτόν την σωτηρία, την ανάπαυση. Έτσι λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση, βλέποντας και γνωρίζοντας ο Κύριος την προθυμία του τελώνη να συναντηθεί με Αυτόν, έρχεται εν τέλει ο ίδιος ο Κύριος στον Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος επιθύμησε να δει τον Ιησού γιατί μέσα του βλάστησε το σπέρμα της σωτηρίας. Ο Χριστός τον είδε με τα μάτια της θεότητος. Υψώνοντας όμως τα μάτια του, τον είδε και με τα μάτια της ανθρώπινης φύσης του. Και έτσι ο Ζακχαίος, που ζητούσε να δει τον Ιησού και τον εμπόδιζε όχλος, και όπως σημειώνουν οι πατέρες, όχι τόσο ο όχλος των ανθρώπων όσο ο όχλος των αμαρτημάτων. Το ανάστημά του ήταν μικρό, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, και δεν θα μπορούσε να δει τον Χριστό αν δεν υψωνόταν από την γη, αν δεν αποκοβόταν από ότι τον κρατούσε δέσμιο των παθών του και των αμαρτημάτων του, αν δεν αποκοβόταν από ότι τον κρατούσε δέσμιο επάνω στη γη ως βαριά αλυσίδα. Και πραγματώνεται αυτή η συνάντηση τελικά, και βλέπουμε για άλλη μια φορά αυτήν τη συνέργεια για την οποία πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο, αυτήν την συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου και η θέληση να σωθεί, και έρχεται η σωτηρία η ίδια προς αυτόν που είναι ο Χριστός. Σπεύσας κατάβυθι, του λέγει, σήμερον εν τον οίκο σου δι με μήνε, σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και ενθαρρύνοντάς τον, ο Χριστός του λέγει, σπεύσας κατάβυθι, Ζακχέ, σε χρειάζομαι, όπως σημειώνουν οι ερμηνευτές πατέρες, γιατί η πληγή σου είναι μεγάλη και πρέπει να εφαρμόσω ειδική και μεγάλη θεραπεία για να σε θεραπεύσω. Γι' αυτό πρέπει να έρθω στο σπίτι σου, όχι τόσο στο κτίριο όσο στο σπίτι της ψυχής του, σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας. Έρχεται δηλαδή ο Κύριος να συναντήσει τον αμαρτωλό, τον Ζακχαίο, και στο πρόσωπο του Ζακχαίου κάθε αμαρτωλό και κάθε άνθρωπο που είναι δέσμιος των παθών και των αδυναμιών του, και του λέγει ότι ήρθε η ώρα να τον επισκεφτεί, να τον επισκεφτεί στον οίκο. Και εδώ ο οίκος δεν είναι ο οίκος η οικία, το σπίτι δηλαδή, αλλά είναι ο οίκος της καρδιάς, ο οίκος της ψυχής. Έρχεται ο Κύριος να ενθρονιστεί και πάλι στην ψυχή του ανθρώπου, στην καρδία του ανθρώπου. Και αυτό γιατί ο Χριστός είδε ότι ο Ζακχαίος ήταν έτοιμος να υπακούσει στο κάλεσμά του και να μεταπηδήσει από την κακία στην αρετή, και ότι ήταν θερμός στην πίστη. Γι' αυτό και τον προσκαλεί και πηγαίνει στο σπίτι του με σκοπό να τον κερδίσει. Όμως από την άλλη βλέπουμε εκείνους τους ανθρώπους που συνειδητά ή ασυνείδητα ακολουθούσαν τον Χριστό, βλέποντας τον Κύριο να συνομιλεί, και όχι μόνο να συνομιλεί αλλά και να εισέρχεται εις την οικία ενός αμαρτωλού, διεγόγγιζον ότι παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε, διαμαρτύρονται ότι όχι απλά συνομιλεί αλλά εισέρχεται μέσα στην οικία του αμαρτωλού. Και την εποχή εκείνη οι τελώνες εθεωρούνται από όλους αμαρτωλοί, επειδή ήταν πλεονέκτες και άδικοι. Κατακρίνουν λοιπόν τον Χριστό, όπως και στην περίπτωση του τελώνη Ματθαίου, που ο Χριστός τον έκανε έναν από τους 12 μαθητές του, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί αγνοούσαν για ποιο λόγο ο Χριστός συναναστρεφόταν τους τελώνες. Ο Χριστός όμως δεν τους πρόσεχε, διότι σκανδαλίζονταν άσκοπα. Αυτό μας λέει ότι πρέπει να περιφρονούμε την άσκοπη κριτική όταν οδηγούμε κάποιον άνθρωπο στη σωτηρία, και να μην χάνουμε το μεγάλο για το μικρό και το τίποτε. Γιατί καμιά φορά λειτουργούμε υποκριτικά, με ένα κάλυμα ευσεβίας, με ένα κάλυμα πνευματικό, το οποίο όμως λειτουργεί ακριβώς όπως και στην περίπτωση του Φαρισαίου και του τελώνη στην γνωστή παραβολή του Κυρίου, όπου ο Φαρισαίος με το κάλυμα της ευσέβειας θρέφει τον εγωισμό του, την υπερηφάνεια του, και ξεχωρίζει τον εαυτό του ως καλύτερο από τον άλλον ενώπιον του Θεού, και εν τέλει δεν ζητά από τον Θεό τη σωτηρία αλλά απαιτεί την αναγνώριση της υπεροχής του έναντι του άλλου. Κατακρίνοντας και υποδεικνύοντας την αμαρτία του άλλου έναντι της δικής του ζωής. Όμως ο Χριστός δεν τα προσέχει όλα αυτά. Ο Χριστός θέλει ανοιχτές καρδιές,

σαν κανένα τετραπλάσια να του τα δώσω πίσω. Βλέπετε τη γρήγορη αλλαγή, πως ο φιλάργυρος έγινε ευμετάδοτος, πως εκείνος ο οποίος αδικούσε τώρα γίνεται δικαιότατος, και είναι να θαυμάζει κανείς την αυτοδίδακτη σωτηρία. Ο Ζακχαίος δεν είχε διδαχθεί τίποτε ακόμη από τον Χριστό, κι όμως τη μισή περιουσία του την έδωσε προς ενίσχυση των πτωχών και την άλλη μισή την παρακράτησε, όχι για να την έχει, αλλά για να μπορέσει να εξοφλήσει στο τετραπλάσιο όσους είχε απατήσει και ληστέψει. Και μόνο η παρουσία του Χριστού αρκούσε για να τον αλλάξει, για να φανταστεί κανείς τι πραγματικά γίνεται όταν βιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού στη ζωή του και εν συνεχεία λάβει τον λόγον αυτόν του Θεού, την διδασκαλία αυτή του Θεού, και την εφαρμόσει στη ζωή του και την υιοθετήσει και την κάνει εν τέλει τρόπο ζωής. Πιο πραγματικά μπορεί να είναι το όφελος και ο πλούτος ο πνευματικός που είναι ασυγκρίτως ανώτερος από όλη την περιουσία για τα χρήματα του Ζακχαίου, αλλά και κάθε Ζακχαίου. Προσέχτε λοιπόν το θαύμα. Τίποτα δεν είπε ο Σωτήρ, τίποτα δεν δίδαξε, ούτε για ελεημοσύνη, ούτε για φιλανθρωπία, αλλά ακτινοβολούσε με τη σιωπή και την ηρεμία του. Και όπως ο ήλιος όταν μπαίνει στο σπίτι με τις ακτίνες του δεν φωτίζει με θόρυβο αλλά λάμπει με την ενέργειά του, έτσι και ο Χριστός μπαίνοντας στο σπίτι του Ζακχαίου φώτισε το δρόμο της αδικίας τον οποίον βάδισε ο Ζακχαίος και κάθε Ζακχαίος με τις ακτίνες της δικαιοσύνης, ώστε να μπορεί να πει ο Κύριος στο τέλος πια της ομολογίας του Ζακχαίου, ομολογίας έμπρακτης, σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο. Όπου εισέρχεται ο Χριστός, εκεί εισέρχεται και η σωτηρία. Ο Χριστός μάλιστα ούτε να βάλει, ούτε υπόσχεται τη σωτηρία, αλλά αμέσως σήμερα την ευαγγελίζεται στον Ζακχαίο, επειδή και εκείνος αμέσως πραγματοποίησε όσα υποσχέθηκε. Και αυτό δείχνει ότι η πίστη μας δεν είναι μία πίστη η οποία μετατοπίζει τη σωτηρία για την μετά θάνατον ζωή, για την αιώνια ζωή, αλλά ήδη από αυτήν τη ζωή την οποία ζούμε επί της γης, ανάλογα με τα έργα μας, ανάλογα με την προαίρεσή μας, ανάλογα με τη διάθεσή μας, ζούμε ή όχι τη σωτηρία. Σήμερον λοιπόν ευαγγελίζεται ο Κύριος τη σωτηρία στον άνθρωπο. Του δίνει τη σωτηρία αμέσως εάν ο ίδιος ο άνθρωπος θελήσει. Και είναι σπουδαίο αυτό το γεγονός ότι ο Θεός δίνει τον άνθρωπο στη δυνατότητα να θέλει να σωθεί. Και όταν ο άνθρωπος θελήσει, ο Χριστός αμέσως δίδει τη σωτηρία, πληρεί τη ζωή του ανθρώπου, την γεμίζει από το φως του Αγίου Πνεύματος, χαριτώνεται ο άνθρωπος και ζει ήδη την Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αμέσως λοιπόν ο Ζακχαίος ζει τη σωτηρία, διότι αμέσως πραγματοποιεί όσα υπόσχεται. Δεν είπε θα δώσω τα μισά, ούτε ότι θα αποδώσω τετραπλάσια, εφαρμόζοντας αυτό που λέει η Γραφή, μην πεις έλαξα ένα αύριο για να σου δώσω, αλλά είπε δίνω και αποδίδω. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε σήμερα δίνεις, σήμερα σου δίνεται και η σωτηρία. Ο Χριστός δέχθηκε και επισκέφθηκε τον Ζακχαίο στο σπίτι του επειδή διαπίστωσε την προθυμία του προς μετάνοια. Έτσι και με το ιερό ευχέλαιο που κάνουν οι πιστοί στις οικίες τους, τους επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Η επίσκεψη όμως αυτή δεν πρέπει να είναι τυπική αλλά ουσιαστική. Όπως ο Χριστός μας επισκέπτεται παραβλέποντας τις αδυναμίες, τις ατέλειες και τις αμαρτίες μας, έτσι και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε με πίστη και μετάνοια στην επίσκεψη του Χριστού. Για τους πιστούς ο Χριστός δεν πρέπει να είναι ξένος που περνάει στον δρόμο και χάνεται μέσα στο πλήθος. Ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται τον Χριστό στην οικία του, αλλά και στην οικία της ψυχής του, με μετάνοια, με προσευχή, μέσα από την συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, όπου ο άνθρωπος έρχεται και κοινωνεί και ενώνεται με τον Θεό και ζητά την χάρη του Θεού να κατευθύνει τα διαβήματά του σε όλα τα στάδια της ζωής του και καλεί
τον κύριο Ναάρη

0: εμπόδια. Να άρει τα εμπόδια, τα αμαρτήματα δηλαδή, που λειτουργούν πράγματι ως εμπόδια στη ζωή του ανθρώπου, που εμποδίζουν τον άνθρωπο να προσεγγίσει τον Θεό. Επίσης, ο άνθρωπος μόνος του, με τις δικές του πνευματικές δυνάμεις, είναι αδύνατο να απαλλαγεί από τα εμπόδια της αμαρτίας. Ο Χριστός όμως όχι μόνο δεν εμποδίζεται από τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά είναι και ο μόνος που μπορεί να εξαφανίσει τα εμπόδια αυτά. Αυτό όμως δεν θα το κάνει αν δεν υπάρξει κάποια πρωτοβουλία εκ μέρους του ανθρώπου, η συνέργεια δηλαδή για την οποία μιλήσαμε και προηγουμένως. Και εκείνο που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος είναι να επιθυμήσει τη σωτηρία του, να υψώσει το ανάστημά του και να ποθήσει να δει τον Χριστό. Το πρόβλημα επομένως για τον άνθρωπο δεν είναι τόσο οι αμαρτίες του, όσο η απόφαση του να ζητήσει την κοινωνία του με τον Χριστό. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη μεγάλη σημασία που έχει η ελεύθερη επιλογή και θέληση του ανθρώπου να αποκτήσει την σωτηρία του. Και φτάνοντας στο τέλος της σημερινής συνάντησής μας, θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να εκφράσουμε την θέλησή μας για σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι υπόσχονται ότι θα μετανοήσουν, αναβάλουν όμως το ζήτημα της σωτηρίας τους για απότερο χρόνο. Η αναβολή όμως σημαίνει ματέωση, και η ματέωση καταστροφή. Η σωτηρία δεν είναι θέμα του μέλλοντος, αλλά του παρόντος. Ο Ζακχαίος στην Ευαγγελική Περικοπή είπε «μετανοώ τώρα», και ο Χριστός το απάντησε «σήμερα γνώρισες τη σωτηρία». Ο ληστής είπε «το μνείς θητή μου», και ο Χριστός του είπε «σήμερα θα είσαι στον Παράδεισο». Η σωτηρία είναι σαν την ευκαιρία, ή την αρπάζεις ή την χάνεις. Ο Χριστός είπε άλλωστε «η Βασιλεία του Θεού βιάζεται», επιδιώκεται δηλαδή επίμονα, «και οι βιαστές αρπάζουσιν αυτήν». Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στραμμένος με υποσχέσεις μετανοίας. Ας πάρουμε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες, αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή καθημερινά με την χάρη του Θεού για μετάνοια, και να αλλάξουμε πραγματικά, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε σκέψη του νου αλλά και τρόπο ζωής, για να μπορέσουμε και εμείς όπως ο Ζακχαίος να ακούσουμε από το σώμα του Χριστού «σήμερον εν το οίκο σου διμήνε». Σήμερα δηλαδή έρχομαι στην οικία σου, και να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας στον Θεό, ώστε στο τέλος να ακούσουμε κι εμείς «σήμερον σωτηρία το οίκο του το εγένετο». Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό ασπασμό και χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς, που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Δέκατον τέταρτον. Σ' όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι κατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμη το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάυσει να ερευνά και να ευρίσκει τους κατάλληλους τόπους και τρόπους. Δέκατο πέμπτο. Ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας, ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο.

16. Μη συμπεριφέρεσαι σαν εκείνους που μετά την ταφή των νεκρών τους άλλοτε θρυνούν για αυτούς κι άλλοτε με νεκρόδειπνα τρώγουν και πίνουν και μεθούν. Αλλά να μοιάσεις με τους κατάδικους στα μεταλλεία που τους μαστιγώνουν κάθε ώρα οι δήμοι. 17. Εκείνος που άλλοτε επιδίδεται στο πένθος και άλλοτε στην τριβή και στα γέλια, μοιάζει με εκείνον που διώχνει τον Κίνα, το σκύλο της Φιλιδονίας, πετροβολώντας τον με ψωμί. Έτσι εξωτερικά φαίνεται ότι τον διώχνει, ενώ στην πραγματικότητα τον προσκαλεί κοντά του. 18. Να είσαι σύνους, συγκεντρωμένος. Να είσαι αφιλένδικτος, να μην αγαπάς δηλαδή την επίδειξη, να μην αγαπάς να επιδεικνύεσαι. Να παρατηρείς την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν, σαν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι οι δαίμονες φοβούνται τη σύνεια όπως οι κλέφτες του σκύλους. 19. Δεν είναι εδώ, αγαπητοί μου, ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Οπωσδήποτε, λοιπόν, εκείνος που μας κάλεσε εδώ, μας κάλεσε για να πενθήσουμε τους εαυτούς μας.

20. Μερικοί, ενώ δακρύζουν, δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ, αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Και δεν συλλογίζονται ότι το δάκρυ χωρίς αιτία, χωρίς έννοια, δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννιέται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα τον λογικό νου. 21. Η κατάκλησή σου στο κρεβάτι ας σου είναι προτύπωση της κατακλήσεώς σου στον τάφο και τότε θα κοιμηθείς λιγότερο. Και αυτή η απόλαυση του φαγητού στην τράπεζα ας σου θυμίζει εκείνο το θλιβερό φαγητό που θα κάνει το ασκουλίκια στο σώμα.

Και τότε θα φάγεις λιγότερο. Και όταν πίνεις νερό, να μην λησμονείς τη δίψα στη φλόγα της κολάσεως. Οπότε θα περιορίσεις οπωσδήποτε τη φυσική σου επιθυμία. Και όταν ο γέροντας μας προσφέρει την τιμημένη ατιμία, την επίβληξη και την επιτίμηση, ας σκεφτούμε τη φοβερή απόφαση του κριτού και τότε την παράλογη εκείνη λύπη και πικρία που εισχωρεί μέσα μας, θα την κατασφάξουμε σαν με δίστομη μάχαιρα, με την πραότητα και την υπομονή. 22. Με την πάροδο του χρόνου, λέγει ο Ιώβ, σπανίζεται η θάλασσα. Χάνει δηλαδή τα νερά της και αποσύρεται βαθύτερα από την παραλία. Κατά παρόμοιο τρόπο με την πάροδο του χρόνου και την υπομονή, ο λίγων κατ' ο λίγων εμφυτεύονται και τελειοποιούνται μέσα μας τα προηγούμενα.

0: 23. Η μνήμη του αιωνίου πυρός ας κοιμηθεί κάθε βράδυ μαζί σου και ας ξυπνήσει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η ραθυμία στον καιρό της ψαλμωδίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπή σύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπου.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: Λέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεί σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή νου μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιούδη όπησης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε

0: στήλη της παθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα του συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα του συλληφθέντα τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον η ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσκυλος,

0: Λαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του λήψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη, και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα η χτίσεις δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμηνονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυθμί παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νύμετε ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ως την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνη τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεωμέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιών όσοι ευαρεστησάν τον αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέντρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Μονής Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Η αγαπημένη μου μητέρα, με τα πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρετε εν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω διευχών των γονέων και πάπων μας. Χαίρω δε και ευχαριστώ τον Θεόν, όπου με εξίωσε να έλθω εις Θεού των μέγαν και πουράνιων δώρων, να φορέσω το μέγα και αγγελικό σχήμα και να λέγομαι μοναχός εγώ ο ανάξιος διάφτης δωρεάς. Ας έχει δόξαν ο ελεήμων, έσπλαχνος και αγαθός μας πατήρ, όπου δεν με απεστράφει αλλά με ηλέησε ως τον άσο των ιών. Με εξέλεξεν εκ του κόσμου και με έφερειν εις το Άγιον Όρος, εις Θεού των επίγειων παράδεισων. Επεπόθουν δε και καταφλέγεται η ψυχή μου εις τον αμαθάνο περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου ηλέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπερ εμέ ουκέστη μου άξιος, αυτή με αναγκάζει να λησμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς, συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιον σώμα. Και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ταινίσει και να θεωρεί, να προσεύχεται, να ζητεί, να λαμβάνει τα αρμόδια.

δια φάρμακα εις κάθαρστην της καρδίας και ανάπτυξην του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως, βλέπον την μεγίστη συφοράν όπου οικολούθησεν εις τον κόσμον και φοβούμενος μήπως φθάσει και εις ημάς ο κίνδυνος της ασεβίας και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου δι' ημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται και είπα «Ας παραβώ εγώ μίαν εντολήν, μήπως κερδίσω τους ηγαπημένους μου». Ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου αίρος, ο φλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτατον Ιησούν μας θυσίε λογικέ. Ο μόνος μου πόθος είναι να ειδώ τους εμούς όλους, μητέρα, αδελφούς και τέκνα αυτών, να γίνουν όλοι τέκνα Θεού, να γίνουν όλοι θεία θυσία, ευάρεστος το Αγίο Θεό. Αχ, αλλά τα πάθη, η κακή διάγνωσης, η σκότωση της ψυχής δεν αφήνουν το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω, να φανεί το συμφέρον της ψυχικής σωτηρίας. Όμως πάλι δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος κόσμος είναι πολύ πλέον χειρότερα. Λέγω στον εαυτό μου, όλοι αυτοί οι αδελφοί μου είναι αντίκριστους άλλους ως άγγελοι του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, αφού σας συνδέει όλους η Θεία Αγάπη και εν το μέσο ημών ευρίσκεται ο Χριστός. Όπου δε ο Χριστός εκεί και όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής και της παρούσης. Δια τούτο είπεν αυτός ημών η αλήθεια, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία μου και όλα τα πρόσκαιρα με τα προσθήκης θα σας τα δώσω. Και πάλιν είπε, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και μείνει έξω του παραδείσου. Ποιος λοιπόν αναμένοντι αυτά δεν παραβλέπει όλας του κόσμου τας ηρωνίας, συκοφαντίας και ύβρις, όλας τας αδικίας και ανομίας των πονηρών ανθρώπων, έτι δε και τους πειρασμούς και τα σλήψεις των ασπλάχνων δαιμόνων, δια να γίνει άξιος της ουρανίου εκείνης χαράς. Αχ, και ποιος ήθελεν είναι πλησίο μου να ήκουε τα σευχάς μου, τους στεναγμούς της καρδίας μου, να έβλεπε και τα δάκρυα που χύνω υπέρ των εμών αδελφών. Όλην την νύχτα προσεύχομαι και φωνάζω, ή σώσε τους δούλους σου Κύριε, ή και εμένα σβήσε, δεν θέλω παράδεισον. Εάν δι' όλων των κόσμων όλην τη δύναμη ψυχής και καρδίας εκχαίωμεν προς τον Κύριον των απάντων, πόσο μάλλον δι' ημάς. Λοιπόν ακούσατε μου του ταπεινού και ελαχής του μοναχού και μη με καταφρονήσετε ως αμαθήκια αγράμματον. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ειδείτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν τη ζωή. Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμο επειδή δεν γνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στη ψυχή και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινή χαράν. Δεν ήλθεν ακόμη εις αυτούς φως νοητών, δεν έφεξεν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Όμως εσείς, όπου τόσα έχετε ειδεί και ακούσει, πρέπει να εννοήσετε ότι των προσκαίρων απολαύσεις παρέρχονται ως σκιά και ο καιρός της ζωής μας φεύγει, περνά, δεν γυρίζει ο πίσω. Ο δε καιρός του παρόντος βίου είναι καιρός θέρους και τριγητού και ο καθής συνάγει τροφήν όσον δύναται καθαράν και ταμιεύει εις την άλλη ζωή. Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλόντορ νεφτά ή ο πλούσιος, αλλά όσοι συβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει, εκείνος που γίνεται σπόγκος και καθαρίζει ότι ακούει ότι του λέγουν, ο ποιας λογής κι αν είναι, αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται περισσότερον, αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα, αυτός εντρυφά εις θεωρίας μυστηρίων.
και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον παράδεισον. Και όταν έλθει του θανάτου η ώρα εκείνη, μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα εσωτερικά της ψυχής, και όσο διανοείται τα εκείθεν, ευρίσκεται εύνηση σε εκείνα που επεθύμει, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνεις φως, από θλίψεως εις ανάπαυση, από ζάλισης λιμένα τάραχον, από πολέμου η ειρήνη διεινεκή. Όθεν αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, όστις αδικείτε εν το κόσμο τούτο και θελήσει να ζητήσει το δίκαιον, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό να βαστάζει το βάρος του αδελφού, του πλησίον του, μέχρι σε σχά της πνοής και να κάμνει υπομονή σ' όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής. Διότι η κάθε θλίψη όπως μας φαίνεται, είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εξ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογον κέρδος, και όποιος την απερνά δι' υπομονής λαβάνει την πληρωμή εντάφθα των αραβώναν κακήθετων τέλειων. Χρία λοιπόν της υπομονής, καθά περάλασεν φαγητό, καθότι άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδίσουμε, να πλουτίσουμε, να βασιλεύσουμε. Αυτόν τον δρόμο ο Χριστός μας τον χάραξε, και εμείς όσοι τον αγαπούμε, οφείλουμε δι' αγάπην του να ακολουθούμε. Αν και μας είναι πικρόν το αψύνθιον, αλλά όμως καθαρίζει το αίμα και υγιένει το σώμα μας. Χωρίς πειρασμό δεν γνωρίζονται αγνές ψυχές, δεν φαίνεται η αρετή, δεν διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς αδύνατον η υγεία της ψυχής να φανεί. Αυτό είναι το καθαρτήριο μπύρ, όπου καθαράν και λαμπράν απεργάζεται την ψυχή. Αλυσμόνησα να σας γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μία φορά γονατισμένος, αφού εκουράστην εις την προσευχή, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχε δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσό μας και το άλλο η Εργίνα, τα μικρά όπου είχαν αποθάνει, και τους λέγει ο νέος: «Αυτός είναι ο αδελφός σας, το γνωρίζετε?» Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη. «Τον γνωρίζω», λέγει, «αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Το άλλο είπε: «Εγώ δεν τον είδα όταν ήμουνε στη ζωή». Και τους λέγει: «Ασπαστείτε τον και να φύγομε». Και με φίλησαν τα δυο μικρά ως μυρίπνου άνθη και έφυγαν. Και συνήλθα με δάκρυα πλήρης στους οφθαλμούς, εθυμούμενος την χαράν όπου γίνεται εις τους ουρανούς, όταν οι αμαρτωλοί μετανοούν και όταν οι δίκαιοι εισέρχονται εις τον παράδεισον.

Αδελφοί μου αγαπημένοι, χαίρισεν Κυρίο, σήμερον έλαβον την πλήρην αγάπης και ευλαβίας επιστολή σου και τα σχήρας εκπετάσας με τα ζεούσης ψυχής και θερμής αγάπης τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας ειν τη βόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω γλυκή αγάπη, Ιησούς ο Σωτήρ μου, το φως, το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτωρος, η γνώσης και η αλήθεια, η ελπής και παρηγορία μου, η ισχύς και η δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου. Επάκουσον και πέμψον επί την αδελφή μου το φως της Θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονημένης ψυχής της και τη φωταυγία της εισέγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν όπως μικρανθός είναι θλίψης της και τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως το φωτίζον νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμαν, νευράς και οστέα, νουν και διάνοιαν, και πάσαν τη σύσταση του ημετέρου σκηνώματος. Επάκουσον μου, δεωμένου σου, υπέρ της αδελφής μου, θλιβωμένης και καταπονουμένης. Ταύτα και πλήστα άλλα αγάπης προσέ μου τεκμήρια, προς τον αιμόν δεσπότην αναφωνώ, καθότι ουκ αγνώ μνημονεύων σου πεδιώθεν των πολλών και αναριθμή των βασάνων. Χάριν δε τούτον υπεραγαπώσε και εξ όλων των αγαπητών μη συδίδομη της αγάπης το πλήστον, τα γάρεμα πρωτοτόκια της αγάπης σα εστί. Τούτο μόνον ζητών παρασού να κάμισε σε με αντίδοση της τόσης προσέ μου αγάπης, να κάμεις ολίγην προσθήκην υπομονής. Και πιστεύω εις τον ημάς αγαπήσαν τα Ιησούν, ότι τα πάντα τα σα αιτήματα με τα προσθήκης θα τα πληρώσει και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις και ησυχία και παν ότι είναι συμφέρον εις την ταλέπορό μας ψυχή θα σε χαρίσει ο Κύριος. Συ μόνον ζήτη με τα δακρύων το πώς γινώσκει ο Κύριος να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το εδικόν σου. Άπαξ είδας ότι η μάρτικα στο Κυρίο μη και την προστήθη της μόλοψη τραύματα, η δε και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μη αθυμείς, μη απελπίζεις σε αυτήν. Ο γάρυπον το Πέτρο συγχωρεί τον πτές την εβδομικοντάκης επτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Άφες τον άνδρα σου όπως θέλει ας κάνει, είπε ότι εσύ αυτά τα έδωκες σε ελεημοσύνη και αυτό όπου εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί, μην κάμεις άλλην σε άλλον ευεργεσία, αρκεί αυτή. Άφες το ίδιον θέλημα για να έβρεις της ψυχής την ειρήνη. Το γαρ θέλημα του ανθρώπου γέγονε τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον από Θεού φωτισμόν και την ειρήνη. Βλέπε παράδειγμα το γλυκήν Ιησούν, ώστι σε γένετο υπήκος προς τον άναρχον αυτού πατέρα μέχρι θανάτου σταυρικού. Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας, τα σιαγώνας εις ραπίσματα και το πρόσωπό του καπεστράφει από επτισμάτων. Οράς, αδελφοί μου, πως την αγάπην έδειξεν εις ημάς ο έσπλαχνος Κύριος. Λοιπόν, ας αφήσουμεν και εμείς τα ειδικά μας θελήματα, ας αφήσουμεν και τις πτέουσιν εις ημάς και τότε με τα παρησίας θα είπομεν. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γαρ άνθρωποι είμεθα, εκ του χώος γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν, ο πυλός των πυλών κλέπτη, ο πυλός των πυλών συκοφαντή, ο πυλός των πυλών υβρίζει, ο πυλός του πυλού επέρεται, ο πυλός των πυλών πλουτή,
ο πυλός του πυλού άρχη, ο πυλός των πυλών θέρει, ο πυλός των πυλών φυλακίζει, και εν γέννη ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως, του πόθεν και που ευρέθη, πώς γεννήθη, τι ο προορισμός του, πού καταλήγει, τι το μεταταύτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρώχθησεν ηλίθη και άγνοια και γέγονε χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλη ζωή, όσοι αμετανόητοι, και ως εκ τούτου πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγον ξεσκοτισμένος να συγχωρεί και να συμπαθεί των ομόψυχων, ομόπαθων, πλουσίων του αδελφών. Απ' αρχής γάρου χούτος επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, είναι όλα αυτά πάσχη και οδυνάται, αλυσάγγελον αυτόν επίησεν, μικρόν την παραγγέλης διέφερεν, και παράδεισον εν εδέν ποιήσα αστούτον έθετο, όσπερ βασιλέα, τη προαιρέσει και αυτοξουσιότητη κυβερνάστε. Επί μία και μόνον εν τολή δεσμεύσας αυτόν, ή να φαίνεται ότι υπανωτέρου διευθύνεται. Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος και τη ισοθεία ειδυνθείς, ότι θα ελάβανε εξορίστη του παραδείσου τη εξορία ταύτη και τε σωδήνες περιέπεσε, αφοριστής παρά Θεού, είναι ακάνθας και τριβόλου στερίζει πάσαν στα σημέρας αυτού. Τι δε εισή είναι άκανθε και η τρίβολη, η μία αλλεπάλληλη συμφορέ και καθημερινέ θλίψεις, εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράσιμων φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένετος δευτέρα φύσης και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρούς πειρασμούς πλέον παρά των άλλων εχθρών, και ημί το έλεος του Θεού προφθάσει ημάς, κινδυνεύομεν ελθύν εις απώλειαν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι την ως έχουση τέρμα, άχρισο του λέγει, εγείς ελήφθης και εις γη να πελεύσει. Τούδε λοιπόν έθε το τέρμα των οδυνών και των θλίψεων ο φιλάνθρωπος Κύριος. Λοιπόν, τι ζητείς, ο καλή αδελφή μου, ποιαν τρίβων να εύρωμεν, η οποία να μη ανατέλει ακάνθας και τριβόλους, ποια άλλη οδός είναι όπου να μην περιέχεται υπό των θείων αφορισμών. Ώρα μη λοιπόν τους βασιλείς, όπου προλίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικά, όπου τους έτρεμε νυχτήσεις, πού όλα αυτά, εάκαθε τους έπνιξαν, πού οι προλίγων υπουργεύοντες, όπου τους έφαγαν ζωντανού στα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξηλά σε αυτόν εκ των ακαθών, ουδείς ημί ο θάνατος. Δεύρω λοιπόν ομού να φωνάξουμε των Σολομόντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος ως της υπέμεινε να χριτέλους, τα πάντα καταφρονών, και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τα σακάνθας και τους τριβόλους, αφήνων να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ψυχή της ψυχής μου, παράδραμε και εσύ τα δίκαιά σου και τα θελήματα χάριν της τόσης προσέ μου αγάπης, και σύζευξον την καλή συζυγία, υπομονή και μακροθυμία. Να εύχεσαι και μένα να με φυλάγει ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθεια βλέπω από τα αγαπητά σου ευχάς, τα αδελφικάς, τα πνευματικάς. Και όταν έβρεις καιρόν, να κάμεις και κανένα σαρανταλίτουργον να ολιγουστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνα να παραγγείλω, αλλά αλυσμόνησες να γράψεις
τι Άγιον, τι μέγεθος, γράψε και εγώ θα δώσω να κάμουν. Τώρα μόλις αυτήν τη στιγμή επήρα το καλαθάκι, το άνοιξα και βρήκα το μέτρο των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, μόνο θα αργήσουν ολίγον να γίνουν. Έλαβον και τα δώρα σου τα αδελφικά, δώρα όχι απλά, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής παιδιώθεν των αγώναν των καλών αγωνιζομένης, και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον παρά του πλουσιοδόρου Θεού τρυφήν και απόλαυσιν εις την επουράνιον αυτού βασιλείαν. Αχ, είδα εις το καλαθάκι τα εκπαιδικής μας ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος, και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπων. Ω μάταιε κόσμε, πόσον ήγουν δυστυχείς είσαι και θα είσαι μέχρι τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρσιν η αιώνιος και άλυχτος εκείνη τρυφή. Αχ αδελφοί μου, και μόνον εάν δοκιμάσεις μικρόν τι εξ εκείνων των αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρος εν τη υπομονή. Γράφεις ότι ταράτεσαι και χτίζεις βουλάς, αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τι αυτά έχει. Όμως θάρση, όποιος έμαθε να χτίζει, κάποτε θα μάθει να μην τον βολεί. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν χτίζουμε να μας πάρει όπου πλέον δεν βολούνε βουλέ των ανθρώπων, και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν θάρση, καγώ μετά σου δια σε χτίζω, χωρίς να μου το χαλάει κανείς. Μόνο φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμία δραχμή να αγοράζω καρφιά δια τα πορτοπαράθυρα. Θάρση και έχει υπομονή. Διόλα πολύ σε ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης ψυχής μου. Δώσε τα σταπεινάς μου ευχάς εις όλους τους αδελφούς μας. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζουμε των καλακάγαθων σύζυγων και τα τέκνα σου, και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδεία. Μάθε και δια τας ερωτήσεις μου. Ο Υιός της μητρός που σε ρώτησε δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίες, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνο να θέλει ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνες. Και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα αν θέλει ας στείλει στους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος τα ζεΐσιστον νυχθημερών ευχομένων. Αυτή ως λέγεις γνωρίζει πολλούς μοναχούς, ας τους δώσει να τα μοιράσουν. Είσαι μοναχάς, άλλο δε γίνεται δι' αυτόν. Διαδέ την κόρη που λέγει ότι έχει όρκον, αυτός ο όρκος δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα υπεί όλα εις των πνευματικών. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Τα θαύματα του Θεού και η λογική του ανθρώπου. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Οι θαυματουργικές θεραπείες δύο τυφλών και ενός κοφού που περιγράφει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι αντιπροσωπευτικές πολλών ανάλογων περιστατικών που συναντάμε πολύ συχνά στα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Θεμελιώδης παράμετροι και αυτών των θαυμάτων είναι η ζωντανή, επίμονη και δυνατή πίστη των ασθενών, η μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού, η εξήτηση του ελέους του Θεού και η δίψα της σωτηρίας. Πίστη και θαύμα. Το θαύμα δεν είναι μόνο ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός που μας καταπλήσει και μας εντυπωσιάζει. Είναι αποτέλεσμα της δύναμης και της αγάπης του Θεού για να ευεργετήσει, να θεραπεύσει, να παρηγορήσει και να τονώσει τον πάσχοντα και αδύνατο άνθρωπο. Το πραγματικό θαύμα είναι σημάδι και γνώρισμα της αληθινής πίστης, αλλά και εγγύηση της αλήθειας του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απαλλαγμένο από κάθε τι εγωιστικό και ιδιωτελές, δεν έχει καμία σχέση με την επίδειξη και την εκμετάλλευση, η οποία οδηγεί στη γελιοποίηση της πίστης. Το θαύμα είναι καρπός της πίστης και συνέπεια της αγάπης του Θεού. Του Θεού που οικοδομεί πνευματικά τον άνθρωπο και τον στερεώνει στη δύσβατη χριστιανική ζωή. Η πίστη οδηγεί στο θαύμα και όχι το θαύμα στην πίστη. Αρκεί να θυμηθούμε την άρνηση του Κυρίου να κάνει θαύματα στους κατοίκους της Ναζαρέτ εξαιτίας της απιστίας τους. Ένα τέτοιο θαύμα θαμπώνει το βλέμμα, ξαφνιάζει, δημιουργεί απορία και κάποτε αντίδραση. Για τον πιστό όμως, κάθε θαύμα είναι ένα παράθυρο που ανοίγει στον ουρανό για να δει κανείς τον υπερβατικό κόσμο του Θεού. Μοιάζει με μια αστραπή μέσα στο σκοτάδι της λογικής και της φθοράς αυτού του κόσμου, που μας αφήνει να δούμε για λίγο αυτό για το οποίο δημιουργηθήκαμε και αυτό στο οποίο πρέπει να φτάσουμε στην αιωνιότητα. Τη Βασιλεία των Ουρανών, μια ύπαρξη και ζωή χωρίς πόνο, δάκρυα, αρρώστια, φθορά, θάνατο. Αυτή είναι η απάντηση του ουρανού στην αγωνία και τα δάκρυα της γης. Το θαύμα μπορεί να στερεώνει και να οικοδομεί την πίστη. Είναι όμως προσωρινό, γιατί έστω και αν θεραπευθούμε από μια αρρώστια, έστω και αν υπερνικήσουμε μια δυσκολία, θα αρρωστήσουμε ξανά και θα συναντήσουμε κι άλλη δυσκολία. Όμως, εμείς πήραμε δύναμη να συνεχίσουμε. Συνειδητοποιήσαμε ότι το κάθε θαύμα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Μιας αγάπης που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και μιας σοφίας που δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, αλλά που καλούμαστε ωστόσο να πιστεύσουμε, γιατί μόνο εκείνη ξέρει πότε και τι πρέπει να δίνει στον καθέναν μας. Μια τέτοια πίστη, ένα τέτοιο βίωμα εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού, είναι πηγή δυνάμεως, όταν πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα μας απογοητεύουν, μας πτωούν και μας λυγίζουν. Και πορευόμαστε περιμένοντας να ακούσουμε «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη μας. Ο αρνητισμός απέναντι στο θαύμα. Όταν η αγάπη του Θεού συναντά την πίστη του ανθρώπου, τότε δεν πραγματώνεται μόνο το θαύμα της θεραπείας, αλλά και το μυστήριο της σωτηρίας. Η αντίδραση των Φαρισαίων απέναντι στο θαύμα είναι αξιοπρόσεκτη. Οι Φαρισαίοι δεν αρνούνται το θαύμα, αλλά παραμορφώνουν επικίνδυνα την πραγματικότητα, διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα που είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού για τον ταλαιπωρημένο και αγνώριστο από τη φθορά της αμαρτίας άνθρωπο, αποδίδοντας τις ενέργειες του Θεού στις δαιμονικές δυνάμεις. Θα ήταν όμως πεδαριώδες και απλοϊκό να δούμε στη συμπεριφορά των Φαρισαίων μόνο τους ανθρώπους εκείνους που αδίκησαν, κατηγόρησαν και συκοφάντησαν αδίστακτα το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Η στάση τους αποκαλύπτει τους ανθρώπους κάθε εποχής, οι οποίοι έχουν μία αντεστραμμένη συνείδηση του κόσμου και της ζωής. Είναι όλοι εκείνοι που εγκλωβισμένοι μέσα στον ορθολογισμό τους απορρίπτουν ακόμη και τα πιο οφθαλμοφανή και ολοφάνερα θαύματα. αυτοί που σε κάθε θαύμα βλέπουν ψυχολογικά αίτια και φαινόμενα, φαντασιώσεις και αυθυποβολές, φυσικά αίτια, τυχαίες συμπτώσεις και ανεξήγητες συγκυρίες. Όχι, δεν υπάρχουν αποδείξεις λογικής για τα θαύματα. Τα θαύματα τα αναγνωρίζουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι εκεί όπου οι άλλοι δεν θέλουν να τα δουν. Αγαπητοί αδελφοί, μόνο αν νεκρώσουμε την αλαζονία της λογικής μας και την εμπάθεια του εγωισμού μας, θα μπορέσουμε να αναστηθούμε σε μια νέα ζωή όπου θα βλέπουμε και θα καταλαβαίνουμε τα συνεχή θαύματα του μυστηρίου του Θεού. Αμήν.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Σχετικά με το να μην απελπιζόμαστε. Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου. Κάποιος αδελφός νικήθηκε από το πάθος της πορνείας και έκανε την αμαρτία καθημερινά, αλλά και καθημερινά ζητούσε έλεος από τον Κύριό του με δάκρυα και προσευχές. Ενεργώντας λοιπόν έτσι, τον ξεγελούσε η κακή συνήθεια και έκανε την αμαρτία. Έπειτα πάλι, μετά την αμαρτία, πήγαινε στην εκκλησία και βλέποντας την ιερή και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έπεφτε μπροστά της με πικρά δάκρυα και έλεγε «Σπλαχνίσου με, Κύριε, και πάρε από πάνω μου αυτόν τον ύπουλο πειρασμό, γιατί με ταλαιπωρεί φοβερά και με τραυματίζει με τις πικρές ειδονές. Δεν έχω πρόσωπο, Κύριε, να αντικρίσω και να δω την Αγία εικόνα Σου και την υπέρλαμπρη μορφή του προσώπου Σου, ώστε να γλυκαθεί η καρδιά μου». Τέτοια έλεγε και όταν έβγαινε από την εκκλησία έπεφτε πάλι στο βούρκο. Όμως και πάλι δεν απελπιζόταν για τη σωτηρία του, αλλά από την αμαρτία ξαναγύριζε στην εκκλησία και έλεγε τα παρόμοια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό. «Εσένα, Κύριε, βάζω εγγυητή, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξανακάνω αυτή την αμαρτία. Μόνο, αγαθέ, συγχώρησέ μου όσες αμαρτίες σου έκανα από την αρχή μέχρι τώρα». Και αφού έδινε αυτές τις φοβερές υποσχέσεις, πάλι γύριζε στη βαριά αμαρτία του. Και έβλεπε κανείς τη γλυκύτατη φιλανθρωπία και την άπειρη αγαθότητα του Θεού να ανέχεται καθημερινά και να υπομένει την αδιόρθωτη και βαριά παράβαση και την αχαριστία του αδελφού και να θέλει από πολύ ευσπλαχνία τη μετάνοιά του και την οριστική επιστροφή του. Γιατί αυτό δεν γινόταν για ένα, δύο ή τρία χρόνια, αλλά για δέκα και περισσότερο. Βλέπετε, αδελφοί, την άμετρη ανοχή και την άπειρη φιλανθρωπία του Κυρίου. Πώς κάθε φορά δείχνει μακροθυμία και καλοσύνη υπομένοντας τις βαριές ανομίες και αμαρτίες μας. Γιατί αυτό που συγκλονίζει και προκαλεί θαυμασμό σχετικά με την πλούσια ευσπλαχνία του Θεού είναι ότι ο αδελφός, ενώ υποσχόταν και συμφωνούσε να μην ξανακάνει την αμαρτία, αποδεικνυόταν ψεύτης. Μια μέρα λοιπόν, καθώς γινόταν αυτό, ο αδελφός, αφού έκανε την αμαρτία, πήγε τρέχοντας στην εκκλησία, θρηνώντας και στενάζοντας και κλαίγοντας και βιάζοντας την ευσπλαχνία του αγαθού Θεού να τον λυπηθεί και να τον γλιτώσει από τον βούρκο της ασωτείας. Καθώς λοιπόν ο αδελφός παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό, ο αρχαίκακος διάβολος, η καταστροφή των ψυχών μας, είδε ότι τίποτε δεν κάνει, αλλά όσο αυτός έραβε με την αμαρτία, ο αδελφός τα ξύλωνε με τη μετάνοια. Με θράσος λοιπόν του παρουσιάστηκε φανερά και στρέφοντας το πρόσωπό του προς την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κράβγαζε και έλεγε «Τι θα γίνει με μας τους δύο, Ιησού Χριστέ? Η άπειρη συμπάθειά σου με νικά και με ρίχνει κάτω, καθώς δέχεσαι αυτόν τον πόρνο, τον άσωτο, που κάθε μέρα σου λέει ψέματα και δεν λογαριάζει την εξουσία σου. Γιατί λοιπόν δεν τον γκες, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Εσύ πρόκειται να δικάσεις τους μιχούς και τους πόρνους και να εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Πράγματι δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίσει η εξουσία σου κρίνεις άδικα και παραβλέπεις. Εμένα, για τη μικρή παράβαση της υπερηφάνειας, με έριξες από τον ουρανό κάτω. Και αυτός είναι ψεύτης και πόρνος και άσωτος και επειδή πέφτει μπροστά σου, του χαρίζεις ατάραχο στην ευμένειά σου. Γιατί λοιπόν σε λένε δίκαιο κριτή? Όπως βλέπω και εσύ χαρίζεσαι σε πρόσωπα από την πολύ σου αγαθότητα και παραβλέπεις το δίκαιο». Και αυτά ο διάβολος τα έλεγε πνιγμένος από την πολύ πίκρα του και βγάζοντας φλόγες και καπνό από τα ρουθούνια του. Αφού τα είπε αυτά ο διάβολος σώπασε και αμέσως ακούστηκε μια φωνή σαν από το Άγιο Βήμα να λέει «Παμπώνηρε και ολέθριε δράκοντα, δεν χόρτασε η κακία σου που κατάπιες όλο τον κόσμο, αλλά και αυτόν που κατέφυγε στο άπειρο έλεος της ευσπλαχνίας μου, πασχίζεις να τον αρπάξεις και να τον καταπιείς? Έχεις να παρουσιάσεις αμαρτήματα τόσα που να ζυγίζουν βαρύτερα από το πολύτιμο αίμα που έχεις για αυτόν επάνω στο σταυρό? Μάθε ότι η Σταύρωση και ο θάνατός μου συγχώρησαν τις αμαρτίες του. Και εσύ βέβαια, όταν αυτός πηγαίνει στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με χαρά και δεν τον αποστρέφεσαι, ούτε τον εμποδίζεις γιατί ελπίζεις να τον κερδίσεις.
Εγώ λοιπόν που είμαι τέτοιος πλαχνικός και φιλάνθρωπος, που έδωσα εντολή στον κορυφαίο μου Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί ως 70 φορές το 7 αυτόν που αμαρτάνει καθημερινά, άραγε δεν θα συγχωρήσω και δεν θα τον σπλαχνιστώ? Ναι, σου λέω, και επειδή καταφεύγει σε μένα, δεν θα τον αποστραφώ ώσπου να τον πάρω δικό μου. Γιατί εγώ για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκα και για αυτούς άπλωσα τα άχραντα χέρια μου, έτσι ώστε όποιος θέλει να σωθεί να καταφεύγει σε μένα και σώζεται. Κανένα δεν αποστρέφομαι, ούτε διώχνω. Ακόμη και μύριες φορές τη μέρα να αμαρτήσει κάποιος και μύριες φορές να έρθει σε μένα, δεν θα φύγει λυπημένος. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους ενάρετους, αλλά τους αμαρτωλούς. Μόλις ακούστηκαν αυτά τα λόγια, ο διάβολος έμεινε στη θέση του τρέμοντας, χωρίς να μπορεί να φύγει. Και ακούστηκε πάλι η φωνή. Άκουσε, απατεώνα, και σχετικά με αυτό που είπες, ότι δηλαδή είμαι άδικος. Γιατί εγώ είμαι δίκαιος σε όλους και σε όποια κατάσταση βρω κάποιον, σύμφωνα με αυτή τον κρίνω. Δες λοιπόν, αυτόν τον βρήκα τώρα σε μετάνοια και επιστροφή, πεσμένο μπροστά στα πόδια μου και νικητή σου. Θα τον πάρω λοιπόν και θα σώσω την ψυχή του, επειδή δεν απελπίστηκε για τη σωτηρία του. Και εσύ, βλέποντας τη τιμή που του κάνω, να σου βληστείς από το φθόνο σου και να καταντροπιαστείς. Και όπως ήταν ο αδελφός πεσμένος μπρούμητα και θρηνούσε, παρέδωσε την ψυχή του. Και αμέσως ήρθε οργή μεγάλη σαν φωτιά και έπεσε πάνω στο σατανά και τον κατέκαιγε. Από αυτό λοιπόν ας μάθουμε, αδελφοί, την άμετρη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσο καλό Κύριο έχουμε και ποτέ να μην απελπιστούμε ή να αμελήσουμε τη σωτηρία μας. Κάποιος άλλος πάλι που μετανόησε μετά την αμαρτία αποσύρθηκε στην ησυχία. Συνέβη όμως τότε να χτυπήσει σε πέτρα και να πληγωθεί στο πόδι και τόσο αίμα να τρέξει από την πληγή ώστε να ξεψυχήσει από την αιμορραγία. Ήρθαν λοιπόν οι δαίμονες θέλοντας να πάρουν την ψυχή του και τους λένε οι άγγελοι «Κοιτάξτε στην πέτρα και δείτε το αίμα του που έχησε για τον Κύριο». Και με αυτό που είπαν οι άγγελοι αφέθηκε ελεύθερη ψυχή. Σε κάποιον αδελφό που έπεσε σε αμαρτία παρουσιάστηκε ο Σατανάς και είπε «Δεν είσαι χριστιανός». Ο αδελφός του αποκρίθηκε «Όποιος και να είμαι πάντως είμαι καλύτερό σου». Ο Σατανάς είπε πάλι «Σου λέω θα πας στην κόλαση». Και ο αδελφός του απάντησε «Δεν είσαι εσύ κριτής μου, ούτε ο Θεός μου». Έτσι ο Σατανάς έφυγε άπρακτος, ενώ ο αδελφός έδειξε ειλικρινή μετάνοια στο Θεό και έγινε άξιος. Ένας αδελφός που είχε κυριευθεί από λύπη ρώτησε κάποιον γέροντα «Τι να κάνω, οι λογισμοί μου λένε ότι άδικα παρνήθηκα τον κόσμο και ότι δεν μπορώ να σωθώ». Και ο γέροντας αποκρίθηκε «Ακόμη και αν δεν μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας, μας συμφέρει να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο παρά να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα «Πάτερ, τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει «Δεν υπάρχει γι' αυτό σωτηρία από το Θεό του»?» Και ο γέροντας είπε «Εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που σπέρνονται από τους δαίμονες σε αυτόν που αμάρτησε και του λένε «Δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία από το Θεό» και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν στην απελπισία. Αυτούς πρέπει να τους αντιμάχετε λέγοντας «Καταφύγιό μου είναι ο Κύριος και αυτός θα ελευθερώσει από την παγίδα τα πόδια μου». Κάποιος από τους πατέρες διηγήθηκε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα ασκητήριο Παρθένων. Μία από αυτές, από ενέργεια του κοινού εχθρού, έφυγε από το μοναστήρι και έπεσε σε πορνεία και έμεινε στο πάθος αυτό αρκετό καιρό. Κάποτε όμως με τη βοήθεια του φιλάνθρωπου Θεού μετανόησε και γύρισε στο κοινόβιό της. Και φτάνοντας μπροστά στην πύλη έπεσε νεκρή. Ο θάνατός της αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο, ο οποίος είδε τους Αγίους Αγγέλους που ήρθαν να πάρουν την ψυχή της και δαίμονες που τους ακολουθούσαν. Στον διάλογο που έγινε μεταξύ τους, οι Άγιοι Άγγελοι έλεγαν ότι γύρισε με μετάνοια. Οι δαίμονες πάλι αντέλεγαν «Τόσο καιρό είναι υποδουλωμένη σε μας και είναι δική μας. Άλλωστε δεν πρόλαβε ούτε να μπει στο κοινόβιο. Και πώς λέτε ότι μετανόησε?» Και είπαν οι άγγελοι «Από τη στιγμή που είδε ο Θεός την πρόθεσή της να έχει κλείσει στον σκοπό αυτό, δέχτηκε τη μετάνοιά της. Και η μετάνοια βέβαια ήταν στην εξουσία της, λόγω του σκοπού που έβαλε. Η ζωή της όμως ήταν στην εξουσία του Κυρίου του Σύμπαντος». Με τα λόγια αυτά ντροπιάστηκαν οι δαίμονες και έφυγαν.
και αυτός που είδε την Αποκάλυψη τη διηγήθηκε στους παρόντες. Ο Αββάς Αλώνιος είπε ότι αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί από το πρωί ως το βράδυ να φτάσει σε θεία μέτρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μωυσή. «Έστω ότι κάποιος δέρνει τον δούλο του για κάποιο σφάλμα που έκανε. Τι θα πει ο δούλος?» Αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αν είναι δούλος καλός θα πει «σπλαχνίσουμε έσφαλα». «Δεν λέει τίποτε άλλο?» ξαναρώτησε ο αδελφός. «Τίποτε», απάντησε ο γέροντας. «Γιατί από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει το σφάλμα του και θα πει ότι έσφαλε, αμέσως τον σπλαχνίζεται ο κύριός του». Κάποιος αδελφός είπε στον Αββά Ποιμένα, «Αν πέσω σε αξιοδάκρητο παράπτωμα, με κατατρώγει ο λογισμός μου και με κατηγορεί που έπεσα». Ο γέροντας απάντησε, «Αν την ώρα που άνθρωπος πέσει σε σφάλμα πει αμάρτησα, αμέσως πάβει ο λογισμός». Κάποιας νέας που λεγόταν Ταϊσία πέθαναν οι γονείς και έμεινε ορφανή. Αυτή τότε μετέτρεψε το

0: και με σοφία που σου έδωσε ο Θεός, φρόντισε για τη διόρθωσή της. Πήγε λοιπόν ο γέροντας σε αυτήν και είπε στη γριά που φύλαγε στην πόρτα: «Πες την κυρία σου ότι ήρθα». Εκείνη τον έδιωξε λέγοντας: «Εσείς παλιά τις τα φάγατε όλα και τώρα είναι φτωχή». Ο γέροντας επέμενε: «Πες της και θα δει πολύ καλό από μένα». Ανέβηκε λοιπόν η γριά και ανέφερε στη νέα για τον γέροντα. Ακούχοντας την εκείνη είπε: «Αυτοί οι μοναχοί ολογυρίζουν κατά την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια». Στολίστηκε λοιπόν, κάθισε στο κρεβάτι και είπε στη θυρωρό: «Φέρε τον εδώ». Όταν μπήκε ο αβάς Ιωάννης, κάθισε κοντά της και κοιτώντας την στο πρόσωπο της είπε: «Τι σε έκανε να απορρίψεις τον Ιησού ώστε να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση?». Αυτή, ακούγοντας τα λόγια του, πάγωσε και ο γέροντας, σκύβοντας το κεφάλι, άρχισε να κλαίει πικρά. «Αβά, γιατί κλαις?», τον ρώτησε. Αυτός σήκωσε λίγο το κεφάλι του και σκύβοντας πάλι είπε: «Βλέπω τον Σατανά να χορεύει στο πρόσωπό σου και πώς να μην κλάψω». «Υπάρχει μετάνοια, Αβά?», ρώτησε η κόρη. «Ναι», της είπε ο γέροντας, και εκείνη πρόσθεσε: «Πάρε με όπου νομίζεις». «Πάμε», είπε ο γέροντας, και αυτή αμέσως σηκώθηκε να τον ακολουθήσει. Ο γέροντας παρατήρησε ότι δεν άφησε καμία παραγγελία για το σπίτι της και θαύμασε. Κοντεύοντας την έρημο, τους πρόλαβε το βράδυ και ο γέροντας της ετοίμασε ένα μικρό προσκέφαλο, το σταύρωσε και της είπε να κοιμηθεί εκεί. Έπειτα έκανε και για τον εαυτό του πιο πέρα και αφού τελείωσε τις προσευχές του, πλάγιασε κι αυτός. Τα μεσάνυχτα ξύπνησε και βλέπει κάτι σαν δρόμο από φως να ξεκινά από αυτήν και να καταλήγει στον ουρανό και είδε τους αγγέλους του Θεού να ανεβάζουν την ψυχή της. Σηκώθηκε, πλησίασε και τη σκούντιξε με το πόδι. Όταν κατάλαβε ότι ήταν νεκρή, γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και παρακαλούσε το Θεό. Και άκουσε μία φωνή να του λέει ότι η μία ώρα της μετάνοιάς της έγινε δεκτή περισσότερο από τη μετάνοια πολλών άλλων που διαρκεί πολύν καιρό, αλλά δεν έχει θέρμη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Οι τελευταίες στιγμές της Παναγίας. Ιωάννης ο Γεωμέτρης. Η μητέρα του Θεού λοιπόν έδειξε στους Αποστόλους που ήδη το γνώριζαν το σύμβολο της αναχωρήσεώς της, το φοίνικα, τους μετέδωσε επίσης ευλογία και ανάλογη παρηγοριά και αφού τους μίλησε για την έξοδό της και τους προθυμοποίησε για το κήρυγμα, τους είπε με λίγα λόγια ολόκληρη την οικονομία της αποστολής τους. Έπειτα ασπάστηκε τον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους, χαίρεται λέγοντας «τέκνα και φίλη και μαθητέ του Υιού και Θεού μου» και να αισθάνεστε ευτυχείς που αξιοθήκατε τέτοιο δάσκαλο και δεσπότη και να υπηρετείτε τέτοια μυστήρια και να μετέχετε των διωγμών και των παθημάτων του για να γίνετε κοινωνή της δόξας και της βασιλείας του. Αφού τους μίλησε για τα τελευταία γεγονότα, του ζήτησε να ψάλουν τους επιτάφιους ύμνους, ενώ εκείνη άρχισε τις προς τον Θεόν ευχαριστίες της. Η προσευχή της Θεοτόκου. «Σε ευλογώ», έλεγε, «δέσποτα και Θεέ και Υιέ του Θεού, του προανάρχου σου πατρός και δικέ μου Υιέ της δούλης σου για τη φιλανθρωπία σου. Σε ευλογώ που μας λύτρωσες από την κατάρα και μας έδωσες την ευλογία. Σε ευλογώ τον αίτιο όλων των αγαθών μας

0: της ζωής, του φωτός, της ειρήνης, της δυνατότητας να γνωρίσουμε τον Πατέρα Σου και τον Σύναρχό Σου και ζωοποιό Πνεύμα. Σε ευλογώ, Λόγε, που ευλόγησες την κοιλία μου, κατοικώντας αυτήν με ανέκφραστο τρόπο. Σε ευλογώ που με τέτοιο τρόπο μας αγάπησες, ώστε για μας να σταυρωθείς και να πεθάνεις. Σε ευλογώ που κατέστησες μακαρία την κοιλιά μου και πιστεύω ότι θα εκπληρωθούν και όλα τα άλλα για τα οποία μου έχεις μιλήσει. Η παράδοξη κάθοδος του Χριστού. Μετά από αυτά τα λόγια ακολούθησε αμέσως η παράδοξη κάθοδος του Υιού της, που συνοδευόταν από τους προφήτες, τους πατριάρχες και όλους τους δικαίους. Μπροστά πήγαιναν οι άγγελοι και αρχάγγελοι και όλες οι υπόλοιπες αγγελικές δυνάμεις. Τότε ο αέρας και ολόκληρο το σπίτι γέμισε. Όλα εκείνα που η Παρθένος προγνώριζε, τότε τα έβλεπε μπροστά της. Ενώ οι άλλοι έβλεπαν μέρος από αυτά τα θαυμάσια, ο καθένας ανάλογα με την αγιότητά του. Έτσι η δεύτερη κατάβαση έγινε ενδοξότερη και φρικοδέστερη της πρώτης. Και προφανεστέρα για όσους είχαν όραση πνευματική. Δεν ήσαν μόνο παρόντα τα κατώτερα αγγελικά τάγματα και δυνάμεις, αλλά και αυτά ακόμη τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ, και οι θρόνοι παρευρίσκονταν με φόβο ιεραρχικά σύμφωνα με την τάξη τους. Έβλεπαν με φόβο όχι μικρότερο, ίσως μεγαλύτερο θα έλεγα αν επιτρεπόταν, γεμάτη έκπληξη για τη δεύτερη κένωση και συγκατάβασή του. Ό,τι έγινε άλλοτε για χάρη ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους, τώρα για μία μόνο ψυχή, για μία μόνον γυναίκα, γινόταν ένα τέτοιο θαύμα. Η συνοδεία ήταν λαμπρή και πολυάριθμη, όπως άρμοζε για την άφιξη του δεσπότη και την αναχώρηση της δέσποινας. Αλλά η θέαση αυτών που γίνονταν, όπως ήδη είπα, γινόταν μόνο από τους καθαρούς. Αν και η παρουσία του Δεσπότη ήταν ακατανόητη και σε αυτούς τους μαθητές και αποστόλους που ήσαν γεμάτοι από τη δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα τους. Παρευρισκόταν εκεί ο Χριστός με σώμα και μορφή πλήρως θεωμένη, λαμπρότερη της αστραπής και της λάμψεώς της από ό,τι στο Θαβόρ, αλλά μικρότερη της φυσικής της λαμπρότητος, ενώ οι Απόστολοι ήσαν σαν νεκροί. Ο Κύριος αμέσως τους λέγει: «Ειρήνη ημίν», όπως άλλοτε όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων στο ίδιο σπίτι που μαζεύτηκαν και τότε και τώρα, το σπίτι του Ιωάννη. Τότε συγκεντρώθηκαν για το φόβο των Ιουδαίων. Σήμερα του συγκέντρωσε αυτή που γέννησε τον Κύριο, η οποία και κατοικούσε σε αυτό με τον αγαπημένο και παρθένο μαθητή του, τον δεύτερο και θετό Υιό της. Ακούγοντας οι μαθητές αυτή τη γλυκιά, την ήρεμη και γνώριμη φωνή, πήραν θάρρος στο σώμα και στην ψυχή και όσο τους ήταν δυνατόν ύψωσαν τα μάτια τους προς τον ήλιο την ώρα που εκείνος χαμήλωνε λίγο τη λαμπρότητα της ανατολής του και τους περιέλαμπε με μικρότερο φωτισμό. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα επιθανάτια της Παρθένου. Η ψυχή της βρίσκεται σε μια μεγάλη συγκίνηση και σχεδόν σκυρτά και προφθάνει ασυγκράτητη και τρέχει να απομακρυνθεί από το σώμα, ώστε το γρηγορότερο να βρεθεί με τον Υιό της και να προσπέσει στα χέρια του και να αναχωρήσει μαζί του. Πώς ήταν δυνατό να υπομείνει αυτή τη χαρά, όπως τη λύπη τον καιρό του πάθους, και πώς εμείς να μην επιθυμούμε να πούμε πως αυτή δεν πέθανε, αν και δεν το λέμε αυτό, για να μην πούμε πρωτάκουστα διδάγματα. Δάκρυσε και πάλι έγινε ανώτερη των δακρύων από τη μεγάλη ευτυχία και το παράδοξο θέαμα, όταν είδε με σώμα εκείνον, που λίγο παλιότερα τον είδε να σύρεται, να καθυβρίζεται και να χτυπιέται, ενώ περιβαλλόταν από τόσες μυριάδες αγγέλων, από τόση λαμπρότητα και τόση δόξα. Έβλεπε το πρόσωπο και τη μορφή εκείνου που άλλοτε τον κορόιδευαν και τον έφτυναν, που ήταν ντυμένο στην κόκκινη χλένα της ντροπής, να περιβάλλεται τώρα με τόση αξία και λαμπρότητα. Αυτόν που δεν είχε ούτε είδος ούτε ομορφιά, τώρα να αστράφτει από την ομορφιά της θεότητάς του. Έβλεπε τον άλλοτε νεκρό που καταδικάστηκε σαν αντίθεος, Θεό και Βασιλέα και Κριτή των πάντων, αθάνατο και ανίκητο. Ω, πως ζούσε και πάλι μέσα στις αντιθέσεις, όπως τον καιρό της Σταυρώσεως. Το όραμα τη γέμιζε ευφροσύνη, χαιρόταν υπερβολικά η ψυχή της, αλλά συστελόταν επειδή αναχωρούσε προς εκείνη τη δόξα και λαμπρότητα. Τώρα πλέον δοξολογούσε περισσότερο από πριν εκείνον που τη δόξασε. Προσευχόταν για τους Αποστόλους και για όλους τους παρόντες. Οικέτευε για τους πιστούς όλης της γης ή μάλλον για όλο τον κόσμο και αυτόν ακόμη των εχθρών και των σταυρωτών. Ζητούσε να λάβει από το Δεσπότη κάποιο λόγο ή κάποιο σημείο ως εγγύηση της σωτηρίας τους, απλώνοντας οικετευτικά τα χέρια εκείνα με τα οποία τον αγκάλιαζε, κινώντας τη γλώσσα και τα χείλη με τα οποία τον ασπαζόταν, θυμίζοντας τον θυλασμό του και κλαίοντας από ευτυχία έκαμε το παν, λέγοντας αποχαιρετιστήριους λόγους και προσευχές. Τότε αρχίζουν την υμνοδία οι άγγελοι και όλοι μένουν ακίνητοι και εκστατικοί, όχι από φόβο, αλλά από χαρά. Οι Απόστολοι αντιφωνούν με τη δική τους ψαλμωδία και έτσι, περνώντας από το Πανάγιο στόμα η υπεραγία ψυχή της, σαν σε ύπνο, παραδίδεται στον Υιό της, ξεφεύγοντας τους πόνους του θανάτου, όπως τους διέφυγε και κατά τη γέννηση ή μάλλον με την ίδια και μεγαλύτερη χαρά και όπως τότε όταν ανέκφραστα γεννιόταν από αυτή ο Υιός και Θεός της και τώρα που αυτή πήγαινε προς το Θεό, ο οποίος βρισκόταν μπροστά της όχι μόνο νοερά αλλά και αισθητά. Αμέσως όλοι οι άγγελοι άρχισαν να ψάλουν και μετά του πνεύματος μεν έβγαινε κάποια άφθονη και ανεξήγητη ευωδία, ενώ το σώμα περιβαλλόταν από πλούσιο και απλησίαστο φως, ώστε και ο αέρας γέμισε από ήχους και άσματα, περισσότερο όμως από την ευχάριστη ευωδία. Το δε σώμα ακτινοβολούσε από παντού, ώστε να γίνεται κάπως αθέατο. Έτσι λοιπόν διαμοιράζονται την Παρθένο οι μαθητές και ο διδάσκαλος, τα επίγεια και τα ουράνια, όπως και μετά από λίγο ο ουρανός και ο παράδεισος. Ο Κύριος και τα γύρω από αυτόν λειτουργικά πνεύματα πήραν την ψυχή, ενώ οι μαθητές το σώμα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Νοικοκυρά διδάσκει τον Χρυσόστομο πώς να κηρύττει. Βουλγαράκης Ηλίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σχεδόν ο μόνος πατέρας της Εκκλησίας για τον οποίο γράφτηκε από τους συγχρόνους και τους μεταγενεστέρους του ένα σημαντικός αριθμός βιογραφιών. Μέχρι στιγμής οι βυζαντινές βιογραφίες που έχουμε ξεπερνούν τις 8. Μερικές από αυτές αποτελούν ένα είδος διασκευής από κάποια προηγούμενη, χωρίς βέβαια δουλική μίμηση του προτύπου. Κάποτε μέσα στα σχετικά κείμενα συναντάμε στοιχεία εντελώς καινούργια και ίσως εντυπωσιακά. Το πόσο όμως τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, επαφίεται στην επιστημονική ιστορική έρευνα να το εξακριβώσει. Πιθανότατα μερικά δεν πρόκειται να επαληθευθούν. Εξάλλου, μερικά άλλα δημιουργούν την υπόνοια ότι καταχωρήθηκαν από το βιογράφο πρωτογενώς για να εξυπηρετήσουν μια κάποια καλής προθέσεως σκοπιμότητα. Προσγράφοντας ο βιογράφος μια α ή β συμπεριφορά στον βιογραφούμενο, διδάσκει έμεσα όλους εκείνους που τιμούν τον Άγιο ότι και αυτοί πρέπει να τον μιμούνται στη ζωή τους και να συμπεριφέρονται ανάλογα. Πιθανόν κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις κατέγραψε ο Κοσμάς Βεστίτορ, που πρέπει να έζησε στον 8ο ή 9ο αιώνα, ένα περιστατικό το οποίο δεν συναντιέται σε καμία άλλη από τις βιογραφίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Μετά την εξιστόρηση της χειροτονίας του Αγίου Χρυσοστόμου σε διάκονο και στη συνέχεια σε πρεσβύτερο, μιλάει για το συγγραφικό του έργο για να καταλήξει ότι ο Χρυσόστομος ήταν προσομιλητής του λαού και ερμηνευτής της θεοπνεύς του γραφής. Στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη με μία απλή γυναίκα του λαού, η οποία δεν δίστασε να διακόψει τον Άγιο την ώρα ακριβώς που έκανε κήρυγμα, επειδή δεν τον καταλάβαινε. Μία μέρα που δίδασκε ο Χρυσόστομος και μιλούσε στο λαό για τη σωτηρία του, χρησιμοποίησε λέξεις με θεωρητικό περιεχόμενο για να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Την ώρα εκείνη μία γυναίκα του λαού από το ακροατήριό του με δυνατή φωνή είπε το εξής: «Πάτερ μου, μακάριος είναι ο λόγος σου και το νόημα που ανέπτυξες. Μακάρι είναι επίσης και όλοι αυτοί που καταφέρνουν να καταλάβουν τα λεγόμενά σου. Πρέπει όμως και εμείς με τα αδύνατα μυαλά να καταλάβουμε τα θεοχαρίτωτα διδάγματά σου. Εγώ άφησα όλες τις δουλειές μου στο σπίτι και έτρεξα σαν διψασμένο ελάφι για να ξεδιψάσω από τα λόγια σου που κυλούν σαν ευχάριστος χύμαρος και να ακούσω τα νοήματα της διδασκαλίας σου που ξεπηδούν σαν πλούσια νερά. Φεύγω επειδή δεν κατάφερα να πάρω σταγόνα από αυτά για ζημιά της ψυχικής μου δίψας και αφού άφησα το νοικοκυριό μου και έχασα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου με ανώφελες φροντίδες». Όταν τα άκουσε αυτά, ο Θεόφρον μετέβαλε τον τρόπο διδασκαλίας του και στο εξής έβαζε τα κατάλληλα φάρμακα στις πληγές των τραυματιών.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η κορυφή του Σινά και η παιδιάδα Φαράν. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος, στην κορυφή του Σινά, και εκεί είδε τον Θεό και έλαβε από τον Κύριο τον νόμο του, τις εντολές του. Τα λόγια αυτά της Γραφής μας λένε: δεν αρκεί να υπάρχει Θεός, δεν αρκεί να το ξέρουμε και να το λέμε ότι το παραδεχόμαστε. Πρέπει να έχουμε επικοινωνία με το Θεό. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς μια πορεία προς τα πάνω, προς το Θεό. Να ψάξουμε να τον βρούμε. Στο Σινά ανεβαίνουμε και με τα πόδια, αλλά κατά κύριο λόγο με την καρδιά, με την προσευχή, και μάλιστα στον τόπο της προσευχής, στην Εκκλησία. Το όρος του Θεού είναι παντού κοντά μας, ακόμη και όταν είμαστε στην παιδιάδα κάτω από το Σινά, στην παιδιάδα της Φαράν, στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, στην Εκκλησία μας. Λέγει ο προφήτης Δαβίδ, μιλώντας για τον άνθρωπο που ψάχνει για το Θεό: αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, δηλαδή έκαμε την καρδιά του δρόμο προς τα άνω. Μέσα στην καρδιά του κάνει βήματα προς τα άνω, κι όσο κι αν του είναι δύσκολο, και φαντάζεται ότι βρίσκεται εις την κοιλάδα του κλαφθμόνος, προχωρεί προς τα άνω, εις τον τόπον ονέθετο, να βρει εκείνο που ζητεί. Εκεί, στο όρος του Θεού, κοντά στο Θεό, ακούμε τον νόμο του και τις εντολές του πιο καλά. Δεν έχει αξία να ακούμε τον λόγο του Θεού με τα σωματικά αυτιά, ούτε να τον μαθαίνουμε διανοητικά απ' έξω. Αξία έχει να τον δεχθούμε σαν έκφραση της αγάπης του για μας, σαν συμβουλές του ευεργετικές για μας. Η πνευματική ζωή δεν γίνεται μόνο στην κορυφή του Σινά, στο όρος, στα μοναστήρια. Είναι και για την παιδιάδα και για τα σπίτια και για τα χωράφια και για τα χωριά και με τα φτωχόσπιτα. Παντού ο άνθρωπος πρέπει να ζει κατά Θεόν, να θυμάται τον Θεό και να αγωνίζεται να τηρεί το θέλημά του. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να αγαπάει και να τηρεί το θέλημα του Θεού, είναι σαν να ευρίσκεται στο όρο Σινά, στην κορυφή του Σινά. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είχαν αυτιά που άκουαν το λόγο του Θεού. Εμείς, σαν πατέρες μας στην πίστη, πρέπει να τους μιμούμαστε και να ψάχνουμε για το Θεό. Ο Θεός μίλησε στο όρο Σινά, αλλά μίλησε για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο που ζει γύρω από το Σινά. Και για τον Γιάννη, και για τον Αλέκο, και για τον Άρη, και για τη Μαρία, και για την Πόπη, και για τη Λίντα. Μιλάει σε όλους και δίνει σε όλους μέσα στην Εκκλησία του και χάρη και δύναμη και ευλογία. Δεν ζει ο λαός του Θεού για να νηστεύει, για να προσεύχεται, για να πηγαίνει στην Εκκλησία. Αντίθετα, προσεύχεται και νηστεύει και πηγαίνει στην Εκκλησία για να μπορέσει να ζήσει καλά και σωστά. Η Εκκλησία είναι ένα παγκάκι. Καθόμαστε για να πάρουμε μια ανάσα, δύναμη για τον δρόμο της ζωής μας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ωριμότητα πίστης και ζωής και σε εν Χριστώ τελειότητα.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Σοφία,
1: και απροσκόπτω εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ενέ εισακούων ημών, ήλιο ημινή εν το πλήθη τη ει αγαθότητο.

κοπινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.